0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά την συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλισίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν απόψε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τέλος, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Νότι, το My Simekes και τα 5.000 αν ήταν πετσετάκια. Νικερία. Αυτό το LP πούλησε 500.000 κομμάτια, παιδιά.

καλημέρα στον Γρηγόρη το Μελιονά που μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Καρδίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό και σε όλη την παρέα. Θέλω να κάνω ταραχή, μας είπε η Ρίτα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια?

Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης, Ξημερώματα και Σταμάτης Γονίδης, σε θέλω. Καλημέρα στην Πινελόπη που μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Καλημέρα, άρχοντά μου. Ψαχνά Εύβοιας αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει, και στο φίλο το Μαζό που έφυγε ξαφνικά, ο Σεΐχης. Να σε καλά, φίλε μου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα. Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζήτησαν κατηδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγρο Ηλισσιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο ΦΑΣ. Η ένταση στα στενά τουρμούς εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αντικατραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική Ουκρανική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Παραμένει σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Δεν έχει κόλαση φωτιές.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε τραγουδάκι μόλις ξεφορτώσαμε λέει και πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αγελάδο Τρόφο, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Διαμάντη για τη συνέχεια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Μάλιστα. Αντώνης Καλογιάννης για τη συνέχεια, μαζί με τη Μαρινέλα, Μαρινέλα μαζί με το Χατζή, Αντώνης Ρέμος και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Βακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤ News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του ορμού εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία με επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ κοντά στον καταβλητισμό της Τζαμάγια.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Στη συνέχεια, στα μικρόφωνα ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
6: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio.

Ήταν μια συναυλία που τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Και ίσως αυτό να κάνει ακόμη πιο σκληρή την είδηση. Ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γιορτάσει επί σκηνής την ίδια του τη διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Νίκαια του Πειραιά και έφτασε σε μεγαλύτερες πίστες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στη μόδα, στα μουσικά βραβεία και κυρίως στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης εποχής. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στην Νίκαια, όπου και μεγάλωσε. Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας στο σπίτι ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος, ενώ τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στη λαϊκή μουσική, καθώς αγαπούσε το ξένο ροκ. Ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον τέλειο λαϊκό ήρωα, αντίθετα έμοιαζε να απολαμβάνει τις ρογμές του. Η φωνή του είχε λαϊκή ρίζα, η εμφάνισή του όμως μπορούσε να είναι προκλητική, θεατρική, ακόμη και κεντρική. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, η εμφάνισή του, η σχέση του με τη μόδα έγιναν κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το λαϊκό τραγούδι ως μουσιακό είδος. Ήταν μια συνολική εικόνα που είχε, ήταν το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, η υπερβολή, η διάθεση να τσαλακωθεί και μια παράξενη ευαισθησία που υπήρχε πίσω από όλα αυτά. Σε μια εποχή που ο άνδρας λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε συχνά να εμφανίζεται αλήγιστος, ο Μαζονάκης επέλεξε να είναι θεατρικός, ευάλωτος, παιχνιδιάρης και πολλές φορές απρόβλεπτος. Η εικόνα του δεν ήταν διακοσμητική, ήταν μέρος της μουσικής του. Γι' αυτό και τόσο ζω μαζό δεν έγινε απλώς ένα λογοπαίγνιο, έγινε ταυτότητα. Ο ίδιος μάλιστα έχει πει στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη ότι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή τη φράση. Όταν τραγουδούσε, αισθανόταν ότι είχε καλέσει τον κόσμο στο σπίτι του. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του βρίσκεται το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χρόνια αργότερα ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε μείνει περισσότερο στην καρδιά του κοινού από οποιοδήποτε άλλο. «Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το «Ανήκω σε μένα», είχε πει τον Ιούλιο του 2026. Και η φράση αυτή αποκτά διαφορετικό βάρος μετά το θάνατό του.

Στα 54 του, ο Γιώργος Μαδωνάκης έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 33 ετών. Μια καριέρα που έγραφε ως πορεία χωρίς εκπτώσεις, με αντιφάσεις, σιωπές, επιστροφές και προσωπικές αναζητήσεις. Ο Γιώργος Μαδωνάκης τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία, την προδοσία και τη μοναξιά. Τραγούδησε για ανθρώπους που ήθελαν για λίγες ώρες να ξεχάσουν τη δική του ζωή. Και τώρα, παράδοξα, είναι η δική του απουσία που θα γεμίσει τη νύχτα. Το παιδί της νύχτας δεν θα ξανανεύει στη σκηνή, αλλά τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να παίζουν.

Νίκολας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας για όλη αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η ασφάλεια λοιπόν ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, λοιπόν, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική, όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπής. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Τελικά, ο ιδιοκτήτης κλινικής και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις στις αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του επίσης γιατρός, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κύριο Νίκο Αγαπινό, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στο χώρο. Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Πάντως, η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα, η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης κλινικής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε ασθενείς. Λοιπόν, ο κύριος Αγαπινός, ο συνηγορός του, τόνισε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Όμως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου, γράφει στην ανάτεση του ο Υπουργός Υγείας, θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Καλεί τέλος τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αφίβολες συνθήκες. Εκφράζω, είπε τέλος στην ανάτεση του, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έβγαλε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, και υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμα και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου στο χώρο που συνέβη το περιστατικό. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και η ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, δεν συνδέει το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση. Αυτές είναι οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, το λαϊκό τραγουδιστή που είναι από τις κορυφαίες φωνές, ήταν από τις κορυφαίες φωνές, λαϊκές φωνές στην Ελλάδα.
Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 χρόνια της καριέρας του λατρεύτηκε από τους θαυμαστές του σχεδόν όσο κανένας άλλος. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Από τα 35 και τα Μελτέμια έχουμε το πρώτο ισχυρό φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας. Έπεσε η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, κυρίως που έρχεται από την Κεντρική Ευρώπη και κατευθύνεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει τη χώρα μας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες αυξάνοντας την υγρασία, ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα που θα επεκταθούν στο σύνολο της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ η ζέστη στα ανατολικά θα υποχωρήσει. Λοιπόν, οι πεντατερολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο επισημαίνω, όταν θα έρθουν οι ψυχρές αέρις μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά θαλάσσια νερά, το σύστημα που τροφοδοτεί με μεγάλη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα πάντως προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και θα σημειωθούν σύντομες βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά και 34, και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 28-32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερη θα είναι το μεσημέρι στα ανατολικά προάστια με 30 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αρές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 του μήνα, γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σαν σήμερα, το 1824, ο Λυκός Τόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. Το 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, τους κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Και το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960, τέτοια μέρα, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Και το 2003, άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου, αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, το 1933, έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος, και το 1956, ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1827, φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, καμία σχέση βεβαίως με τον Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το 1976, ο Ντάντον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαύρο πινακισμένους του Χόλιγουντ, με την ταινία, έφτιαξε την ταινία «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του». Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, της Ελληνίδας ηθοποιού.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μου ρωτάει τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν σήμερα τη φωτιά. Συνεχίζεται για 11η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκφράζουν αισιοδοξία τους για την πορεία του πυρήνου μετόπου. Και όπως μου έλεγαν τα παιδιά στο earthnews.gr, έχουν περιοριστεί οι ενεργές εστίες κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΥ ποταμού, όπου χθες 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχει εκεί πέρα μια μεγάλη καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι, έλεγαν οι ειδικοί, ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί το δάσος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλά σημεία που είναι δύσβατα, γίνονται τεράστιες καταστροφές από μια φωτιά και μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και εδώ στο Χρήστο, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πολλές ανατροπές και όχι μόνο με το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή ο οποίος έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό και στη χώρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουθαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Real Sociedad από το 2018 μέχρι το 2025, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Μάλιστα, ο νέος τεχνικός θα προπονεί την νέα του ομάδα σήμερα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκι, στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε, όπως ανακοίνωσε, πως έτσι και όπως είναι στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι κλείνουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference Link, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Φιωρεντίνα. Στην επόμενη σεζόν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου Ελλάδας, αλλά με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Super Cup της Ελλάδας. Σε 127 παιχνίδια στον ερυθρόλευτο πάγκο μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στην πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Al-Shabaab της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025. Ο μισθός ήταν πολύ καλός. Η ομάδα έψαχνε ένα προπονητή που θα έδινε όραμα και έπρεπε να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ και ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε τους πρώτους μήνες και βρέθηκε υποπίεση. Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες, 11 ήττες σε 28 αγώνες. Ένας Βάσκος λοιπόν αντικαθιστά ένα Βάσκο και έτσι ξεκινά μια νέα πορεία, μια δεύτερη απόπειρα στο εξωτερικό. Ένας προπονητής που οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικός έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών που σκοτώθηκαν με το Phantom στο Athens Fly Week, οι οποίοι κηδεύονται σήμερα στον Πύργο και στα Ιωάννινα. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προχωράει η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών με τη σχετική υπόθεση να αναμένεται να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια πρακτική οικονομική στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η υιοθεσία του παιδιού του στελέχου του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κοινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Λοιπόν, εκτός από αυτό, η Βουλή θα δώσει και 50.000 ευρώ για κατοικίες στο Καστελόριζο. Είναι στο πλαίσιο των κοινωνικών και των θεσμικών παρεμβάσεων. Τα δύο οικίματα λοιπόν, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Καστελόριζου, είναι για να στεγαστούν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Ακριτικό νησί. Και το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα φτάσει στα 150.000 ευρώ, με το ένα σπίτι να προορίζεται για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δεύτερο για τους δασκάλους και τους καθηγητές, καλύπτοντας ένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα των ακριτικών νησιών, δηλαδή τη στέγαση του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη πάντως την Παρασκευή ο Νίκης Κακλαμάνης θα πάει στο νησί για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Είναι η απελευθέρωση του Καστελόριζου, που μια επίσκεψη που πραγματοποιείται 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού κουντουριώτης και τους κατοίκους του νησιού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βουλή, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο, που βεβαίως η Βουλή το δείχνει πάντα εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει η καινούργια φοιτητική χρονιά και βεβαίως τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά στην Αθήνα. Είναι το πιο αβάσταχτο αυτό το έξοδο, το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των φοιτητικών διαμερισμάτων να συρρυκνώνονται διαρκώς. Μέσα σε μια δεκαετία τα ενίκια στην Αθήνα, η οποία οδηγεί η Αθήνα την κούρσα μεταξύ των ελληνικών φοιτητού πόλεων, έχουν αυξηθεί κατά 164%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία του παρατηρητήριου αξιών από το Σεπτέμβριο του 2026, για το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί στις 6 πόλεις που εξετάζει η μελέτη, μεσοσταθμικά κατά 128%. Στην Αθήνα λοιπόν, από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είχαμε το 2017, η ζητούμενη τιμή έφτασε το 2026 στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9, στην Πάτρα στα 11,3 και στο Ηράκλειο στα 10,2. Βόλος και Κομοτηνή είναι λίγο πιο κάτω, στα 9,7 και 9,1 αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση 164% στην Αθήνα, 127% στη Θεσσαλονίκη, 148% στην Πάτρα, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομοτηνή. Και βέβαια, κατά βάση αυτό αφορά παλαιά ακίνητα, ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αθήνα, 34 τετραγωνικών, αντιστοιχεί σε ένα ζητούμενο μίσθωμα περίπου 434 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο, ειδικά αν μια οικογένεια έχει και δεύτερο παιδί φοιτητή ή δεύτερο παιδί στρατιώτη ή βεβαίως βρίσκεται η ίδια σε ενίκιο σε την πόλη που μένει. Η λύση των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια αδειόμενη αγορά που πηγαίνει, κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εκεί όμως έχουμε ένα κόστος 590 ευρώ στην Αθήνα, 580 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 575 ευρώ στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλες οι τιμές. Βεβαίως η διαφορά στα ενίκια αποδίδει κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιωτικές εστίες προσφέρουν ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών με λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη, ίντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται στην τιμή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν 9.200 κρεβάτια στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Η δυναμικότητα όμως αυτή καλύπτει μόλις το 4,6 από τους 200 περίπου χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν με τη φοιτητική στέγη, που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς δεν βρίσκεται λύση, είναι εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόβλημα, το στεγαστικό, που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι πολίτες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χθες πάντως έγινε μεγάλη κουβέντα, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση κατά 30% σε βάθος τριετίας. Μια εξέλιξη η οποία συνοδεύτηκε με γκρίνιες, θα έλεγα. Γκρίνιες οι οποίες είναι ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άκουσα χθες τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που λέει ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα κατά 30%, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα σύντομα. Λοιπόν, χθες άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάρο, που ο οποίος μίλησε στο Earth News. Είπε ότι για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό, είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τώρα, αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα σημαντικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι οι ρευματοκλοπές είναι 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό το οποίο οι πάροχοι το περνάνε στους συνεπείς καταναλωτές. Στους συνεπείς δηλαδή που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται και πληρώνουν και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι ο Υπουργός ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω των έξυπνων μετρητών, όμως η κάλυψη θα φτάσει στο 100% το 2030. Άρα μέχρι το 2030 ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα 450 εκατομμύρια θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Λοιπόν, διαβάζω πάντως το άνθρωπο του Νίκου Φιλιππίδη στην Καθημερινή ότι από το 2019 το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 50% και ότι κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ή και 18% όπως λέει ο Υπουργός λιγότερο, δεν κάνει πιο έφευκτο το αποτέλεσμα και εξηγεί ότι οι ολιγορίες χρόνων κοστίζουν στο μισθωτό, στο φούρναρι, στον ελεύθερο επαγγελματία και καταλήγει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα ιδιότυπο ενεργειακό φόρο, καθώς το 1,2 δις είναι η ΙΚΟ, το ποσό που εξισορροπεί τις χρεώσεις υπηρετικής και μη διασυνδεδεμένης νησιωτικής Ελλάδας, 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές και 3 δις τα ληξιπρόθεσμα που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές ανεξάρτητα από το τι κατανάλωση κάνουν ή σε ποιο τιμολόγιο βρίσκονται. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να λύσουν αυτό το γόρτο δεσμό, να πέσουν τιμές ρεύματος και σύντομα, όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά τώρα, καθώς τα επόμενα χρόνια, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας, που βεβαίως δεν κυριαρχεί μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από αυτές τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, η άλλη είδηση η οποία κυριάρχησε χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων, το 1%, όπως τουλάχιστον απάντησε σε μια ερώτηση για την πατριωτική εισφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τα πολιτικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πεποίθησή του είναι ότι η Ελλάς μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και σε αυτή την περίπτωση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασιών. Αν όμως δεν επιτευχθεί, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Και σε την περίπτωση που η Ελλάς αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε εκλογές, τότε θα απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για τις παραφωνίες και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: είδα, έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές. Διεμήνησε επίσης ότι ευχήθηκε μάλλον καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει να επανέλθει παρά τις αβυσαλές διαφορές τους. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η ομιλία του ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εκφώνησα, είπε, το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί την τετραετία που έρχεται. Μίλησε για την απόπειρα κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση, που την έβγαλε 13 δις. Είπε ότι έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο ίδιος έκρινε ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι 7 δις για 4 χρόνια, για μια τετραετία. Λοιπόν, πάντως όταν ρωτήθηκε για τις δεύτερες εκλογές, είπε ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάνει ακριβή καμπάνια η Ελλάς, και τόνισε ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν, και έφερε μια σειρά από τιμές για να δείξει πόσο είναι στην Ευρώπη και πόσο είναι στην Ελλάδα. Είπε πολλά, αφιέρωσε μάλιστα και ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αφιέρωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Αυτό ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε πάντως ότι απέφυγε να υπάρξει έντονες αναφορές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε μόνο ότι υπάρχουν όρια, και αυτό είναι το αριστερό, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια της οικονομίας, ποιοι είναι οι κανόνες και να τους εφαρμόζει και όχι να τους αγνοείς. Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς. Σήμερα θα έχουμε τη συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και αργότερα το βράδυ τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα. Στην Ευρώπη τώρα κυριαρχεί απογοήτευση, παρότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μια συντριπτικά, μια ισχυρή, ενωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια απογοήτευση με το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά. Αφισβητούν έντονα ότι μπορεί να φτάσει στο ζήτημα της ισχυρής, ενωμένης και ανεξάρτητης Ευρώπης, και αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα η οποία υπογραμμίζει ότι μια πανευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης δημιουργεί έδαφος για ακροδεξιά αφηγήματα περί παρακμής. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συζητείται η Ευρώπη στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης των 15 χωρών, σχεδιάζοντας ένα ποτρέτο μιας κοινής γνώμης, μεν φιλόδοξης, αλλά βαθιά απογοητευμένης. Το 68% από όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μιλά για την Ευρώπη με όρους γενικής επιδείνωσης ή απώλειας κανονικότητας, σε σύγκριση με το 12% που δήλωσε ότι βλέπει την παρούσα στιγμή ως περίοδο ευρωπαϊκής αφύπνισης και αναγέννησης. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, και είναι ο πόλεμος 43%, οι οικονομικές πιέσεις 33%, η μεγαλύτερη διεθνής αυτονομία. Το 74% τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίζεται σωστά τις εξελίξεις, ενώ το 56% πιστεύει ότι το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι διάχυτη λοιπόν η απογοήτευση, και εκεί βρίσκει πάτημα, βρίσκει έφορο έδαφος το αφήγημα της άκρας δεξιάς που μιλά, για μια επιδείνωση, τη γενικότερη επιδείνωση της χώρας και μια παρακμή. Λοιπόν, την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει μια καλή δουλειά όσον ό,τι αφορά τα διεθνή hedge funds και τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, που προσπαθεί να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση, προβάλλοντας την Αθήνα ως εναλλακτική έδρα απέναντι σε παραδοσιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, την Ελβετία και τις χώρες του κόλπου. Οι Financial Times μάλιστα σε ρεπορτάζ τους περιγράφουν την περίπτωση μεγάλου hedge fund του Λονδίνου, το οποίο δέχτηκε επίσκεψη από εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να του παρουσιαστούν τα υφορολογικά κίνητρα για εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας παρουσίασαν τα φορολογικά ωφέλη, ανέφερε στέλεχος του Φαντ. Η προσπάθεια απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό ότι δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής, ο Κρις Ρόκος, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, στην πιο προβλεπόμενη μέχρι στιγμής επιτυχία της ελληνικής στρατηγικής. Σκεφτείτε ότι ο Κρις Ρόκος ήταν ανάμεσα στους 10 πιο. Στους 10 φορολογούμενους που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο βρετανικό δημόσιο. Έχει μια επιτυχία λοιπόν η Ελλάδα, και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και έρθουν και άλλοι, στελέχη, μεγάλα στελέχη οικονομικών τέτοιων επιχειρήσεων και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργήσουν εδώ γραφεία, θα υπάρξει απασχόληση, θα φέρουν επιχειρήσεις που βεβαίως λειτουργούν με άλλους μισθούς, με καλύτερους μισθούς από αυτούς τους μισθούς που δίνουν συνήθως οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πάλι χθες τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση του συγκρούσεως στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, σήμα επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.
στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβιών, κοντά στο ρεκόρ του 1999. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένα στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένει το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.000 πέρυσι. Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πώληση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, μιλά στα νέα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση σύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Όλος ο χάρτης είναι μισθή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δούμε στο 2027 οι εργαζόμενοι. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Στο φως ο χάρτης της Τουρκίας κατοχή στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και από την ομάδα, ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή. Τέλος ο Μεντιλίμπαρα, αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αγκουαλίθ. Καρέτσας, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι ώρες αγωνίας. Και Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπίση. Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Η σύγκρουση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός του θερμοκαίτιο, τι ερευνά η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ο τίτλος. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29.120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου? Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η κινήση Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόρισο και η Σαουδική Αραβία. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία? Όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Πάμε στη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ρίζος πάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις, ξεκινάει και άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αμήχανη κυβέρνηση, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Στα 2 και 10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή, τι είπε για την ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, μαγνήτης για τα hedge funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία για το λιμάνι του Αμβούργου και ΕΦΚΑ 8 μήνο, 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Τρίκαλα και σε όλη την πρωινή πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντοτε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Και ακούσαμε προηγουμένως από τα πρωτοσέλιδα ότι ο Πρωθυπουργός είχε χθες συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το καλώδιο συζητήθηκε στο τραπέζι, τέθηκε στο τραπέζι και συζητήθηκε πολύ έντονα. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector, με την γαλλική εταιρεία να έχει πλέον το πλειοψηφικό, να είναι πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση πάντως είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και Μέση Ανατολή, αλλά και η κρίση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε πιστεύω τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προερχόταν από ένα ταξίδι που είδε στην Αίγυπτο, που είδε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, και έχει σημασία αυτό το ότι γίνεται στα γεωπολιτικά. Χθες είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση από την GPO. Δύο μονάδες πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έφτασε το 30,6% όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%. Παρουσιάζει άνοδο σχεδόν μιας μονάδας. Τρίτο το Πασόκ με 12,8. Καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%. Ενώ στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντίθετος, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ 58,6% πιστεύει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει τώρα το κύμα των δημοσκοπήσεων. Μετά ο κ. Ανδρουλάκης έχει το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως τη συνέντευξη τύπου. Από τη Δευτέρα νομίζω θα έχουμε ένα τσουνάμι δημοσκοπήσεων. Θα έχουν παρουσιαστεί ενδιάμεσα και στη συνέντευξη τύπου και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Και βεβαίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει η αξιολόγηση και από τα κομματικά επιτελεία μέσω των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε τώρα πόσο μπορούν αυτά τα οικονομικά προγράμματα να επηρεάσουν την άποψη των πολιτών και κυρίως αυτών που είναι στην γκρίζα ζώνη, αυτών που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, δεν εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για το τι θα κάνουν στις επερχόμενες εκλογές. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Κέρκυρας. Σύνδεση με Earth News Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνεχεία θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο ευρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλουμένος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα $100 το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφέρομενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα όμως οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν απόψε πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμπάγια. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν 3 άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
1: Καιρός.
2: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σερέτη στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με Μαζονάκη την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, εννοώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδιά μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο. Φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα. Μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή τους.
1: Καλά, αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας, ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ήταν
0: δηλαδή,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε, ρε παιδί μου, και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι, είναι απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54 ετών.
1: Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Θα αρχίσουν και λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Έτσι δεν μιλάω για τις αρχές.
0: Είδαμε, ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα, φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε καθίστε, ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις, αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στον Παντελίδη, ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
0: Μπράβο. Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς αρχίζει και πέφτει σιγά-σιγά.
1: Καλημέρα. Είχε κρύο.
0: Δροσιά είχε, ωραία. Ωραία, δροσούλα.
1: Είχε 21-22 βαθμούς.
0: Στα Βαλσαμάτα και 17.
1: Καλά, τα Βαλσαμάτα.
0: Βαλσαμάτα και Χαλονιά, είναι και ψηλά.
1: Ναι, είναι πάντα πιο δροσιά.
0: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Για τον Μαζονάκη, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33 και τοπικά 34. Στη Θεσσαλία 15 έως 36. Θα έχει ζέστη στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα

0: 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
1: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε. Ζέστη. 39 άρια, ας πούμε. Ζέστα, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω εγώ τι. Η υγρασία.
0: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
1: Σ' αρέσει.
0: Βέβαια, τώρα τι.
1: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια λέει. Πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
1: Ποιος?
0: Συννεφιά.
1: Να πυκνώσει. Με το καλό.
0: Λες.
1: Με το καλό. Μακάρι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Χρόνια πολλά. Κάτσε τώρα. Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα.
0: Ό,τι είναι σε δώρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Ό,τι σε δώρα.
1: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
0: είναι
1: και
0: άλλη,
1: είναι
0: άλλη.
1: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
0: γιατί
1: η Μηνυ...
0: Έχεις
1: ανακούσεις η όνομα Μηνοδώρα?
0: Όχι. Γιατί
1: Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα?
0: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
1: Ναι.
0: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, πας πολλές χρόνια πολλά. Σε όσες έχουν αυτό το όνομα, μας πέφτει, μας λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Ωραία. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
0: Οχο.
1: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
1: Όχι, ο ποιος?
0: Ο Άγιος Ομπέρ.
1: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
0: Σήμερα είναι
1: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
0: Ο Νικόλας από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
1: Τολεντίνο.
0: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι τον ναυτικό.
1: Έχουν ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Ναι, ενδιαφέροντα.
0: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Ήταν η εποχή.
0: Πολλές, ήταν η εποχή.
1: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
0: Μπορούσες.
1: Ναι, μπορούσες. Μέχρι τότε είχε μελτέμια.
0: Είμαστε εμείς θαλασσόλικοι. 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου, έτσι.
1: Τι καλά. Το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Λάτιμερ.
0: Γνωστή, βέβαια.
1: Πέρασε στην ιστορία.
0: Βέβαια. Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Θλιβερή μέρα. Η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, το μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
1: Την είχε παίξει.
0: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
1: Υποδηθεί εννοεί.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
1: Ναι, το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν Ζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο. Φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
0: Χρόνια το λέω, αλλά λοιπόν, πώς το πει η κόρη σου.
1: Βέβαια. Αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
0: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο βασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Το 1960 ο θρυλικός εθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
0: Στην ιστορία έχει μείνει.
1: Μπιμπίλα. Μπιμπικίλα. Αμπέμπε Μπικίλα.
0: Άλλο είναι το Μπιμπίλα.
1: Ναι, άλλο.
0: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
1: Το έχεις δει?
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια?
0: Όχι.
1: Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
0: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει «Το λεφτά υπάρχουν», το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Α, το Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει το Μελισσοκόμπο.
1: Μελισσοκόμος λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστης υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος το, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής, καταλαβές. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
1: Ναι. Το Ούγκος δεν ακούγεται
0: το
1: καλά.
0: Ούγκος, όχι, δεν
1: Ούγκος δεν ακούγεται.
0: Ούγε, όχι, δεν. 1976.
1: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό τους ή να μπουν στη θάλασσα, ας πούμε, και πώς φωνάζει συνέχεια. Ούγκο, μπες στη θάλασσα.
0: Κάνεις πώς ακούγεται, ας πούμε, λες Διονύση, καταλαβές. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Χόλιγουντ τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
1: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε.
0: Ναι.
1: Και εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να την δουν όλοι.
0: Και το 2010 χάρουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως, και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ, ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θεωρώ ήταν
0: σεξ σύμπολ.
1: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι. Για την εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
0: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη. Με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα αμέρας, με την υγρασία έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια, τα ύπουλα. Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα μου τι θες.
0: Οι Ισπανοί.
1: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
0: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
0: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
1: Ψώνησε πάλι από εκεί.
0: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
1: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και οι τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και οι μεταφραστές, τι να αλλάζει. Να του αλλάζει όλου.
0: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
1: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
1: Α, ξέρει πολλές
0: γλώσσες. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά τι να κάνει, κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Από όλου Ισπανού παίρνουν.
1: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί για ψάρεμα στην άνθηση τη Φωκίδα.
0: Ναι.
1: Άδειος ο δρόμος εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτικό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
0: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
0: Ναι, και πήρε. Δεν θυμάμαι ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
1: Τον ποιον?
0: Αλγουαθίλ.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το πω.
1: Εντάξει.
0: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο. Κουγόταν.
1: Θα βγάλει παρέλαση.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω γιατί με τη Λίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί του είχε δώσει και τίτλο ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε ξαναπάρει η ελληνική ομάδα τίτλο ευρωπαϊκό.
0: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα.
1: Εγώ δεν. Ναι.
0: Φοβερό αυτό.
1: Του έδωσε τίτλο, του έδωσε ντάμπλ κτλ. Αλλά λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρί φαντασία και χωρί ξέρω εγώ τι. Λε και όλοι που είναι φίλαθλοι ή προπονητέ του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα.
0: Όλοι...
1: Θα βάλω τον τερματοφύλακα center forward και θα του τρελάνω όλου.
0: Είναι προπονητές.
1: Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα που μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
0: Διονύση,
1: να τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει, μάνα μου.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Όχι,
0: ναι.
1: Ό,τι θέλω.
0: Ναι,
1: λέω,
0: ό,τι
1: ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
1: Μανόλης δηλαδή.
0: Η Μανόλ.
1: Πότε θα το. Για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη, πότε πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο? Έλα ρε Μανόλη ή Μανόλο, άντε Μανόλο.
0: Ναι, γιατί το Αλγουαθίλ δεν κάνει και ρήμα, να το κάνεις και σύνθημα.
1: Όχι, και το Ιμανόλ τώρα, εντάξει, το ή στην αρχή, ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Ο Μανόλ,
0: ναι,
1: Μανόλο.
0: Ναι, ναι. Μανόλ.
1: Έλα ρε Μανόλη, σε λίγο. Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
0: Πόπο, ναι.
1: Αμφιβάλλει.
0: Όχι, όχι. Άλλα θέματα.
1: Λοιπόν,
0: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
1: Τι έγινε.
0: Πες μας,
1: έγινε. Είχε πάλι ομοβροντίες εκεί, κάτι πλοία στον Περσικό. Τσακώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εσύ, ναι. Το Air Force One, το καινούριο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο λατωματικό,
1: Αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν πάει με αυτό τώρα.
1: Δεν πάει με αυτό.
0: Πάει με το παλιό.
1: Και γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες, δεν ήθελα να πω πρίξη. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια,
0: ναι,
1: όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
0: Λοιπόν, χτες ήταν να αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Ήθελαν και καλά να τονώσουν το
1: προεκλογικό προφίλ.
0: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλας.
1: Το κλίμα.
0: Λοιπόν, ναι, παίρνει το ελικόπτερο, ναι, το Marine One. Και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Του λένε, λέει, να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα στο Air Force One, στο μεγάλο το αεροπλάνο. Είχε βγει η φουσκωτή τσουλήθρα, αυτή που ανοίγουν αυτές οι εκτάκτες ανάγκης.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και δεν μπορούσα να την μαζέψω.
1: Εντάξει.
0: Ελαττωματικό. Είχε πρόβλημα.
1: Τι να το φτιάξουν.
0: Εδώ μεταξύ, λοιπόν, όταν συμβαίνουν τέτοια τεχνικά που μαζεύονται καμιά δεκαριά ειδικοί.
1: Και τα κοιτάνε.
0: Και κοιτάνε.
1: Ναι,
0: κοιτάνε,
1: ναι.
0: Είναι πως κοιτάνε εδώ κάτι τρύπες που μαζεύονται, κάτι συνεργεία.
1: Είναι που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντω, τέσσερις πέντε το κοιτάνε.
0: Ναι, ναι. Κάτω και κοιτάνε, ναι, και
1: είναι
0: κοιτάνε.
1: Τεχνική σύμβουλη,
0: ναι,
1: είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Να σου πω, εμένα με πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εμπάσχε περιπτώσει, τι κάνει με την τσουλήθρα του και με τα αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, είδηση είναι. Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμο για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε.
0: Yeah.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
0: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Ντάλλας, λοιπόν, τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν.
1: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στους ψηφοφόρους?
0: 5.000,
1: στους ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
0: Όχι, ρε εσύ. Μέρισμα το λέει.
1: Μέρισμα.
0: Μας πεις εμάς εξαγορά ψήφων.
1: Ναι.
0: Μέρισμα το λέει.
1: Καλά, και εδώ τα λέγανε.
0: Εντάξει, πώς θα το ξέρει αυτό?
1: Τι?
0: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
1: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
0: Τι?
1: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
1: το 81.
0: Μα θα το δώσω,
1: λοιπόν, δίνανε, όχι, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, γιαγιά, η οποία, ναι, πήρε μια χαρά την επιταγή,
0: ναι,
1: και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
0: Αρέσει, Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
1: Με τι πιστήριο θα τα δώσει αυτό?
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, τι, ότι.
0: Πες,
1: ναι, σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε κι εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι,
0: ναι,
1: κάτι θα το έχουν πει. Ναι. Αλλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Σιγά μην ασχολείται.
0: Πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 6 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που θα πάει με το ποδήλατο στην Ελευθέριανη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος, ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο. Ξέρεις τι, συζητούσαμε με τον Τσιπλάκη ερχομένη εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί βρεθήκαμε στο διάδρομο. Ότι ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, άντε να είχαμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Κάποιοι άλλοι είχαν πολύ περισσότερο.
0: Εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης όμως.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης, ναι, γιατί συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι είμαστε
0: έτσι,
1: το κέντρο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
0: Ξεχνάτε ότι έβρασε, ας πούμε, η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Βράσανε.
1: Είχε 5 κύματα καύσωνα, ναι, τουλάχιστον. Ναι. Ας πούμε. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητούσαμε με τη Θωμαίδα, την Παπαϊωάννα.
0: Όχι μόνο η Ευρώπη. Εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου που μένουν στη Νέα Υόρκη και αυτοί λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμως, φοβερή ζέστη. Αλλά ας πούμε εκεί έχουν κλιματιστικά. Ας πούμε στην Ευρώπη δεν είχαν, υποφαίναν οι άνθρωποι. Το ξεχνάς. Στην Ελβετία δεν σου έλεγα οι άλλοι που πάθαιναν δύσπνοι, ας πούμε, τη ζέστη.
1: Αλήθεια. Μα είχε και πάρα πολλούς θανάτους στην Ευρώπη λόγω της ζέστης. Νομίζω στην Γαλλία ο τελευταίος απολογισμός που είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε, ήταν τουλάχιστον 5.000 θάνατοι που είχαν αποδοθεί στην
0: ζέστη. Πολύ.
1: Μας λέει η Μυρτό, λέει καλημέρα, επειδή λέτε για τον Τραμπ, να σας πω μια ιστορία. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δώσαν στο δημοτικό στο γιο μου να γράψουν δύο λόγια για τον Τραμπ ως εργασία.
0: Στο σχολείο.
1: Όταν ήρθε σπίτι, τους έδωσε την εργασία να τη δουν.
0: Ναι.
1: Και έγραφε το παιδί. Κακέ Τραμπ. Είσαι κακός επί 100. Αυτό είχε γράψει την εργασία. Ναι. Και λέει, ακόμα έχει μείνει στο σπίτι αυτό το που είχε γράψει το παιδί. Ναι, κακέ Τραμπ. Από μικρό και από. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας, το Διονύση από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Δημήτρη.
0: Τώρα, χτες.
1: Ορεστιάδα 14.
0: Δροσιά.
1: Γιατί
0: και εδώ έχουμε, δεν παραπονιόμαστε.
1: Όχι, δεν παραπονιόμαστε. Εγώ δεν παραπονιόμαι καθόλου. Απλά θέλω τώρα και κάνα συννεφάκι και λίγο βροχούλα.
0: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι. Α, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Λοιπόν, χτες, μέσα σε όλα τέλος πάντων, βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Η οποία δείχνει, τώρα είναι και η πρόθεση ψήφου, είναι και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει περάσει το 30, δηλαδή 30,6, ας πούμε, %. Η δεύτερη είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, με, πού είναι η Ελλάς, λοιπόν, 16%, 12,8 το Πασόκ, 9 η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ 8,8, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9, η Φωνή Λογικής 3,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει καταποντιστεί 3,6, το Μέρα 25 2,1 και πάει λέγοντας, τέλος πάντων είναι με πολύ, είναι αργυρώτησαν εκλογές, από εκεί κάτω δεν θα μπαίνει κανείς στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με το όριο του 3%, ναι, έτσι. Αυτό. Επίσης ρώτησαν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα κόμμα που ήταν κυβερνητικό πριν από λίγο και επειδή λένε ότι ξανακάνουμε πανεκκίνηση και όλα αυτά και αξίζουμε και τέτοια. 1,3. Όχι, απλά να το.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Να το λες.
0: Τώρα τους ρώτησαν τον κόσμο.
1: Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εδώ λέμε για άλλα κόμματα που δεν είναι καν κοινοβουλευτικά. Δεν θα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοινοβουλευτικό.
0: Πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το θετικά, και μάλλον θετικά το αποτιμά το 36,2%.
1: Το?
0: 36,2%. Θετικά και μάλλον θετικά.
1: Μες.
0: Αυτό το μάλλον θετικά, τι είναι το μάλλον θετικά, είναι με ολίγη.
1: Ναι. Είναι αυτό το.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τώρα. Το 44,6% θεωρεί ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη, και το πρόγραμμα Τσίπρα 20,4%, ναι και μάλλον ναι, και το Ανδρουλάκη 24,9%.
1: Είναι σημαντικό το ότι θεωρούν περισσότεροι ότι είναι κοστολογημένο και αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη από του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Έχει τη σημασία του και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης, ένα νούμερο. Εγώ έβλεπα πάντως μια συγκριτική ότι πέραν αν αφαιρέσεις την αναγωγή, στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με εξαίρεση το ότι έχει μια υποχώρηση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, μεγαλύτερη έως μεγάλη ναι, υποχώρηση ναι. Τη κυρία Καριστιανού, η οποία η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή. Λυπηθείτε ναι. Τη Θεσσαλονίκη όμως.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, απλά να το ξέρετε όσοι μπορεί να θέλετε να παρευρεθείτε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό. Καλά έκανε ναι. Και το είπε, γιατί μπορεί κάποιο να θέλε.
1: Μπορεί να θέλει.
0: Ναι, να πάει. Ναι, εντάξει.
1: Μα πέφτει η κουβέντα.
0: Όχι, εμεί.
1: Ναι.
0: Εμείς,
1: ναι. Λοιπόν, εντάξει, δημοσκοπήσει τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: με τη σέσουλα.
1: Θα χορτάσουμε. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν 10 εταιρείες, υπάρχουν 12 κανάλια, δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια υπάρχουν. Κάθε τόσο θα έχουμε και μία. Και εφημερίδες επίσης, κάθε τόσο θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Οι μηνιαίες, οι τριμηνιαίες, οι αυτές. Θα έχουμε οπωσδήποτε και δημοσιεύματα για το τι λένε οι πρεσβείες και τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογές και
0: αυτό.
1: Πέσαν όλα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ και πέρα, όπως είπε η Κατερίνα, με τη σέσουλα δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Δεν είχες να το ακούσει καιρό αυτό.
1: Είχα καιρό.
0: Με τη σέσουλα.
1: Είχα καιρό να το ακούσει. Ναι.
0: Χτες έδωσε και τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας. Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί, επειδή μου πες ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάτσει να δει τη συνέντευξη τύπου του. Την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να αποφασίσει. Ποιος του ταιριάζει, ποιο πρόγραμμα τέλος πάντων από όλα αυτά που θα ακούσει του ταιριάζει και ποια μέτρα, ας πούμε, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνει την άποψή του μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι.
0: Δεν τους λυπάστε.
1: Ποιος να λυπηθεί.
0: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί?
0: Το λέω στους αρχηγούς το λέω.
1: Γιατί δεν τους λυπηθεί.
0: Γιατί ρε Διονύση, αυτό του Τσίπρα χτες κράτησε 3 ώρες και δεν ξέρω εγώ πόσο η συνέντευξη τύπου. 3 ώρες και. Σοβαρά τώρα.
1: Άμα του κάνανε ερωτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό το ρυθμίσεις εσύ. Δεν υπάρχει.
1: Ερωτήσεις.
0: Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα. Παλιά, αν θυμάσαι, ήρθε ναι. Μικρότερη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Το ρυθμίζει το κάθε.
1: Παλιά, εγώ παλιά θυμόμουν ότι ήταν maximum 2 ώρες.
0: Α, γεια σου.
1: Δηλαδή το 3 ώρες συνέντευξη, δηλαδή άντε στην Κούβα και ξέρω εγώ που αλλού. Αλλά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όλοι το κάνουν αυτό.
1: Έτσι θυμώ.
0: Όλοι το κάνουν αυτό.
1: Ναι, το απλώνουν όλοι, το απλώνουν, το τεντώνουν. Γιατί?
0: Γιατί, πώς το λένε, δεν ξέρω τι αισθάνονται και τι θέλουν να δείξουν.
1: Ότι επηρεάζουν. Μπορεί να θεωρούν ότι επηρεάζουν. Ή μπορεί να λένε, να, εμείς απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις. Και δεν βάλαμε κόφτη, χρονικό, ας πούμε, περιορισμό.
0: Μα επαναλαμβάνονται πολλές φορές.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία γιατί κάποιος μπορεί να επιμείνει και να μην θεώρησε την απάντηση που έδωσε στον προηγούμενο που έκανε ανάλογη με την ίδια ερώτηση ότι πήρε απάντηση. Οπότε επιμένει, επανέρχεται. Κάνει follow-up.
0: Δεν είναι τόσο. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο. Ούτως ή άλλως καμία. Θα το πω. Ναι, δεν είναι σωστό που το λέω. Καμία από όλες τις συνεντεύξεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει δεν την έχουν παρακολουθήσει ολόκληρη. Καμία.
0: Ωραία, το βλέπεις. Άμα ήταν μικρές, κλητές και αυτές, θα τις είχες παρακολουθήσει.
1: Ίσως.
0: Έρχεσαι στα λόγια μου. Το βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Το βλέπω. Δεν είναι μόνο η συνεντεύξη τύπου. Είναι και οι ομιλίες που μιλάνε και μιλάνε. Δεν σου μένει ρε παιδιά τίποτα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: Δείτε ένα βίντεο από 2 πολιτικούς στο μετρό. Και το θεωρεί το καλύτερο stand-up comedy. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό τώρα με το μετρό, διάβασα χθες, ας πούμε, κριτική.
0: Τι κριτική?
1: Για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Από ποιον?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μη γελάς, παιδάκι μου.
0: Πώς να μην γελάσω?
1: Γιατί γελάς? Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Το παραβλέπω, το παρακάμπτω, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί απλά λέω ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι. Και για το μετρό και για διάφορα άλλα πράγματα.
0: Χθες, από όλη αυτή τη συνέντευξη τέλος πάντων, η οποία συνέπεσε με την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο οποίος έφτιαξε.
1: Νόμιζα ότι ρωτήθηκε για τον Μαζονάκη.
0: Όχι. Ο οποίος είχε...
1: Εγώ θα τον ρωτούσα για τον Μαζονάκη.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εκεί ενθερμό. Το είχε προκύψει εκείνη την ώρα. Δεν το είδανε. Εγώ θα τον ρωτούσα.
0: Δεν ξέρω
1: προσωπικά.
0: Τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος είχε συντάξει το μανιφέστο της Ελλάς.
1: Ναι, ήταν ένας από τους συγγραφείς. Ναι.
0: Πάει ο Σακαντάρης.
1: Τι πάει. Τι πάει.
0: Δε.
1: Διαγράφηκε.
0: Τύπου.
1: Αφού, καλά, έτσι λέγανε και για τον, για τον κύριο Νιφούδη, ότι επειδή είχε κάνει μια γκέλα στην αρχή, ας πούμε, τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι και επανέκαψε ο άνθρωπος και βγήκε και είπε για την παγκόσμια...
0: Είπε ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς, ρε, ο Σιακαντάρης.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Σιακαντάρης, τώρα γιατί έγινε ο θόρυβος, να πούμε στους φίλους.
0: Γιατί ο κύριος Σιακαντάρης είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω απλά.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Τι είπε.
1: Λέει ο ίδιος.
0: Εντάξει τώρα.
1: Με αφορμή.
0: Ξέρουμε να διαβάζουμε.
1: Με αφορμή. Πρόσεξε να δεις. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ. Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση.
0: Εμένα δεν με ρώτησαν.
1: Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση. Λοιπόν, κειμένου. Είπε ο άνθρωπος με αφορμή τις εκλογές τις γερμανικές. Ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία εν πάση περιπτώσει χριστιανοδημοκράτων, σοσιαλδημοκράτων και λέει, άμα γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν θα συνεργάζονταν δηλαδή για να μην βγει το αντίστοιχο AFD, δεν θα συνεργάζονταν το ΠΑΣΟΚ με το. Μάλλον η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα
0: ναι.
1: είπε.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιος αυτό άνοιξε παράθυρο συνεργασίας. Το οποίο με τα βδελιγμίας έσπευσαν να το διαψεύσουν. Απλά
0: ναι,
1: να ξέρει
0: ρε,
1: και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Εντάξει, παιδί μου. Άμα μπείτε και διαβάσετε την ανάρτηση, δεν έχει σβήσει ο άνθρωπος, θα καταλάβετε τι. Δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Παρότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, έπαιξε πάλι τραγούδι χτες. Αυτό το πράγμα φέτος που όλοι λένε ένα τραγούδι και αφιερώνουν ένα στον άλλο ένα τραγούδι. Δηλαδή πραγματικά πόσο παλιακοί είστε.
1: Εντάξει, το έκανε ο ένας, θα θεώρησε ο άλλος.
0: Μα το ρώτησαν.
1: Χρέος να απαντήσει.
0: Μα το ρώτησαν.
1: Το ρώτησαν.
0: Δεν φταίει.
1: Καμία φαντασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. 18 βαθμούς στις Σέρρες. Και ωραίο. Βλέπω στο screensaver και του κινητού σας αστεράκια. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα βλέπετε αυτά τα αστεράκια. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Σήμερα θα μπορέσετε να τη δείτε, θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Τι?
1: Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε έναν δορυφόρο. Ένα, όχι δορυφόρο, ένα σταθμό του διαστήματος που θα περνάει και θα είναι ορατό από
0: παντού. Το διαστημικό σταθμό.
1: Αυτό το διαστημικό
0: ένα
1: σταθμό.
0: Ένα σταθμό του διαστήματος. Τη στάση κολλιά του στο διάστημα.
1: Να σου πω, μόνο ένα σταθμό έχουμε στο διάστημα. Δεν είναι πολύ.
0: Ο διαστημικό σταθμό είναι ένα.
1: Ένα είναι μόνο. Έλα ρε. Δεν πιστεύω. Νόμιζα ότι
0: δεν είναι ιδέες τώρα στους αρχηγούς εδώ που θα φτιάξω και σταθμό στο διάστημα. Τώρα που έστειλα αστροναύτη.
1: Τώρα που θα έχουμε αστροναύτη, γιατί να μην φτιάξουμε διαστημικό σταθμό. Δηλαδή, πού θα μένει αυτός όταν πηγαίνει εκεί πάνω.
0: Θα πηγαίνει με άλλους που στο διαστημικό σταθμό έχουν διαστημικό σταθμό. Πηγαίνει με διαστημό.
1: Αυτός είναι κοινός ο διαστημικός σταθμός. Πηγαίνουν όσοι Ρώσοι, Κινέζοι, Αφγανοί, ξέρω εγώ, Έλληνες και οτιδήποτε.
0: Όλοι.
1: Άμα βρεθεί Έλληνας με Τούρκο μαζί, θα τσακωθούν. Όχι.
0: Γιατί να τσακωθούν.
1: Δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Το λέω, γιατί κάποιοι ακούνε Τούρκος και δεν το ακούνε. Έκανε ανάρτηση ο Ερντογάν. Πρόκληση, ταμί.
0: Εντάξει, μας προκαλεί.
1: Καθίστε καλά.
0: Δεν μας προκαλεί, Διονύση.
1: Ταμί, πρόκληση, ρε, καθίστε καλά, μου.
0: Δεν μας προκαλεί. Άμα λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά.
1: Δεν το είπα αυτό. Δεν
0: όχι, λέω τώρα. Ότι δεν το έλεγε.
1: Παλιά.
0: Νομίζω ότι άλλαξε, πιστεύει.
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι άλλαξε, αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η τη Συρία.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στο.
1: Θα έρθει και σε εμάς, όχι δεν θα έρθει.
0: Ναι.
1: Θα...
0: Επιστρέφω στον Τσίπρα.
1: Επανακάμψει, ναι.
0: Για την πατριωτική εισφορά.
1: Τι.
0: Την πατριωτική εισφορά, αυτό που είχε πει. Την πατριωτική εισφορά, το 1% που έχει πλούτο.
1: Α. Θα είναι πατριωτική εισφορά των πλούτων. Συγγνώμη. Η δική μου εισφορά του φόρου δεν είναι πατριωτική.
0: Όχι.
1: Εγώ που πληρώνω φόρο,
0: δεν
1: δηλαδή
0: το
1: κανονικά.
0: Εθελοντικά.
1: Μου παρακρατούν
0: μα
1: και
0: δεν
1: όλα αυτά.
0: Το κάνεις, ρε, εσύ, περίμενε.
1: Α, θα είναι εθελοντικό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι εθελοντικό. Αλλά υπάρχει
1: αλλά
0: ένα.
1: Θα, είναι.
0: Θα περίμενε να σου πω ότι θα είναι, τι θα είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κίνημα.
1: Ναι.
0: Λέει. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κίνημα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία έχει κίνημα. Ναι.
0: Ναι. Όπου εκεί έχουν διαφορετικό όνομα.
1: Τα κινήματα.
0: Τα κινήματα αυτά.
1: Ναι.
0: Που είναι οι πλούσιοι,
1: ναι.
0: millionaires, ας πούμε,
1: ναι.
0: και billionaires,
1: ναι.
0: οι οποίοι αφ' αυτού τους.
1: Ναι.
0: Λένε, ελάτε να πληρώσουμε παιδιά φόρους, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπερπλούσιοι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, είπε ο κ. Τσίπρας ότι πρέπει να το σκεφτούν και εδώ αυτό οι υπερπλούσιοι.
1: Ωραία. Θα το σκεφτούν.
0: Γιατί.
1: Και θα αποφασίσουν ή δεν το κάνουμε.
0: Πρόσεξε με. Ναι. Η κοινωνία, λέει,
1: ναι,
0: κινδυνεύει με εξέγερση.
1: Αλήθεια.
0: Είδαμε, λέει, τι έγινε.
1: Έχουμε...
0: Περίμενε.
1: Μα άμα έχουμε κινήματα υπερπλούσιων, δεν θα έχουμε και εξεγέρσεις. Ναι.
0: Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία. Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Είδες καμιά εξέγερση.
1: Είδα στην Αγγλία είδα μία αντιμεταναστευτική.
0: Άλλο αυτό.
1: Ένα. Και στην Αμερική δεν, ναι, έχω δει εναντίον του ICE. Έχω δει, ναι, τέτοια πράγματα. Διάφορε είδου εξεγέρσει. Ή έχω δει όταν δολοφονούσαν ανθρώπου.
0: Ναι,
1: ας
0: τέλος
1: πούμε,
0: πάντων.
1: Ναι,
0: θα χαρεί να δει κάποιου πλούσιου, λοιπόν,
1: ναι,
0: να ζητούν τη συνεισφορά του στην προσπάθεια τη χώρα μα.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λίγο εθελοντικό το
1: παιδί. Μάμα είναι εθελοντικό, εντάξει. Γιατί μπορεί, ναι, να σκεφτεί, να αποφασίσει, ναι, και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Εντάξει. Θα κάτσε να ρωτήσω τον Παπακλημίζο και την Παπαμιχαήλ. Γεια σα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σα. Τι κάνετε.
0: Θέλουμε να σα θέσουμε ερωτήματα. Καλά
2: είμαστε.
1: Έχει απορίε η Σερέτη. Είναι η δική τη ώρα για ψυχογράφηση.
0: Είναι η ώρα μου, ναι, και εμένα τώρα. Λοιπόν, πείτε ότι είσαστε υπερπλούσιοι.
1: Ναι, billionaires.
2: Είμαι. Εγώ για χόμπι έρχομαι εδώ για να μιλάμε το πρωί.
1: Ναι.
3: Ναι. Θα τα φανταστούμε τώρα αυτά, ναι, ρώτα.
0: Αλήθεια λες. Και γιατί μοιραστήκαμε τα έξοδα. Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι είστε υπερπλούσιοι,
2: ναι,
0: εσείς. Έχετε, ξέρω εγώ, από ένα δις ο καθένας.
2: Έτσι.
0: Καλό.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο. Λοιπόν.
3: Εγώ έχω 1,5.
0: Εσύ 1,5.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μου επιτρέπεις.
1: Είσαι υπερπλούσια.
2: Ναι. Θέλω να πω το κλισέ, μου επιτρέπεις να το πω. Δεν μπορώ. Το έχω ακούσει τόσες φορές ζωή μου. Θέλω να το πω. Και 1,5 δις να είχα, δεν θα άφηνα τη δουλειά μου γιατί την αγαπάω πολύ.
1: Ναι. Ναι, καλό. Καλό.
3: Τα λέει αυτά.
0: Εγώ είχα. Εγώ, συγγνώμη.
2: Έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι. Περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περιμένετε, παιδιά, γιατί εμείς. Θα σας πω, εμείς που είμαστε πιο παλιοί, θα σας πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, εγώ είχα ζητήσει. Ναι. Είχα ζητήσει να συλλαμβάνονται ή να τους παίρνουν πίσω, τέλος πάντων. Λέω, είναι ένας τύπος που αποφασίζει να πάρει ένα λαχείο. Γιατί το παίρνεις το λαχείο? Για να κερδίσεις. Σωστά.
2: Ναι.
0: Για να σε βοηθήσει οικονομικά. Ή παίζεις, ξέρω εγώ, προπό, τζόκερ, λότο κτλ. Και, κερδίζεις. Αυτούς λοιπόν παλιά, αυτοί παλιά κάναν δηλώσεις μέχρι που άρχισαν οι απαγωγές κτλ. Λοιπόν, κάνανε δηλώσεις. Και ήταν, ας πούμε, ένας κύριος ο οποίος ήταν μαραγκός. Και έλεγε. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Πολλά λεφτά τότε, δραχμές έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Τι θα αλλάξει τη ζωή σας? Τίποτα. Θα συνεχίσω να σηκώνομαι στις 5 το πρωί, να πηγαίνω στο μαραγκούδικο,
2: έτσι,
0: να ανοίγω, να βλέπω τους φίλους μου, να πίνουμε τα ούζα μας.
2: Ναι.
0: Και να δουλεύω, γιατί μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά μου. Πάρτε το τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως, δηλαδή.
2: Ναι,
0: ήθελα,
2: ήθελα
0: λοιπόν να πω, είστε υπερπλούσιοι λοιπόν.
2: Ναι.
0: Και είσαστε jet set και έτσι κι αλλιώς και πάτε και στα ταξίδια σας και με αυτό και.
3: Εγώ δεν θέλω πολλές κοσμικότητες.
0: Όχι, μακριά.
1: Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που θέλει.
2: Ναι.
1: Σε αυτό που θέλει να ρωτήσει, δεν θα φτάσει ποτέ γιατί λέει φιωριτούρες.
3: Ναι,
1: συγγνώμη. Δεν φταίει εσύ.
0: Εγώ φταίω, εγώ. Και ξαφνικά ακούτε έναν πολιτικό, έναν οποιοδήποτε, ο οποίος σας λέει: κοιτάξτε τώρα, έχετε τόσα λεφτά. Ελάτε εδώ. Και δώστε κάτι.
1: Εθελοντικά.
0: Εθελοντικά.
1: Όχι μόνο δώστε εθελοντικά, γιατί και αλλού υπάρχει κίνημα οι πλούσιοι να δίνουν εθελοντικά στην
0: Υπάρχουν
1: Ελβετία,
0: κινήματα.
1: Ας πούμε.
0: Κάντε το όπως αυτοί, ακολουθήστε το παράδειγμα, θα το κάνατε. Γιατί εγώ δεν θα το έκανα.
2: Ναι. Υπάρχει τώρα.
3: Ναι, δεν ξέρω και εγώ.
2: Θέλω να πάρω το ύφος μου και να πω.
0: Αποφασίστε, απαντήστε ειλικρινά τώρα.
3: Κοίτα. Εγώ να σου πω τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να μην μου το πούνε, δηλαδή να μην μου το επισημάνουν.
0: Ναι.
3: Θα ήθελα αν τα είχα μόνη μου να είχα κάνει κάτι, να είχα βοηθήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πολλοί κάνουν.
3: Αν θα μπορούσα, ας πούμε, στην πατρίδα μου, ξέρω κάτι.
1: Αυτό ισχύει.
3: Αλλά όχι με τη μορφή τώρα εγώ σε. Ξέρω, έχω δει το περιουσιολόγιο σου, έχεις πολύ χρήμα, έλα κάτσε εδώ. Θα ήθελα κάπως αλλιώς, πώς να σου πω.
0: Είπε, παιδί μου, κάποια στιγμή χθες ο κύριος Τσίπρας ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, γιατί δεν φορολογούνται. Εμάς ρωτάει.
2: Όχι.
3: Καταρχήν,
0: εμάς ρωτάει.
1: Μα φορολογούνται.
0: Όχι, εμάς ρωτάει.
1: για να φτάσουν στην τράπεζα από κάπου βγήκανε. Για να είναι στην τράπεζα είναι δηλωμένα. Αφού έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι, ούτε εγώ. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
2: Πώς και εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αν πούνε ότι να κόψουμε. Μπορεί, που είναι διεθνές φαινόμενο αυτό και διεθνώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να κόψουμε το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροαποφυγής,
1: μέσα στου
2: οικού παραδείσου, τα νησιά, Γκέιμαν, τα νησιά, Μάνφια, άλλα νησιά, τέλος πάντων. Όλα αυτά ναι.
1: Ότι
2: εγώ φορολογούμε τόσο και ο άλλος, πώς το είχε πει, νομίζω, ο ποιος το είχε πει, όχι ο Μπάφετ, ο Μέρντοχ, ποιος το είχε πει, ότι οι γραμματέας μου πληρώνουν πιο πολύ φόρο από μένα. Γιατί αυτός θα σπάει δεξιά-αριστερά και διάφορα κόλπα. Αυτά κόλπα όλα, ναι, είναι νομίζω παγκόσμιο αίτημα να
1: κοπούν. Δεν είναι παγκόσμιο αίτημα να κοπούν αυτά.
2: Okay. Αν τα έχω βγάλει και έχω δώσει μια ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να θέλεις να έχει η ελληνική τράπεζα 5 εκατομμύρια ευρώ να αυξήσει καταθέσεις, τα αποθεματικά της κλπ. Και, και μετά να έχει αποθεματικά, να κινεί την οικονομία, δανείζει. Έτσι κινεί την οικονομία. Αν έχει τράπεζα 2 ευρώ, βάζει ο καθένας, δεν θα κινεί την οικονομία, δεν κινεί τίποτα.
0: Γιατί εγώ.
2: Αν
0: είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ναι. Αχ, τι ωραία αυτά. Λοιπόν, αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και άκουγα αυτά που υπόθηκα χθες, σήμερα δεν θα τα είχα σε ελληνική.
2: Θα πήγαινα σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά.
3: Αυτομάτως, λες.
1: Παιδιά, το θέμα είναι να ακούγονται. Πώς το λέγανε παλιά, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Μαοϊκό ήταν. Αυτό που είχε χθες γενέθλια είχε τι είχε. Λοιπόν, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και ο καθένας επιλέγει.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ναι. ότι η λύση του για τον τόπο είναι η εθελοντική προσφορά του 1% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να θεωρεί. Κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι τα συνήθη υποζύγια. Κάποιος άλλος να θεωρεί οτιδήποτε.
2: Εμένα με έχει κλονίσει ο Διονύσης που λέει ότι είχε χθες γενέθλια ο Μάου, γιατί στην καρδιά του ο Μάου Τσετούγκ ζει ακόμα. Οπότε.
1: Το είπα στο σαν σήμερα, ρε παιδί μου, χθες, γι' αυτό το θυμάμαι.
3: Γιατί κάτι έχει πάει το ακουστικό μου.
2: Δεν του ακούω, κρίμα. Δεν λένε πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Δεν χάνει τίποτα.
3: Κάποια στιγμή του έχασα. Εκεί στα εκατομμύρια χάθηκα.
0: Δεν χάνει τίποτα.
2: Έτσι, αν βγάλει τα εκατομμύρια, δώσει για να φτιάξουν το ακουστικό για να μπορεί να του ακούσει
3: λίγο καλύτερα.
2: Λοιπόν. Αφού δεν ακούει λοιπόν και η Στέλλα μας, πάμε να κάνουμε
1: πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
2: Ωραία, το διάλειμμα μας.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Και εμείς, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε κι εμείς, Διονυσάκο.
1: Πού θα πάμε?
0: Ένα βγούμε από το στούντιο.
1: Καλημέρα, ο Δημήτρης λέει ότι οι διαστημικοί σταθμοί είναι τουλάχιστον 2 και έρχεται και τρίτος. Είναι ένας ο ISSS. Και είναι και το ουράνιο παλάτι που έχουν οι Κινέζοι.
0: Τι είναι τα ουράνια παλάτια,
1: και έρχεται τώρα, είναι δύο. Και τώρα σε λίγο στέλνουν και Ινδί διαστημικό σταθμό. Θα έχουμε τρεις διαστημικούς σταθμούς. Καλά τα έλεγα εγώ που δεν είναι μόνο ένας.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Κάτι είχε πάρει το αυτί μου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την αποστολή επίσης του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό γιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος το γιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. «Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις στο Ιράν και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ερευνώνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα.

Μου είπες μην ανοίγεις φίλε τα χαρτιά σου, μην πετάς για μάτια στα σκυλιά, μην ξοδεύεις άλλο την καρδιά σου, δεν κερδίζεις τίποτα. Μην χαρίζεις τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα. Μου είπες τίποτα απ' τους άλλους μη ζητήσεις,

Μου είπες μην ανοίγεις φίλες σε κανένα. Έξω στη νύχτα τριγυρνάνε εξωτικά. Ό,τι θαύμα κι αν σου τάξουν είναι ψέμα. Μη πιστεύεις τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Μη πιστεύεις τίποτα.

νύχτα που όλα τα έσκισες και που κάθε πρωί σε φέρνες άλλη τη νύχτα τα λόγια σου τα μέτρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Καθυστερήσαμε λίγο ενός τεχνικού προβλήματος. Όλα καλά, είμαστε πάλι στη θέση μας. Και ακούτε τώρα την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, φυσικά τα ποσοστά της υγρασίας καλά κρατούν, 91%. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 31 βαθμοί με αίσθηση 35. Εντάξει, είπαμε, μην παραπονιόμαστε σε σχέση με τα σαραντάρια, είμαστε μια χαρά. Μέχρι 3 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη. Όλα καλά. Και φυσικά το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, της πανελλαδικής επικαιρότητας, είναι ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και το πώς συνέβη. Φυσικά, απαντήσεις θα πάρθουν, θα δοθούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση. Οι γιατροί της κλινικής στην οποία έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι νεοτέρας.

Χθες είχαμε άλλον αναπνιγμό εδώ στην Κέρκυρα, στον Άι Γιώργη Πάγων. 78χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στη Δασιά, ευτυχώς δεν μας ανησύχησε. Υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και όλα πήγαν καλά.

σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία ή σε λίγες μέρες αύριο, νομίζω είναι αγιασμός. Πω πάει και αυτός ο μήνας. Ενώ έχουν γίνει οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τα κενά παραμένουν. Μάλιστα, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τονίζει ότι, σε ανακοίνωσή του, ότι υπάρχουν 110 κενά ακόμη. Και είπαμε, αύριο πρωτοκουδούνι, με τον αγιασμό. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης, ο κ. Αγγελόπουλος, μιλώντας εδώ στην Κέρκυρα, είπε ότι υπάρχουν κάποια κενά, αλλά δεν είναι αυτός ο αριθμός και ότι σύντομα θα καλυφθούν με το δεύτερο γύρο προσλήψεων αναπληρωτών.

και στο νότο τα σκουπίδια μαζεύονται βουνό. Είπαμε με ανακοίνωση ότι ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ενημέρωσε ότι υπάρχει κάποιο έκτακτο πρόβλημα. Φυσικά δεν μας είπε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Και έχει γίνει παύση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Με αποτέλεσμα, τα σκουπίδια να συσσωρεύονται βουνά στο δρόμο. Εκεί που βρίσκονται οι κάδοι. Και η δυσοσμία να είναι αφόρητη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε μουσικά μέχρι τις 8, όπου θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Είμαστε πολλοί και παντού. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Και επιστρέψαμε εδώ, 12 λεπτά μετά τις 8, εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας, στους 99 και 3 στα FM. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καρτζάβαλος και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Παράκαμψη Μπενιτσόν, τοπίο στην Ομίχλη. Την εκκρεμότητα της παράκαμψης Μπενιτσόν επαναφέρει στη Βουλή ο βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μπιάνγκης, ζητώντας από 4 υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση των μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου. Κεντρική φωτογραφία από την 17η γιορτή κρασιού στον Αρίλα. Πολιτιστικά σχήματα, ζωντανή μουσική και θελοντική προσφορά συνέθεσαν το σκηνικό της παραδοσιακής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πολιτιστική Πρωτοβουλία Αρίλα. Νέος γύρος ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι επιθέσεις των Χούθη σε ενεργειακές

εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προσθέτουν νέο ασφάλιστρο πολέμου στις διεθνείς τιμές. Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα, ακόμη ακριβότερη στα νησιά. Το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Κέρκυρα Μνήμη των Ηρώων.

θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Οι επίσημες μέρες των εκδηλώσεων είναι 24η και 25η Σεπτεμβρίου.

και στα αθλητικά, βαριά ήττα και αποκλεισμός για την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. 1,4 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο από κρουαζιέρα, που πάνε τα λεφτά. Ο Γκίκας ανακοινώνει ρεκόρ επισκεψιμότητας, ρεκόρ προσεγγίσεων και εσόδων για το λιμάνι της Κέρκυρας. Πώς αξιοποιούνται τα ανταποδοτικά έσοδα, τι προβλέπει ο νόμος για τη διάθεση των χρημάτων στους Δήμους. Η κρουαζιέρα συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τόσο επαναλλαντικά όσο και στην Κέρκυρα, με το νησί να επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας της χώρας. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, παρουσιάζοντας τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της κρουαζιέρας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Στην Κέρκυρα, το λιμάνι δέχτηκε 352 προσεγγίσεις με περίπου 660.000 επιβάτες, με το αντίστοιχο τέλος κρουαζιέρας να διαμορφώνεται στα 2.634.000 ευρώ. Με τη συμμετοχή περίπου 60 μαθητών από διαφορετικές περιοχές της Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκαν στο Ιόνιο 2 το ανοιχτό σεμινάριο κρουστών και σχετική διάλεξη στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων για τη συναυλία Κάρμινα Μπουράνα, η οποία θα παρουσιαστεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Φρούριο. Από εκεί είναι και η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας «Η Κέρκυρα σήμερα». Οι κόκκινες γραμμές του Δήμου για Καρνάγια και η διαφωνία για εμπορικό. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται εκ νέου το ζήτημα της μετεγκατάστασης των Καρνάγιων εν ώψη της κατασκευής της Μαρίνας Mega Yacht, με τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύση που θα επιτρέψει την προώθηση του λιμενικού σχεδιασμού, χωρίς παράλληλα να υποβαθμιστούν κρίσιμες λειτουργίες και δραστηριότητες της πόλης. Θυμίζουμε ότι η πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι από τον Όλκη αλλά και τον Δήμο ήταν η μεταφορά, η μετεγκατάσταση των Καρνάγιων να γίνει σε οικόπεδο κοντά εκεί στο βιολογικό του Δήμου. Εκεί φιλοξενείται και ο ιστοπλοϊκός όμιλος Κέρκυρας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει πραγματοποιηθεί υπήρξαν αντιρρήσεις, γιατί έπρεπε να διασφαλιστεί κυρίως η παρουσία του ιστοπλοϊκού όμιλου Κέρκυρας στο σημείο που φιλοξενείται μέχρι και σήμερα. Όλ και πήρε την πρότασή του πίσω και πριν 10 μέρες ενημερωθήκαμε τον κύριο Γκίκα ότι ήδη έχουν υπογραφεί οι πρώτες νομικές, τα πρώτα νομικά έγγραφα από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα Καρνάγια για μετεγκατάστασή τους στο πάρκινγκ εκεί στο εμπορικό. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από φορείς αλλά και από παρατάξεις, δημοτικές παρατάξεις, και έτσι χθες πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου. Είχε στους φορείς και στα άτομα που είχαν καλεστεί να παραστούν στην σύσκεψη ήταν και ο Όλκε, αλλά ο Όλκε δεν πήγε στη σύσκεψη γιατί, όπως είπε, δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς από τη χθεσινή σύσκεψη είναι ότι μπορούν τα Καρνάγια να μεταφερθούν εκεί στο οικόπεδο, στο βιολογικό, και μπορεί να παραμείνει εκεί και ο ιστοπλοϊκός όμιλος. Αυτό είναι η απόφαση, οι απόψεις που έχουν οι φορείς και οι δημοτικές παρατάξεις. Και ουσιαστικά ζητάνε εκεί το πάρκινγκ στο εμπορικό να παραμείνει ως έχει. Καθώς βοηθά στην αποσυφόρηση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. ΣΕΠΕ, 190 τα κενά στα σχολεία, ανάγκη για άμεση κάλυψη όλων των κενών και μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Έφυγε από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Λευκύμη ήττα 3-0 από Παναγρηνιακό και αντίο στο κύπελο Έραση Τεχνών. Και στην πίστα ξανά η Άλμ και Κέρκυρας διάκριση για τον Διονύση Μάρτη.

Μένοντας στο θέμα της μετεγκατάστασης των Καρνάγιων, στη χθεσινή σύσκεψη ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας εμφανίζεται θετικός επί της αρχής στη μετεγκατάσταση των Καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιαζόμενος λιμενικός σχεδιασμός. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, η θετική στάση συνοδεύεται από δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη διατήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, έκτασης περίπου 3,5 στρεμμάτων απέναντι από το εμπορικό κέντρο, ο οποίος εξυπηρετεί εδώ και χρόνια τις ανάγκες της πόλης. Η δεύτερη αφορά την παραμονή του ιστοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας στην υφιστάμενη θέση του. Ο κ. Πουλημένος εξήγησε ότι το ακίνητο που έχει ζητήσει ο Όλκε για τη μετεγκατάσταση των Καρνάγιων αποτελεί τμήμα έκτασης που στο παρελθόν άνοικε στο δημόσιο και έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου εδώ και περίπου 35 χρόνια, ενώ μέρος του βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού. Όπως ανέφερε από την πλευρά του Όλκε, έχει υπάρξει θετική αντιμετώπιση ως προς τη διατήρηση του χώρου στάθμευσης, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα σαφής τοποθέτηση για την παραμονή του ιστοπλοϊκού ομίλου. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν με επιστολές τους φορείς της Κέρκυρας για το μέλλον του κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης, ο οποίος θεωρείται ζωτικής σημασίας για την πόλη και την τουριστική της λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά και η θέση του ιστοπλοϊκού ομίλου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, να αποσαφινιστούν τα επιμέρους δεδομένα της υπόθεσης. Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι νέα συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα. Στόχος είναι να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση, η οποία θα επιτρέψει την προώθηση της μετεγκατάστασης των Καρνάγιων χωρίς να χαθεί ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης και χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του ιστοπλοϊκού ομίλου. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο και από τις δύο πλευρές, σημειώνοντας ότι όλοι και θεωρεί πως ο χρόνος που έχει δοθεί για την προετοιμασία της συγκεκριμένης σύσκεψης δεν ήταν επαρκής, καθώς επιθυμούσε να συμμετέσχει με στοιχεία και συνεργάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός Κέρκυρας. Την ίδια στιγμή διαφορετική είναι η θέση της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Κέρκυρα 2028 της Μερόπης Ιδραίου, η οποία τάσεται ξεκάθαρα κατά της μετεγκατάστασης των Καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή του Εμπορικού. Η παράταξη επιμένει στη θέση που έχει διατυπώσει και κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι τα Καρνάγια θα πρέπει να μεταφερθούν στο κατάλληλο ακίνητο που θα παραχωρήσει ο Δήμος στον Όλκε πλησίων του βιολογικού καθαρισμού, με την εγκατάσταση να γίνει με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Παράλληλα, ζητά να δοθεί οριστική και λειτουργική λύση για το τμήμα ιστοπλοίας τρίγωνο του ιστοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται ούτε η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, ούτε η λειτουργία της σχολής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η παράταξη και στο χώρο στάθμευσης της Εθνικής Αντιστάσεως, ζητώντας να παραχωρηθεί αντισταθμιστικά στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως περιφερειακός χώρος στάθμευσης. Όπως επισημαίνει, η Κέρκυρα έχει άμεσα ανάγκη από οργανωμένους χώρους περιφερειακής στάθμευσης και δεν είναι δυνατόν ένας χώρος με σημαντική κυκλοφοριακή και λειτουργική αξία να χάσει το χαρακτήρα του την ώρα που η ανάγκη αποσυφόρησης του κέντρου γίνεται ολαιόνα και μεγαλύτερη.

0: Με την τελετή του αγιασμού ξεκινά αύριο το νέο σχολικό έτος και σύμφωνα με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πέτρο Αγγελόπουλο, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους μαθητές. Ήδη 110 αναπληρωτές έχουν διοριστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και άλλοι 250 στη δευτεροβάθμια. Από την άλλη όμως, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας καταγγέλει σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία της Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων 110 στην παράλληλη στήριξη, 14 σε νηπιαγωγούς, 15 στη φυσική αγωγή και 10 στην ειδική αγωγή. Ο ΣΕΠΕ Κέρκυρα ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών, μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, πλήρη στελέχωση της ειδικής αγωγής και διαφάνεια στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Ο κ. Αγγελόπουλος τόνισε ότι τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δεν ταυτίζονται με αυτά των συνδικαλιστικών ενώσεων και σε κάθε περίπτωση στη δεύτερη φάση διορισμών αναπληρωτών που θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου θα καλυφθούν τα όποια κενά υπάρξουν.
1: Και φέτος το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά από τους μονίμους διορισμούς, έκανε περίπου 5.500 μονίμους διορισμούς, από τους οποίους 151 νέοι και νέες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας. Mm-hmm. Από αυτούς οι 100 περίπου 20 ήταν στη γενική αγωγή και οι υπόλοιποι σε ειδική αγωγή, ειδικό προσωπικό, μουσικό σχολείο κλπ. Άρα καλωσορίζουμε και συγχαίρουμε τους 151 νέους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στην Κέρκυρα. Να σας πω πολύ σύντομα ότι, εκτός, το γνωρίζετε βέβαια, ότι εκτός από τους μονίμους, κάθε χρόνο και ένας μεγάλος αριθμός αναπληρωτών καλείται και συμπληρώνει τις σχολικές μας μονάδες. Φέτος αυτές τις ημέρες ήδη αναλαμβάνουν και ανέλαβαν περίπου στους 350 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ακριβώς έχουμε περίπου 110 αναπληρωτές στη δευτεροβάθμια και περίπου 250 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια. Άρα λοιπόν ξεκινάμε πολύ καλά στα σχολεία μας. Βεβαίως πάντοτε προκύπτουν καθοδόν ανάγκες για επιπλέον προσωπικό. Και εδώ λοιπόν την Παρασκευή ξεκινάμε με το καλό και στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου θα υπάρχουν κενά, έρχεται η δεύτερη φάση των αναπληρωτών, που θα γίνει συμπλήρωση αυτών των λειτουργικών κενών.
2: Ναι. Εδώ βλέπω μια ανακοίνωση της ΕΛΜΕ που λέει ότι στη δευτεροβάθμια, για παράδειγμα, προσλήφθηκαν στην πρώτη φάση 109, ενώ το σύνολο των κενών είναι 200.
1: Όχι, τα στοιχεία που έχει η ΕΛΜΕ διαφοροποιούνται από τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις και εμείς. Δεν υπάρχουν τόσα μεγάλα κενά. Ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τις δύο όπως σας είπα τέλη Σεπτέμβρη, θα έχουν ολοκληρωθεί η κάλυψη της ενδεχόμενης διαφοράς των κενών.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνη Κουρσάρη, να δούμε λίγο τη διαφορά που έχει προκύψει με τα νούμερα. Καλημέρα κύριε Κουρσάρη.
3: Καλημέρα κύριε Βάση.
0: Όπως ακούσατε από τον κύριο Αγγελόπουλο, δεν αναγνωρίζει αυτό το νούμερο των κενών.
3: Ναι, δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά έχουμε το πρώτο κουδούνι να μην συνοδεύεται από τις προϋποθέσεις που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία στην Κέρκυρα ανοίγουν με εκατοντάδες κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία τα οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε χθες είναι επίσημα. Έχουν αντιληφθεί από τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Είναι τα επίσημα νούμερα που η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας, επομένως είναι απολύτως έγκυρα και είναι άχαρο, να το πω ευγενικά, να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων που δίνουμε τα σωματεία στον τύπο, γιατί νομίζω ότι απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο, κυρία Βάρθη, η δημόσια εκπαίδευση. Το να υπάρχουν εγκλήσεις ή αντεγκλήσεις, αμφισβητήσεις των στοιχείων, ενώ μπορούμε μαζί. Σας προσκαλώ και προκαλώ και τη διοίκηση, αν μπορεί να πει το ίδιο πράγμα, να πάμε στα σχολεία, στα σχολεία που έχουν κενά, στα σχολεία που δεν θα υπάρχουν 14 νηπιαγωγοί, δεν θα υπάρχουν κυρίως οι ελλείψεις στην ειδική αγωγή και βεβαίως οι πολλές ειδικότητες στη θεατρική αγωγή, στα εικαστικά, στην πληροφορική, να πάμε στα σχολεία τη Δευτέρα το πρωί και να είμαστε εκεί μαζί με τα παιδιά και τους γονείς, να επιβεβαιώσουμε ή όχι την αλήθεια των λεγόμενων μας. Και πάλι να γνωρίζετε ότι από τις 247 διαγνώσεις που επίσημα είχαν δώσει τα κεδασί για παιδιά δημοτικών σχολείων όπου χρειάζονται εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξης, τελικά έχουν προσληφθεί 63. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε ένα μεγάλο δημοτικό σχολείο της πόλης όπου είχε 14 διαγνώσεις τοποθετήθηκαν 3 μόλις εκπαιδευτικοί. Άρα στο πιο ευαίσθητο κομμάτι, το κομμάτι της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης, η πολιτεία δεν εξασφαλίζει την υλοποίηση αυτών των εγκεκριμένων αιτημάτων ή είναι μερικοί ή είναι ανεπαρκής η παροχή του μέτρου στην πλειονότητα των μαθητών. Είναι μια σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση. Αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στη σχολική τους ένταξη, στην πρόοδό τους. Είναι μια αντιεπιστημονική και έξω από τα όρια κάθε λογικής τακτική του Υπουργείου που έχει ως αποκλειστικό στόχο να κόψει εκπαιδευτικούς, άρα να εξοικονομήσει πόρους. Άλλωστε, κυρία Βάρθη, η κυρία Ζαχαράκη, η ίδια Υπουργός Παιδείας, αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλά κενά και η επόμενη φάση των προσλήψεων θα γίνει στις αρχές του Οκτώβρη. Άρα, εάν έρχεται η ίδια η Υπουργός να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κενά. Άρα, για ποιο λόγο, αν δεν υπήρχαν κενά, όπως ισχυρίζονται τα τοπικά στελέχη της διοίκησης, γιατί να γίνει η επόμενη φάση των προσλήψεων?
0: Είπε ότι υπάρχουν κενά. Ο κύριος Αγγελόπουλος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κενά, αλλά όχι το νούμερο που εσείς υποστηρίζετε ότι είναι. Αυτό
3: είναι το νούμερο και δυστυχώς να σας πω ότι παρόλο που ήταν 247 οι διαγνώσεις, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε 140 εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και τελικά ήρθαν 63. Άρα αυτά είναι τα κενά, ακριβώς όπως τα παρουσιάζουμε, και νομίζω ότι θα υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Επιχειρούν να παρουσιάσουν μια εικόνα κανονικότητας την ώρα που τα κενά καλύπτονται αποσπασματικά και σε διαφορετικές φάσεις. Οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς εργασιακής ομοιρίας. Οι σχολικές μας μονάδες με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Πολλά νηπιαγωγεία στις περιαστικές περιοχές της πόλης άνοιξαν, βρήκαν ποντίκια, δεν είχαν χρήματα να κάνουν μειοκτονία. Καταλαβαίνετε τους κίνδυνους που ελοχεύουν για τη δημόσια υγεία. Και βεβαίως οι εκπαιδευτικοί άνοιξαν τα σχολεία και βρέθηκαν ακόμα πιο επιβαρημένοι με νέες γραφειοκρατικές και διοικητικές υποχρεώσεις. Άρα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς με αρκετά προβλήματα και δεν διαφαίνεται να υπάρχει η πολιτική βούληση από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Κυρίως πού εντοπίζονται τα προβλήματα, σε ποια σχολεία, δηλαδή το να μην υπάρχουν 4 δάσκαλοι, σε ποια σχολεία είναι αυτά?
3: Υπάρχουν δημοτικά σχολεία στο Βορρά και στο Νότο, τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν εξαιτίας των ελλείψεων των εκπαιδευτικών των μαθημάτων ειδικοτήτων, όπως είναι τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή και η πληροφορική. Εκ των ενόντων, από τα πλεονάσματα των ωρών τους, οι συνάδελφοι προσπαθούν να καλύψουν τα μαθήματα που επιτρέπεται να διδάξουν. Εμείς λέμε όμως ότι κάθε διδακτή, δηλαδή να το καταλάβετε, ο δάσκαλος να κάνει τη θεατρική αγωγή ή τα εικαστικά. Εμείς λέμε ότι κάθε διδακτικό αντικείμενο πρέπει να διδάσκεται όμως από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό της ειδικότητας, για να μην απαξιώνεται το μάθημα αυτό και τα παιδιά να έχουν ισότιμες ευκαιρίες σε όλα τα σχολεία. Άρα έχουμε αρκετά ζητήματα, αρκετά κενά στα σχολεία του Βορρά και του Νότου. Γυμναστές λοιπόν, άρα υπάρχουν και ζητήματα, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν το μάθημα με τον δάσκαλό τους και υπάρχουν και σχολικές μεταφορές αν ομαλοποιηθεί και εκεί η κατάσταση, που και εκεί φέτος ξεκινάμε με προβλήματα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και τη μερική μόνο κάλυψη κάποιων δρομολογίων. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο στην ουσία χωρίς αντικείμενο. Και μιλάμε για παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου χρειάζεται η διαρκής φροντίδα, η διαρκής προσοχή τους. Άρα εκεί έχουμε πολλά ζητήματα στο Νότο. Θυμηθείτε πέρυσι το νεοχώριο που έλειψε.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα, υπήρχε... πού εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα.
3: Δεν υπήρχε δάσκαλος. Άρα έχουμε ζητήματα εκεί πολλά στη Λευκίνη, αλλά και στη Βόρεια Κέρκυρα με αρκετά κενά. Και γυμναστών και αγγλικών και πολλά ολοήμερα, όπου και αυτά δεν θα λειτουργήσουν, και στα νηπιαγωγεία, όπου έχουμε 14 νηπιαγωγούς να λείπουν. Άρα από Δευτέρα θα ξέρουμε και ακριβώς σε ποια σχολεία θα... γιατί αυτές τις μέρες παρουσιάζονται οι αναπληρωτές στα σχολεία, ναι. Και από Δευτέρα το πρωί θα γνωρίζουμε ακριβώς και τα συγκεκριμένα σχολεία. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλά αριθμητικά πόσα είναι τα κενά. Από Δευτέρα θα ξέρουμε και την κατανομή τους στα σχολεία.
0: Κύριε Κουρσάρη, υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες σε ηλεκτρονική σελίδα, που έλεγε ότι εκπαιδευτικοί στην Κέρκυρα μένουν στα αυτοκίνητα λόγω ενοικίου, ότι δεν βρίσκουν σπίτι, ότι είναι πανάκριβα τα ενίκια. Και έρχεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το διαψεύδει. Έχετε κάποια γνώση εσείς γι' αυτό?
3: Εμείς γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι νεοδιόριστοι το καλοκαίρι και οι αναπληρωτές αυτές τις μέρες, ερχόμενοι στο νησί μας. Οι αναπληρωτές αναγκάζονται να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή και να πληρώνουν υπέρογκα ενίκια κάθε χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση στέγης. Έχουν καταφύγει πολύ στη λύση της μίσθωσης βραχυχρόνιας. Ενός καταλύματος ακριβώς, για να μπορέσουν μέχρι να μάθουν και το σχολείο της τοποθέτησής τους να μείνουν. Είναι πραγματικά δυσβάσταχτο το κόστος της ενοικίασης ενός σπιτιού. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 40 και 50 ευρώ την ημέρα τις πρώτες 10 μέρες που έρχονται στο νησί μας, μέχρι να βρουν ένα σπίτι και να τακτοποιηθούν. Είναι πραγματικά δύσκολο. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν και μένουν σε κάμπινγκ για να είναι χαμηλότερο το κόστος της ενοικίασης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες μέχρι να αδειάσει το σπίτι για να μπορέσουν να μπουν οι εκπαιδευτικοί για την μακροχρόνια μίσθωση. Συσσαγωγικά μακροχρόνια.
0: Συσσαγωγικά, γιατί το Μάιο, νομίζω, δηλαδή είναι από Νοέμβρη-Μάιο συνήθως από ό,τι βλέπουμε στις αγγελίες.
3: Περισσότερες φορές, ναι. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι και μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν ρίξει κανείς μία ματιά με τις αγγελίες που δημοσιοποιούνται, θα καταλάβει τη δυσκολία που υπάρχει σε έναν εκπαιδευτικό των 800, των 900 ευρώ ένας αναπληρωτής να μισθώσει ένα σπίτι. Άρα υπάρχουν υπαρκτά ζητήματα εξαιτίας των χαμηλών μισθών, κυρία Βάρφη. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να επιβιώσει, να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορέσει να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή από το μισθό του. Και εκεί εμείς εντοπίζουμε το σημαντικότερο πρόβλημα. Οι εκπαιδευτικοί να καλούνται να δουλέψουν, να μπουν αξιοπρεπείς μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά οι ίδιοι να μην μπορούν να βιώνουν μια ζωή αξιοπρεπή, να είναι αξιοβίωτη. Άρα υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και πολλές φορές ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, σε αγωνιώδη τηλεφωνήματα και των συναδέλφων μας, οι οποίοι ψάχνουν για κάποιο σπίτι να είναι λίγο πιο οικονομικό, να είναι κοντά στο σχολείο τους. Κάποιοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο.
0: Αυτό το αντιμετωπίζουν, και οι γιατροί που έρχονται και εργαζόμενοι στην πυροσβεστική, στην αστυνομία.
3: Όλοι αυτοί οι εκλάδοι δυστυχώς έρχονται στην Κέρκυρα και δεν υπάρχει καμία κρατική μέρημνα. Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να μετακυλήσει την ευθύνη, την αρμοδιότητα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνήθως στους δήμους, χωρίς όμως να τους δίνει και κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, χωρίς να τους δίνει χρήματα για να μισθώσουν ένα ξενοδοχείο, να μετατραπεί σε κάποια λέσχη για τους εκπαιδευτικούς ή για τους άλλους εργαζόμενους στο δημόσιο. Βεβαίως η λύση δεν είναι αυτή. Ένας εκπαιδευτικός, όσο και αν ανακουφιστική μπορεί να θεωρηθεί προσωρινά, δεν είναι αυτή η μόνιμη λύση. Να μείνει ένας εκπαιδευτικός ή ένας ένστολος ή οποιοδήποτε σε ένα δωμάτιο 10 ή 15 τετραγωνικών. Η λύση είναι ο μισθός του να επαρκεί να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
0: Κύριε Κουρσάρη, πότε θα γίνει η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών?
3: Το Υπουργείο ανακοίνωσε την 30η του Σεπτέμβρη ως ημερομηνία, μέχρι να υπάρξουν και οι τοποθετήσεις. Φανταζόμαστε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα έχει ολοκληρωθεί η επόμενη φάση των προσλήψεων. Το ζήτημα είναι ότι πολλά παιδιά θα στερηθούν από την πρώτη ημέρα τη στήριξη που δικαιούνται. Οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να διαχειριστούμε ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δεν δημιουργούμε οι ίδιοι. Άρα υπάρχει αυτό το ζήτημα όπως και κάθε άλλη χρονιά. Φέτος όμως φαίνεται ότι στην ειδική αγωγή έχει πέσει το μεγαλύτερο τσεκούρι, έχει βρεθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα, αν θέλετε να βάλουμε και έναν τίτλο. Η ειδική αγωγή πραγματικά φαίνεται να είναι το αποπέδι της δημόσιας εκπαίδευσης. Χρειάζεται να καλυφθούν όλα τα κενά σε όλη τη χώρα για να μην χάνονται διδακτικές ώρες. Να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς. Αυτή θα είναι η λύση. Δεν γίνεται να πανηγυρίζουμε, κυρία Βάρθη, κάθε χρόνο. Άκουγα και διάβαζα και τον κύριο Γκίκα το καλοκαίρι με αφορμή την ανακοίνωση των διορισμών των μόνιμων εκπαιδευτικών. Ναι, έρχονται όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί στην Κέρκυρα, είναι αλήθεια. Δεν μας λένε όμως πόσοι φεύγουν από την Κέρκυρα κάθε χρόνο με μετάθεση ή με απόσπαση, επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί όλοι αυτοί οι διορισμοί που γίνονται τα τελευταία 5 χρόνια είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε και θα ήταν μίζερο εκ μέρους μας. Όμως δεν μας λέει κανένας ότι κάθε καλοκαίρι φεύγουν από το νησί μας περισσότεροι από αυτούς που διορίζονται. Άρα για αυτό το λόγο κάθε Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία με όλο και περισσότερα κενά που θα καλύπτουν συμβασιούχοι, αναπληρωτές δηλαδή εκπαιδευτικοί. Χρειάζεται λοιπόν χρήματα η δημόσια εκπαίδευση για να λειτουργήσει. Και ξέρετε, όταν έρχεται ένας αναπληρωτής, έρχονται τρεις δάσκαλοι, τρία κενά θα ανοίξουν στο σύστημα δηλαδή που μπορεί να τα δηλώσει, ενώ στην ουσία υπάρχουν 20 κενά. Άρα καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και ένα αίσθημα αδικίας στους συναδέλφους μας, οι οποίοι έρχονται με βάση τα μόρια τους, έχουν να επιλέξουν μεταξύ τριών μόνο σχολείων, άρα όλα τα υπόλοιπα αποφασίζει ένα υπηρεσιακό συμβούλιο, παιδιά στην ουσία, όχι σχολεία, γιατί πίσω από κάθε αριθμό είναι ένα παιδί. Είναι παιδιά, είναι τάξεις ολόκληρες. Και αυτά τα παιδιά αποφασίζουν κάποιοι ότι δεν θα έχουν γυμναστική, δεν θα κάνουν αγγλικά για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του σχολείου. Με ποιο πραγματικά επιχείρημα, με ποιο σκεπτικό, ποιος είναι εκείνος που νιώθει ικανός να αποφασίσει ποιος θα έχει δάσκαλο και ποιος δεν θα έχει. Χρειάζεται λοιπόν σεβασμός, ιδιαίτερα στα παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Χρειάζεται πλήρη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Με έναν επικοινωνιακό μανδύα προσπαθούν να μας πείσουν στο όνομα της λεγόμενης συμπερίληψης ότι εντάξει βρε αδερφέ, δεν χρειάζεται κάθε παιδάκι και έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Μα τότε ακυρώνεις τις επίσημες γνωματεύσεις του δημόσιου φορέα των κερασί σε όλη τη χώρα, τα οποία λένε ότι χρειάζεται ένα παιδάκι εξατομικευμένη βοήθεια προκειμένου να ενταχθεί και σιγά σιγά πραγματικά να μην υπάρχει αναγκαιότητα της στήριξης από έναν εκπαιδευτικό. Αλλά ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ο εκεί δηλαδή που είναι απαραίτητη η υποστήριξη για την ομαλή ένταξη ενός παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, η έλλειψη παράλληλης στήριξης έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην ψυχολογία και στην κοινωνικοποίηση και στη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες χωρίς την κατάλληλη βοήθεια. Και ο κάθε εκπαιδευτικός της γενικής τάξης μένει αβοήθητος, με 20 και 25 παιδιά μέσα στην τάξη, με όμως πολύ πολύ αυξημένες ανάγκες που έχει το κάθε παιδί. Άρα καταλαβαίνετε ότι και οι γονείς οδηγούνται στο να καταφύγουν για ακόμα μία φορά στην ιδιωτική στήριξη, πληρώνοντας από την τσέπη τους για παροχές που όφιλε να προσφέρει δωρεάν το κράτος, εισάγουν, αν θέλετε, κυρία Βάφτη, και στη δημόσια εκπαίδευση την ανασφάλιστη εργασία. Γιατί όταν ένας σύλλογος διδασκόντων αποδέχεται την ύπαρξη ενός ιδιώτη βοηθού, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ασφάλεια του, τα χρήματα που λαμβάνει, την εργασιακή του σχέση που γίνεται ιδιωτικά με τον κάθε γονέα. Άρα καταλαβαίνετε πόσες ανισορροπίες, ανισότητες δημιουργούνται εντός του ίδιου εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά για εμάς, γι' αυτό το αναδεικνύουμε κάθε χρόνο και δεν θα πάψουμε μέχρι πραγματικά να ξεκινήσει να γίνει το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού και να μην έχουμε όλα αυτά τα εκατοντάδες κενά. Δεν έχουμε λόγο να φουσκώσουμε εμείς τα κενά ή να αλλοιώσουμε τον αριθμό. Η ίδια η πραγματικότητα είναι αυτή που τη βιώνουν άλλωστε όλοι οι γονείς. Δηλαδή, εγώ θα ένιωθα ντροπή να κυκλοφορήσω στους δρόμους της Κέρκυρας σήμερα το πρωί μετά από τη σημερινή μας συζήτηση και να έχω αλλοιώσει έστω και ένα, κατά ένα, τον αριθμό των κενών. Πραγματικά σας το λέω, οι γονείς οι οποίοι θα στείλουν τα παιδιά τους αύριο το πρωί στους καθιερωμένους αγιασμούς γνωρίζουν πολύ καλά εάν έχουν τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης, αν υπάρχει νηπιαγωγός, αν τα κτίρια που θα στείλουν τα παιδιά τους και οι καταγγελίες που κάνουμε για τη σχολική στέγη κάθε φορά είναι αληθινές ή όχι. Και αν τα σχολεία είναι επικίνδυνα, εάν είναι σαφρά και χίλια δύο άλλα προβλήματα που έχουν.
0: Αυτά ανήκουν στις δημοτικές αρχές πλέον, τα σχολικά κτίρια, είναι ευθύνη
3: βέβαια,
0: των.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία, κύριε Κουρσάρη, αύριο είναι το πρωτοκουδούνι, να έχετε μια καλή σχολική χρονιά.
3: Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά. Είναι ένα ταξίδι γνώσης, δημιουργίας, συνεργασίας και προσφοράς που ανοίγει αύριο για τη σχολική κοινότητα. Θέλω να ευχηθούμε από καρδιά σε όλους και όλες υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα για μια χρονιά γεμάτη όμορφες στιγμές με τα παιδιά μέσα στα σχολεία μας. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, με αισιοδοξία, με πίστη στη δύναμη της δημόσιας εκπαίδευσης. Προετοιμάζουμε και απεργιακή κινητοποίηση για το τέλος του Σεπτέμβρη η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Επομένως, και αυτή τη φορά ξέρουμε ότι και οι γονείς θα είναι στο πλευρό μας, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύει το εκπαιδευτικό κίνημα τα τελευταία χρόνια. Καλή χρονιά! Καλή σχολική χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουρσάρη. Ευχαριστώ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή συνέχεια.

0: Και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στο 99 και 3 στα FM. Ακολουθεί ο Λυκούργος Σκαδόπουλος. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, τον Γιώργο Χαρτζάβαλο και τον Γεράσιμο Λυκίσα. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Τώρα
4: από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει και η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις, πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα στα νοσοκομεία, αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του ΕΡΤ News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του Συνεδρίου του Κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
6: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
7: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μία πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Καλώς σας βρίσκουμε αν κάνετε ακρόαση πριν από μας. Είναι ο σταθμός Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Γιώργος Χατζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertheco.gr. 26 60 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας. ertkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. ertkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, η άνεμη νότιο-δυτική έως 3 μποφόρ στους 31 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι η αίσθηση θα είναι μεγαλύτερη στους 34 περίπου βάθμους εξαιτίας των συνθήκων. Είπαμε, συνεχίζει ο κόσμος τα μπάνια όσοι μπορούν, συνεχίζεται ούτως ή άλλως το καλοκαιράκι. Συνεχίζουν να έρχονται τα τσάρτερ από το εξωτερικό και μάλιστα αυξημένα από ό,τι μου λένε αρκετές εταιρείες low cost έχουν βάλει επιπλέον πτήσεις αυτόν τον καιρό. Προφανώς το γεγονός ότι η καλοκαιρία διαρκεί προσθέτει μπόνους στα προγράμματά τους. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε επίσης ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς έως 3 μποφόρ στους 31 βαθμούς θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα το πρωί με τη μηχανή στο σταθμό είχε μια μεγαλύτερη δροσούλα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Καλό αυτό, εντάξει, δεν θέλουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει, φτάνει πια. Το Σάββατο βλέπω κάποιες αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα ιδιαιτέως και μετά. Μάλιστα από το μεσημεράκι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους έντασης έως και 5 μποφόρ, παρακαλώ πολύ. Στους 34 παρόλα αυτά θα ανέβει ο υδράργυρος το Σάββατο ή τουλάχιστον αυτή είναι η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Ελαφρές νεφώσεις θα έχουμε και τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι περίπου τα μέσα του πρωινού. Στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Οι άνεμοι θα διαρκέσουν εκεί μέχρι τα 4 μποφόρ και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με καλό καιρό όμως, ηλιοφάνεια στους 29 βαθμούς, θα πέσει θερμοκρασία στους 30 την Τρίτη με περισσότερες νεφώσεις, αραιή νέφωση βλέπω καθόλου τη διάρκεια της ημέρας την Τρίτη, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας της 10 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι της Μηνοδόρας της Παρθενομάρτυρος. Γιορτάζει, λέει, η Μηνοδόρα, Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Δυστυχώς η αυτοκτονία είναι ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει αρκετά τους εφηβικούς πληθυσμούς στις πολιτισμένες κοινωνίες, ιδιαίτερα σε κοινωνίες που υποθετικά έχουν λύσει τα προβλήματά τους, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τίποτα σε ό,τι αφορά το βιοποριστικό ζήτημα, την οικογένεια, την ετοιμότητα της κοινωνίας να υποστηρίξει νέες οικογένειες, και όμως όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, εκεί βλέπουμε πάρα πολλές αυτοκτονίες. Εντάξει, είναι και οι συνθήκες. Όταν έχεις 6 μήνες σούρουπο, σου τη δίνει κάπου. Λοιπόν, θα έχει και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας μία ενημερωτική τέτοια εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της αυτοκτονίας στο κέντρο της πόλης σήμερα. Ευελπιστώ να μας βοηθήσουν οι τηλεφωνικές γραμμές και να μιλήσουμε με τον κύριο Σκούρτη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με τη σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε το 1824 που σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου.
1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης, ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Parnie στο Latimer της Πενσιλβανίας. Είναι η λεγόμενη σφαγή του Latimer. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, η δικιά μας, εδώ του Αχιλλείου, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται σαν σήμερα η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Παρακαλώ πολύ. Όλοι αυτοί ήταν στην παλιά αυτοκρατορία της Αυστρουγγαρίας, η οποία Αυστρουγγαρία στο ζενίθ της, στο απόγειό της, ξεκινούσε από την Ισπανία και έφτανε μέχρι τη Ρωσία. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ της αβασιλεύτου δημοκρατίας. 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. Παρακαλώ πολύ. Και μιλάμε για το 1960, έτσι. Ούτε σκευάσματα, ούτε τίποτα τότε.

Να πάμε στο 1995 που σαν σήμερα προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ. Την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη ημέρα. Και το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Τις κέρδισε με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Λίγο αργότερα βγήκε από το Καστελόριζο και κάλεσε το δούνο του. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελτ, Γερμανός μόδιστρος από τις εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, Έλληνας ηθοποιός. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1827 ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουτ. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του, είναι ένα από τα δημιουργήματά του. Και το 2010 φεύγει η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδας ηθοποιού, από τα παλιά σεξ σύμπολ της τότε εποχής.

Να δούμε τα πρώτα σελίδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε σήμερα με την Κέρκυρα. Σήμερα 1,4 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο από κρουαζιέρα. Πού πάνε τα λεφτά, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Ο Γκίγκας ανακοινώνει ρεκόρ επισκεψιμότητας, ρεκόρ προσεγγίσεων και εσόδων για το λιμάνι της Κέρκυρας. Πώς αξιοποιούνται τα ανταποδοτικά έσοδα, τι προβλέπει ο νόμος για τη διάθεση των χρημάτων στους Δήμους. Η κρουαζιέρα, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννης, συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο πανελλαδικά όσο και στην Κέρκυρα, με το νησί να επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας της χώρας. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίγκας, παρουσιάζοντας τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της κρουαζιέρας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Στην Κέρκυρα το λιμάνι δέχθηκε 352 προσεγγίσεις με περίπου 660.000 επιβάτες, με το αντίστοιχο τέλος κρουαζιέρας να διαμορφώνεται στα 2.634.000 ευρώ. Την Λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας διαβάζουμε, με τη συμμετοχή περίπου 60 μαθητών από διαφορετικές περιοχές της Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκαν στο Ιόνιο 2 το ανοιχτό σεμινάριο κρουστών και η σχετική διάλεξη στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων για τη συναυλία Κάρμινα Μπουράνα, η οποία θα παρουσιαστεί το Σάββατο στο Παλαιοφρούριο. Οι κόκκινες γραμμές του Δήμου για καρνάγια και η διαφωνία για εμπορικό. Στο επίκεντρο διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται εκ νέου το ζήτημα της μετεγκατάστασης των καρνάγιων εν ώψη της κατασκευής της Μαρίνας Μεγκαγιώτ, με τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν τη λύση που θα επιτρέψει την προώθηση του λιμενικού σχεδιασμού χωρίς παράλληλα να υποβαθμιστούν κρίσιμες λειτουργίες και δραστηριότητες της πόλης. Έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε αναλυτικά στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά. Σε Κέρκυρας 190 τα κενά στα σχολεία, ανάγκη για άμεση κάλυψη όλων των κενών και μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Μας έλεγε ο κ. Αγγελόπουλος χθες ότι τα στοιχεία αυτά που έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν ταυτίζονται με τα αντίστοιχα της περιφερειακής διεύθυνσης και ότι δεν είναι τόσα τα κενά και σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει δεύτερη φάση εντός του Σεπτεμβρίου που θα καλύψει τα όποια κενά υπάρξουν. Έφυγε εντός αγωγικών από ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, μια ξαφνική απώλεια για τον πολύ δημοφιλή αυτόν λαϊκό ερμηνευτή, χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Έκανε, λέει, μια θεραπεία αναζωογόνησης. Του είχαν βάλει φλεβοκαθετήρα και εκεί έπαθε ανακοπή. Σε ένα παθολογικό ιατρείο το οποίο λειτουργούσε ως κλινική αναζωογόνησης, μάλλον παράτυπα, για να μην πω παράνομα, από ό,τι ακούγα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να μιλάει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Οπότε όλα αυτά εξετάζονται, ο τρόπος με τον οποίο έγιναν όλες αυτές οι ιατρικές διαδικασίες. Άλλα θέματα, Λευκύμη ήταν 3-0 από Παναγρυνιακό και αντίο στο κύπελο Εραστεχνών. Και στην πίστα ξανά η Αλκμεκέρ και διάκριση για το Διονύση Μάτι. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής ενημέρωσης. Παράκαμψη Μπενιτσών, το οποίο στην Ομίχλη, είναι ο κεντρικός τίτλος. Την εκκρεμότητα της παράκαμψης των Μπενιτσών παναφέρει στη Βουλή ο βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Πασόκ Κινάλη Δημήτρης Μπιάνκης, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαΐτη, ζητώντας από 4 υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση των μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν γίνει απαλωτριώσεις στο συγκεκριμένο αυτό σημείο που πρέπει να περάσει η παράκαμψη Μπενιτσών και να εξομαλυνθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του άξονα βορρά-νότου.
Μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο το οποίο περνάει μέσα από τις Μπενίτσες, έχει πάρα πολλές στροφές, δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα, ακόμη και ασφάλειας, για μόνιμους αλλά και για επισκέπτες. Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή η 17η γιορτή κρασιού στον Αρίλα, διαβάζουμε, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει άντρες και γυναίκες αλλά και παιδιά με παραδοσιακές και κερκυραϊκές στολές. Πολιτιστικά σχήματα διαβάζουμε, ζωντανή μουσική και θελοντική προσφορά συνέθεσαν το σκηνικό της παραδοσιακής εκδήλωσης που διοργάνωσε η πολιτιστική πρωτοβουλία Αρίλα. Στη φωτογραφία το συγκρότημα του Αρίλα που συμμετείχε στη γιορτή. Νέος γύρος ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι επιθέσεις των Χούθη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προσθέτουν νέο ασφάλιστρο πολέμο στις διεθνείς τιμές. Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα, ακόμη ακριβότερη στα νησιά. Ακριβαίνει σε χρόνο τετέ, όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις η βενζίνη, με το δικαιολογητικό τους λες, παιδιά, ποτέ έφτασε το ακριβό το καύσιμο από τον κόλπο στην Ελλάδα, και σου λέει όχι κύριε, πρέπει να το πληρώσω ακριβότερα, γιατί εμείς θα πληρώσουμε ακριβότερα την παραγγελία του, άρα πρέπει να τους χρηματοδοτήσεις. Έτσι γίνομαι και εγώ επιχειρηματίας. Όταν όμως πέφτει, ξεχνά να ρίξουν τις τιμές. Πέφτει κάνα εκατοστό του ευρώ και τέρμα. Και όταν λέμε πέφτει, εννοούμε πέφτει. Έτσι, είχε πέσει από τα 110 στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τέτοια πτώση όμως στις τιμές εδώ στην Αγγλία δεν είδαμε. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ολιθέα γεύση της Κέρκυρας σε κάθε σταγόνα. Στην καρδιά του νησιού, ανάμεσα στους αιωνόβιους ελαιώνας του Αγίου Ματθαίου, γεννήθηκε η Ολιθέα, όχι ως μία απλή επιχειρηματική ιδέα, αλλά ως φυσική συνέχεια μιας σχέσης με τη γη και τα ελαιόδεντρα που περνά από γενιά σε γενιά. Το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Κέρκυρα Μνήμη των Ηρώων. Παλιά πόλη, μουσική μέχρι πού. Στην νομοθεσία προβλέπονται περιορισμοί στη χρήση της πέθριας μουσικής, γράφει η Μάρθα Θόμου. Βαριά ήττα και αποκλεισμός για την ΑΕΛ στο Αγρίνιο από τα αθλητικά. Για να δούμε και το editorial, το σημείωμα του εκδότη, με σημαδεμένη τράπουλα είναι ο σημερινός τίτλος. Μιλώντας, διαβάζουμε, με πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη και των τριών κερκυραϊκών δήμων, αναρωτιέμαι συχνά τι ακριβώς σημαίνει εξυγχρονισμός της αυτοδιοίκησης. Να αλλάξουμε πάλι τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, να προσθέσουμε αρμοδιότητες, διαδικασίες, επιτροπές και υποχρεώσεις. Ωραία. Και ποιος θα τα κάνει όλα αυτά, αναρωτιέται ο Γιώργος Κατσαίτης. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα ή μπορούν να έρθουν στον υπολογιστή ή στο χώρο σας με μία μικρή συνδρομή. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε στην χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο, ήταν μια σύσκεψη την οποία προκάλεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και αφορούσε την μεταστέγαση των Καρνάγιων. Εκεί, όπως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε το θέμα, είναι πολύ γρήγορες οι εξελίξεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έρχεται από τον προηγούμενο χειμώνα. Είχε ζητήσει όλοι και από τον Δήμο να προχωρήσει στην οριοθέτηση της περιοχής που θα γίνει μεταστέγαση των Καρνάγιων από την γωνία εκεί του χώρου που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ στο εμπορικό απέναντι από το 54 μέχρι και τα όρια του ιστιοπλοϊκού ομίλου. Αυτό δεν έγινε. Μετά την τελευταία συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο που συζητήθηκε το θέμα και αναβλήθηκε, ο Όλκε έστειλε μια επιστολή που έπαιρνε πίσω την προσφορά του, έλεγε ότι το τμήμα ζητούσε μάλλον το συγκεκριμένο αυτό χώρο που αναφερθήκαμε και έλεγε ως αντιπαροχή θα δοθεί στο Δήμο το πάρκινγκ που χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης. Εκεί που είναι πίσω από το περίπτερο. Ανακαλούσε λοιπόν την συγκεκριμένη προσφορά του, έλεγε ότι εξαιτίας της πίεσης που υπάρχει από το χρονοδιάγραμμα του έργου και προκειμένου να μην πληρωθούν ρήτρες από τον ίδιο τον Όλκε και το δημόσιο στην εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή της Μαρίνας Mega Yacht, ο ίδιος θα προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτηση των Καρνάγιων στο χώρο του συγκεκριμένου πάρκινγκ μαζί με ένα κομμάτι της ακτογραμμής που φτάνει περίπου μέχρι τις εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί προς τον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Χθες λοιπόν ο Δήμος έκανε μία σύσκεψη, είχε καλέσει και τον Όλκε, μία σύσκεψη φορέων αλλά και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση. Ο Όλκε δεν παρευρέθη, έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν ειδοποιήθηκε έγκαιρα προκειμένου να αναπτύξει τις απόψεις του κτλ. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι στην σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, η κυρία Μερόπη Ιδραίου, ο Γιάννης Μπορμπότης, ο Τάκης ο Μεταλλινός, ο Γιώργος Καρίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Φόντας Αλαμάνος, καθώς και οι αντιδήμαρχοι δημοτικής περιουσίας Μιχάλης Χονδρογιάννης και τουρισμού Σπύρος Χαλικιόπουλος. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων, του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Ιωνίων Νήσων, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, το ΤΕΕ, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πουλημένου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.
1: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους εκπροσώπους διαφόρων φορέων και υπηρεσιών, στις οποίες συζητήθηκε το επίμαχο θέμα του αιτήματος του οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας για παραχώρηση τμήματος ακινήτου παλαιότερα του Δημοσίου, το οποίο έχει περιέλθει στο Δήμο εδώ και 35 χρόνια και το περιήλθε αντί ποσού το οποίο κατέβαλε τότε ο Δήμος, τμήμα του οποίου βρέθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και το οποίο έχει ζητήσει τώρα, ο Όλκε είχε ζητήσει πριν μερικούς μήνες να του διατεθεί προκειμένου να μετεγκατασταθούν εκεί τα Καρνάγια. Από τη σημερινή τους θέση να πάνε εκεί τα Καρνάγια. Εμείς από την πρώτη στιγμή θέσαμε δύο ζητήματα στο αίτημα του Όλκε. Καταρχήν είμαστε θετικοί στην προοπτική μετεγκατάσταση των Καρνάγιων για να εξελιχθεί απρόσκοπτα η επένδυση η οποία σχεδιάζεται εκεί και είπαμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να διατεθεί στο Δήμο, όχι να το παραχωρηθεί, να διατεθεί στην κοινή θέση όπως είναι σήμερα ο χώρος στάθμευσης απέναντι από το 54, αυτά τα 3,5-4 στρέμματα που είναι εκεί διαμορφωμένα εδώ και χρόνια, και το δεύτερο είναι να διατηρηθεί στη θέση του ο ιστιοπλοϊκός όμιλος. Αυτές τις δύο προϋποθέσεις βλέπουμε από πλευράς Όλκε ότι το μεν ένα θέμα το αντιμετώπιζε θετικά, το δε άλλο του ιστιοπροϊκού ομίλου το παρακάμε. Δεν έπαιρνε θέση του θέματος αυτού. Αυτή είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει ληφθεί τελική οριστική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εν όψη των πιεστικών προθεσμιών που υπάρχουν για την επένδυση αυτή και των όρων που έχει επομίζεται ο οργανισμός Λιμένα έναντι του επενδυτικού σχεδίου, κάναμε αυτή τη συνάντηση εδώ μετά από επιστολές που έστειλαν διάφοροι φορείς που ανησυχούν για τις εξελίξεις και ιδιαίτερα για την τύχη του κομματιού αυτού, το οποίο είναι ζωτική σημασία για την πόλη, το χώρο στάθμευσης δηλαδή, αυτόν πρωτίστως ενδιαφέρουν, για αυτόν ενδιαφέρονται οι τουριστικοί φορείς και θέλανε να έχουν την θέση τη δική μας. Και δόθηκε η ευκαιρία και συζητήσαμε όλα τα παρεμφερή ζητήματα, ακούσαμε και την εκπροσώπηση του ιστιοπροϊκού ομίλου και ξεκαθαρίστηκε πλήρως το τοπίο. Εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε μια συνάντηση με την εκπροσώπηση του οργανισμού Λιμένα σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί τελικά το ζήτημα κατά τον τρόπο που έχουμε περιγράψει.
2: Σήμερα είχε καλεστεί εδώ ο Όλκε.
1: Είχε προσκληθεί ο Όλκε, ο οποίος θεώρησε ότι ο χρόνος που του δώσαμε για την προετοιμασία ήταν μικρός, γιατί σχεδίαζε να έρθει με στοιχεία, με συνεργάτες του οι οποίοι ζουν εκτός Κερκύρας κλπ. Και δεν είχε χρόνο επαρκή για να προετοιμαστεί κατάλληλα. Αλλά θα, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση, μπορούμε να την κάνουμε τη συνάντηση αυτή μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Okay. Να ακούσουμε την θέση του κυρίου Γιώργου Καρίδη του Δημοτικού Συμβούλου.
3: Έγινε σήμερα εδώ στο επιμελητήριο μια συνάντηση φορέων και αφορά το κρίσιμο θέμα της παραλιακής ζώνης όπου πρόκειται να γίνει η λεγόμενη επένδυση Mega Yachts που θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η Κέρκυρα. Εκείνο που τόνισα και είναι και θέση της παράταξής μου της Κερκυριακής Συμμαχίας είναι ότι δεν μπορούν οι επενδύσεις να γίνονται με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα να είναι σε βάρος της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Από αυτό το κριτήριο εγώ ήμουν αντίθετος, διότι όπως επισήμανα για μία ακόμη φορά υπάρχει μία αύξηση της φέρουσας ικανότητας της τουριστικής κίνησης της Κέρκυρας, ενώ ταυτόχρονα ζητήματα υποδομών όπως η ίδρυυση, όπως το κυκλοφοριακό, όπως το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, τα οποία αυξάνονται συνεχώς λόγω της επισκεψιμότητας, δεν έχουν λυθεί. Με την επένδυση αυτή εντός εισαγωγικών, προκειμένου να υπάρξει κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, θα υπάρξει μία ακόμα επιπλέον επιβάρυνση του νησιού μας της Κέρκυρας, που θα είναι σε βάρος της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών, διότι θα επιβαρύνει και τη χρήση νερού και τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά και το κυκλοφοριακό ζήτημα. Υπ' αυτή την έννοια εμείς είμαστε αντίθετοι. Ταυτόχρονα βέβαια και συμπληρωματικά θα πρέπει οπωσδήποτε, και εκεί συμφωνούμε, εάν αυτή η επένδυση προχωρήσει, διότι έτσι φαίνεται ότι δρομολογεί την κατάσταση, να βρεθεί μία άμεση λύση ούτως ώστε να υπάρξει χώρος που θα απασχολούνται τα καρνάγια και βέβαια ο εστιοπλοϊκός όμιλος Κέρκυρας. Αυτά τα δύο ζητήματα τα επιμέρους ήταν αυτά τα οποία υπήρξε μία κοινή και ομόφωνη απόφαση και ζητήθηκε από το Δήμο να παρέμβει στον Όλκε αλλά και στους κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία και των καρνάγιων και του εστιοπλοϊκού ομίλου.
2: Ποια ήταν η απόφαση που έλεγε,
3: η απόφαση είναι αυτή που σας είπα η τελευταία. Δηλαδή, παρότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς τη συνολική επένδυση, εκείνο που συμφωνήσαμε όλοι είναι ότι πρέπει να βρεθεί μία άμεση λύση, ούτως ώστε να ξέρουν πού θα μεταστεγαστούν τα καρνάγια και να συνεχίσουν να λειτουργούν και ο εστιοπλοϊκός όμιλος, ούτως ώστε να υπάρξει και να λειτουργεί προς όφελος της νεολαίας. Αυτά τα δύο κοινά ζητήματα τα επιμέρους ήταν η απόφαση που πήραμε και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή θα παρέμβει στον Όλκε με την σύμπραξη και των βουλευτών αλλά και του Υφυπουργού Ναυτιλίας προκειμένου να βρεθεί μια άμεση λύση.
0: Δηλώσεις έκανε και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Γιάννης Μπορμπότης.
4: Η σύσκεψη η οποία έγινε σήμερα με πρωτοβουλία του Δήμου είχε να κάνει για μία ακόμη φορά με το αίτημα που υπάρχει για τη μετεγκατάσταση των Καρνάγιων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επένδυση της Μαρίνας Μικαγιώτου. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε εκφράσει την άποψη ότι είμαστε αντίθετοι με αυτήν την επένδυση. Είναι μία επένδυση η οποία δεν έχει να ωφελήσει τον κερκυραϊκό λαό. Ίσα-ίσα θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα και επιβάρηση σε όλες τις υποδομές και του Μαντικίου και της περιοχής του Εμπορικού. Θα χτιστούν πάρα πολλά κτίρια, θα αποκοπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η πρόσβαση του κυρκυραϊκού λαού στη θάλασσα. Άρα, σε μία προσπάθεια που γίνεται να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο οι ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας για να γίνει ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία κάποιων ομίλων, εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε αντίθετοι. Πολύ περισσότερο τώρα, όπου η μετεγκατάσταση αυτή βάζει σε κίνδυνο και τη συνέχιση της λειτουργίας των Καρνάγιων, που ενώ λένε όλοι ότι είναι ένα ιστορικό επάγγελμα και πρέπει να διατηρηθεί, τελικά δεν κάνουν τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση, και βέβαια απειλείται και η λειτουργία του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι και καλούμε τον κερκυραϊκό λαό να στηρίξει τις προσπάθειες και των επαγγελματιών των Καρνάγιων, αλλά και του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας, να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις λειτουργίες τους, και βέβαια να απαιτήσει η ανάπτυξη, η όποια ανάπτυξη διαφημίζεται, να είναι μια ανάπτυξη προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος των πάρα πολύ λίγων.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 ακριβώς με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις ειδήσεις με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτάκι πάλι μαζί.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: παντού.
1: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
2: Είμαστε πολλοί και παντού. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις επιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: παντού.
1: 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή.

Κλειγιώ την πρασβέτ, η σμότρη του πακνό. Κακ ποτά σαν νόγιουζα του μαλατινό. Κλειγιώ την πρασβέτ, η σμότρη του πακνό. Κακ ποτά σαν νόγιουζα του μαλατινό.

15 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα έρθουμε στο χώρο του πολιτισμού προκειμένου να δούμε μία ξεχωριστή ταινία η οποία θα προβληθεί.

0: ή το Σάββατο στην Ιόνιο Ακαδημία, μια συμπαραγωγή της λυρικής σκηνής. Ο κ. Βασίλης Λούρας έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της ταινίας και είναι μαζί μας τηλεφωνικά προκειμένου να μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα, κύριε Λούρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πείτε μας τι ακριβώς θα ζήσουμε στην Ιόνιο Ακαδημία.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι είναι κάτι περισσότερο από μια ταινία. Είναι για την ακρίβεια μια ταινία που συνδιαλέγεται επί σκηνής με το λυρικό τραγούδι. Δηλαδή, το πρακτικό είναι ότι το κοινό που θα έρθει θα βλέπει στη μεγάλη οθόνη μια κινηματογραφική ταινία και μπροστά τρεις τραγουδιστές της όπερας, η Χρύσα Μαλιαμάνη, η Άννα Φιλιανάκη και ο Μάνος Κοκκόνης, θα ερμηνεύουν αποσπάσματα από γνωστές όπερες. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά, αν μου επιτρέπετε. Το ονομάσαμε κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο και είναι μια παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που δημιουργήθηκε για να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με στόχο να προσκαλέσει ένα καινούριο κοινό στην όπερα ή, αν δεν πρόκειται για καινούριο κοινό, να μιλήσει στους φίλους της όπερας με έναν καινούριο τρόπο. Οπότε επιλέξαμε αποσπάσματα από πολύ διάσημες όπερες του ρεπερτορίου, τα οποία αναφέρονται στο Παρίσι. Γι' αυτό και ο τίτλος μας είναι «Απαρίτου Λεντέ». Μιλάμε λοιπόν για τον έρωτα και το θάνατο στο Παρίσι. Κινηματογραφήσαμε στο Παρίσι αυτές τις μικρές ιστορίες από τις όπερες και την ώρα που προβάλλονται στην κινηματογραφική οθόνη αυτές οι ιστορίες, οι τραγουδιστές μπροστά ερμηνεύουν τα αποσπάσματα από τις όπερες και ο κόσμος αισθάνεται ότι βλέπει, ας πούμε, μια παράσταση όπερας που αντί για τη σκηνή υπάρχει μια κινηματογραφική οθόνη. Ελπίζω να μην το είπα πολύ μπερδεμένα και να σας φάνηκε εύκολο να το κατανοήσετε.
0: Περιμένετε να έχετε ως κοινό φοιτητές του Πανεπιστημίου ή και κοινό από την κοινωνία ευρύτερα?
1: Κοιτάξτε, είναι καταρχάς μεγάλη χαρά που είμαστε στην Κέρκυρα, που είναι ένα νησί που συνδέεται απολύτως με τη μουσική και θα έλεγα και με την όπερα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι, καθώς η λυρική σκηνή δύσκολα ταξιδεύει εκτός των τυχών, όχι δύσκολα αλλά όχι καθημερινά, πιστεύω ότι ο κόσμος θα ενδιαφερθεί για αυτό που έχει να προσφέρει η λυρική και ως θέαμα και ως ακρόαμα. Οπότε ναι, δεν περιμένουμε μόνο τους φοιτητές, που φυσικά τους θέλουμε εννοείται να είναι το βασικό μας κοινό, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι και άνθρωποι από το νησί που ενδιαφέρονται για τη λυρική τέχνη.
0: Ναι. Είναι μια τέχνη που προφανώς έχει αρκετά παρακλάδια και το βλέπουμε αυτό να συνδυάζεται και με την τέχνη του σινεμά, που νομίζω ότι θα κάνει ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον όσων είναι φίλοι της όπερας.
1: Έτσι ακριβώς. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός των δύο τεχνών, της λυρικής τέχνης και του κινηματογράφου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι στην ζωντανή παρουσίαση έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί φυσικά οι οπερατικές φωνές είναι αυτό που θα εντυπωσιάσει τον κόσμο και θα τον συγκινήσει και θα τον κάνει να αναγνωρίσει απολύτως τη λυρική τέχνη, αλλά ταυτόχρονα και η κινηματογραφική αφήγηση έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ ελκυστική και για το κοινό που γνωρίζει και αγαπάει την όπερα, αλλά και για ένα καινούριο κοινό το οποίο το καλούμε να γνωρίσει αυτή την τέχνη, που είναι πραγματικά μια τέχνη που μας αφορά όλους και που δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερη εκπαίδευση, όπως θέλουν τα κλισέ να αναφέρουν, ούτε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση. Νομίζουμε ότι η λυρική τέχνη απευθύνεται σε όλους, γιατί έχει πάνω απ' όλα συγκίνηση, ψυχή και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να αφηγηθεί.
0: Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό, δεν θα έχετε εισιτήριο, έτσι? Ναι.
1: Βεβαίως, είναι με ελεύθερη είσοδο. Είναι στις 7:30 το απόγευμα στην Ιόνια Ακαδημία το Σάββατο και όλο αυτό γίνεται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που έχει δώσει μια πολύ μεγάλη δωρεά για τη μεγάλη περιοδία της λυρικής σκηνής σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, ότι θα κάνετε περιοδία σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Ήδη έχουμε ταξιδέψει σε αρκετούς προορισμούς. Μετά την Κέρκυρα έχουμε Καλαμάτα, Κομωτινή, Σκιάθο και θα κλείσουμε στις 6 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Πείτε μας περισσότερο για τους συντελεστές και πώς εμπλέκονται στην δημιουργία της ταινίας.
1: Βεβαίως. Εγώ μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη κάναμε την ταινία, σενάριο και σκηνοθεσία. Έχουμε Έλληνες και Γάλλους ηθοποιούς που συμμετέχουν. Έχουμε ως ειδική special guest, με αφιλοκερδή συμμετοχή κιόλας, τη σπουδαία Φανή Αρντάν, τη μεγάλη ηθοποιό, τη Γαλλίδα του κινηματογράφου, η οποία δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχει στο project, ακριβώς για τον σκοπό που έγινε το project. Ακριβώς γιατί θέλουμε μέσω αυτού του project να μεταφέρουμε την όπερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έχουμε πάει σε αυλές σχολείων, έχουμε πάει σε μικρά θέατρα, σε μικρούς χώρους εκδηλώσεων, και αυτός ο σκοπός του να μεταφέρουμε το λυρικό θέατρο έξω από το πραγματικό του χώρο που είναι μια όπερα, συγκίνησε και τη Φανή Αρντάν και θέλεσε να συνεργαστεί μαζί μας. Οπότε κάναμε αυτή την ταινία, κάναμε γυρίσματα στο Παρίσι σε φυσικούς χώρους, εκεί ακριβώς που αναφέρονται τα λιμπρέτα των διάσημων έργων. Ας πούμε την Μποέμ την κάναμε σε μια σοφίτα, τη Λουίζ την κάναμε στη Μονμάρτη κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός των φυσικών χώρων στο Παρίσι με αυτά τα πάρα πολύ διάσημα αποσπάσματα από την Τραβιάτα, την Μποέμ, τη Μανόν, την Παριζιάνικη Ζωή, τη Λουίζ, είναι πράγματα που θα ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο και σίγουρα θα τον συγκινήσουν. Ήδη η ανταπόκριση που έχουμε μέχρι τώρα στην περιοδία μας είναι πάρα πολύ θερμή και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Νομίζω ότι το βλέπουμε και εδώ στην Κέρκυρα, που έχει πολύ μεγάλο παρελθόν και αγάπη για την όπερα, ιδιαίτερως για συγκεκριμένους δημιουργούς όπως είναι ο Βέρντι και τα λοιπά, ότι σιγά σιγά ο κόσμος ξαναγνωρίζει τον χώρο της όπερας και αρχίζει και τον αγαπά ξανά.
1: Νομίζω ότι είναι μια παγκόσμια τάση αυτή. Θεωρώ πως η μεγάλη τέχνη δεν παλιώνει, και όσο τα μεγάλα λυρικά θέατρα θεωρούν τη λυρική τέχνη μια ζωντανή και όχι μια μουσιακή τέχνη, και το κοινό ανανεώνεται και το ενδιαφέρον του κοινού πάντα επανέρχεται, ακριβώς μέσα από διαφορετικές αναγνώσεις, μέσα από το ρίσκο, μέσα από την επανάληψη βέβαια των σπουδαίων αριστούργημάτων και μέσα από τους μεγάλους καλλιτέχνες, που μπορεί στη δεκαετία του 50-60 να ήταν φυσικά η Μαρία Κάλλας και όλοι οι σπουδαίοι τραγουδιστές, αλλά και σήμερα υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικοί τραγουδιστές, όχι μόνο για τη φωνή, που είναι προφανώς το πιο βασικό στην όπερα, αλλά και για την έκφραση και για την ερμηνεία και για τον τρόπο που απευθύνονται στο κοινό και για τον τρόπο που συγκινούν το κοινό.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι, και νομίζω ότι το κοινό σιγά σιγά αρχίζει να ζητά κάτι πιο ποιοτικό μπροστά στο χάος που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσω του διαδικτύου από πολλούς ερμηνευτές και από πολλές νοοτροπίες, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο ποιοτικές, τέλος πάντων.
1: Καθόλου. Μέσα σε αυτό το χάος, όπως ακριβώς το λέτε, η μεγάλη τέχνη είναι πάντα ένας φάρος. Και είναι ένας φάρος που μας καλεί να ανακαλύψουμε τα αριστουργήματα, να γνωρίσουμε τον καινούριο τρόπο που τα παρουσιάζουμε σήμερα και να είμαστε πολύ συνεπείς απέναντι στην ίδια την τέχνη, όπως ακριβώς πρέπει να παρουσιάζεται, με τον καλύτερο, με τον υψηλότερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Λούρα, για όσα μας είπατε. 7:30
1: στην Ιόνια Ακαδημία. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε το Σάββατο στην Ιόνια Ακαδημία.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ.

Γιώργος Μαζονάκης, ο πολύ μεγάλος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης, ιατρικής αναζωογόνησης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Δεν είναι κλινική στην ουσία, ήταν ένα ιατρείο το οποίο φαίνεται ότι παράτυπα λειτουργούσε ως κλινική. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας διαδικασίας αφέμαξης, κάτι τέτοιο που προσπάθησε να του κάνουν, η καρδιά του δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή. Είναι γνωστά τα όσα έχουν υποθεί. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι και ο εισαγγελέας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκονται στην κλινική προκειμένου, στο συγκεκριμένο αυτό ιατρείο, προκειμένου να δουν τις συνθήκες του θανάτου του γνωστού ερμηνευτή. Να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, «Με τα μάτια να το λες», μία από τις πιο δυνατές και αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες του.

0: παραμείνουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Χριστίνα Καλιαρίδου, την καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και μαέστρο της χοροδίας Άγιο Σπυρίδων. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλιαρίδου.
1: Καλημέρα σας.
0: Είχαμε μια τιμητική εκδήλωση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για τη χοροδία μετά τις επιτυχίες που είχατε για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά στην Σουηδία. Θα μας θυμίσετε τι ακριβώς συνέβη εκεί?
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας τίμησε την χοροδία Άγιος Σπυρίδων για την διπλή βράβευση και διάκρισή της τον 14ο Διεθνή Χοροδιακό Διαγωνισμό World Choir Games στο Χέλσινγκουργκ της Σουηδίας. Ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με συμμετοχές χοροδιών από όλο τον κόσμο, όπου η χοροδία μας ήταν η μοναδική εκπρόσωπος τόσο της Κέρκυρας όσο και της Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν και η υπερηφάνεια μας αλλά και η ευθύνη μας πολύ μεγάλη. Το πρόγραμμά μας ήταν ιδιαίτερο, διότι προήγαγε την εντοπιότητα και την ελληνικότητά μας. Έτσι λοιπόν, στην κατηγορία νεανικές μεικτές χοροδίες αποκτήσαμε το χρυσό δίπλωμα αλλά και την διάκριση νικητές στην κατηγορία μας. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θεώρησε καλό να μας τιμήσει και πραγματικά αυτό ήταν έτσι μια μεγάλη ικανοποίηση για μας όλους, όχι μόνο για τα μέλη της χοροδίας αλλά και για τις οικογένειες των παιδιών που για δεύτερη συνεχή χρονιά στηρίζουν τα παιδιά τους σε μια τέτοια αποστολή. Όπου, αν θυμάστε, πέρσι πάλι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2025, είχαμε πάει στο 14ο World Peace Choral Festival στην Βιέννη και πάλι είχαμε κατακτήσει χρυσό βραβείο. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη αυτή η κινητικότητα της χοροδίας στο εξωτερικό είναι μεν μία κατάσταση που μας φέρνει, μας κατατάσσει στον διεθνή χοροδιακό χάρτη. Είναι ένας αυτοπροσδιορισμός της χοροδίας ως προς την εκπαιδευτική της δράση και, και το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα. Αλλά δεν πάβει να είναι και ένα βάρος οικονομικό για τους γονείς. Σε αυτό το σημείο να πω όμως ότι, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάντα την στήριξη κάποιων χορηγών από την Κέρκυρα, κυρίως της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας. Φέτος είχαμε την στήριξη και της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με την προσωπική στήριξη του κυρίου Γκίκα. Επίσης από το Ίδρυμα Λεβέντη, από την ΑΜΚΕ Αιγαίας και από τοπικούς φορείς, από την Governor Olive Oil, τον κύριο Δαφνή και το Corfu Arts Foundation. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τέτοιες προσπάθειες μόνο αν στηρίζονται και από όλους μας μπορούν να γίνονται πραγματικότητα και να μας οδηγούν σε μια, έτσι πώς να πω, μια εφορία όχι μόνο ψυχική, όχι μόνο πνευματική αλλά και πολιτιστική.
0: Ναι. Και πολλές φορές το περνάμε αυρόχισποσί το αποτέλεσμα χωρίς να γνωρίζουμε όλο το περιβάλλον του διαγωνισμού. Μου λέγατε ότι συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες και μάλιστα ιδιαίτερη ήταν η συμμετοχή χοροδιών από την Κίνα, που είναι πολυάριθμα σχολεία με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε για σχολικές χοροδίες, όπως πολύ καλά το είπατε, διότι η χοροδία εκεί είναι θεσμός στο σχολείο. Δηλαδή ήταν παιδιά middle school, high school και και μικρότερα παιδιά. Δηλαδή περισσότερες από τις μισές χοροδίες που συμμετείχαν στη διοργάνωση ήταν από την Κίνα. Υποστηριζόμενες και επιδοτούμενες από το κράτος για αυτές τις αποστολές, διότι είναι ο καθρέφτης της χώρας τους, δηλαδή οι άνθρωποι ποντάρουν σε αυτό. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο. Εντάξει, βέβαια και εμείς με τα δικά μας πενιχρά μέσα καταφέραμε να δώσουμε τη δική μας ταυτότητα, να έχουμε τη δική μας παρουσία που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Μάλιστα μπορώ να πω ότι ξεχώρισε μέσα από την ιδιαιτερότητα του χρώματος, της ερμηνείας, έναν ιδιαίτερο ήχο, διότι και κάθε χορδία, ξέρετε, δεν είναι μόνο που ερμηνεύει απλά ένα ρεπερτόριο. Και μάλιστα θα πω εδώ ότι το ρεπερτόριό μας ήταν και απαιτητικότατο, διότι ήταν 4 έργα ακαπέλα, χωρίς συνοδεία. Mm-hmm. Ήταν και αυτός ένας βαθμός δυσκολίας, δηλαδή και εμείς το επιλέξαμε κιόλας. Δηλαδή, ενώ μπορούσαμε από τα 4 τα 2 να είναι ακαπέλα, εμείς επιλέξαμε και τα 4 ακαπέλα, οπότε ήταν πολύ μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Όμως είχαν αυτήν την ταυτότητα ως προς την εντοπιότητα και ως προς το χρώμα του ήχου. Έτσι λοιπόν αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και είχαμε τις ωραιότερες κριτικές πέρα από τη βράβευση δηλαδή. Γιατί εκεί σε μια τέτοια διοργάνωση, ξέρετε, γίνεσαι γνωστός ευρύτερα, αποκτάς γνωριμίες, φιλίες. Είναι μια ανταλλαγή μουσικών εμπειριών, ιδεών. Βέβαια είχαμε και masterclass, κάναμε και ένα workshop με την Άντρεα Χέινς, πρώην μέλος σοπράνο και πρώην μέλος του Voices 8 φωνητικού συνόλου, όπου και αυτή έμεινε έκπληκτη από το επίπεδο της χοροδίας μας. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν και εμείς εισπράττουμε σαν feedback, σαν απάντηση, σαν πληροφορία ότι κάνουμε πολύ σωστά τη δουλειά μας, νιώθουμε μία δικαίωση. Και γι' αυτό είμαστε πραγματικά πολύ πολύ πολύ ικανοποιημένοι και συνεχίζουμε έτσι και τα επόμενα βήματά μας και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες συμμετοχές στο μέλλον αρκεί να υπάρχει ανατροφοδότηση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο που μας ακούει είναι να αγκαλιάσει τη χοροδία μας και χωρίς ενδιασμούς και μάλιστα με προτεραιότητα να στείλει τα παιδιά στη χοροδία. Όπως ξέρετε και έχουμε πει και άλλες φορές, κύριε Σκιαδόπουλε, κάνουμε δεκτά χωρίς ακρόαση τα μέλη μας από 5 ετών και τα εκπαιδεύουμε ως προς τις δεξιότητες της ακουστικές και της φώνησης. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καλές φωνές, εμείς φτιάχνουμε τις φωνές, εμείς φτιάχνουμε τα αυτιά με σκοπό
0: μόνο. Έχετε προλάβει το ερώτημά μου το επόμενο, δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φωνή η οποία εναλλάσσεται, δηλαδή μεγαλώνοντας αλλάζει η φωνή τους. Πώς καταφέρνετε και τι θα σέβετε και τι βάζετε σε ένα σύνολο που όλα μαζί μπορούν να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ώστε επί ίσης όρης να χτυπούν τέτοιες πρωτιές σε διεθνείς διαγωνισμούς?
1: Κοιτάξτε, το να εκπαιδεύσεις έτσι όπως είπατε τις φωνές είναι το ζητούμενο στη χοροδία. Όταν μιλάμε για παιδική χοροδία, μιλάμε για μια εκπαίδευση που αφορά ακριβώς αυτό, που στοχεύει ακριβώς αυτό. Η χοροδία λοιπόν με την έννοια τη δική μας, δηλαδή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι απλά μια παρέα που πάνε τα παιδάκια και τραγουδάκια και τι ωραία που περνάνε και μπράβο τους. Αλλά είναι μια άσκηση που αφορά πολλούς τομείς και δίνει και θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στη μουσική εκπαίδευση των παιδιών αλλά στη γενικότερη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των παιδιών σε χοροδία.
0: Βέβαια και κοινωνικοποιούνται βέβαια μέσα από τέτοια σχήματα, εκφράζονται μέσα από την τέχνη πολύ πιο όμορφα και πιο ελεύθερα.
1: Βεβαίως και για να πω και κάτι άλλο να προσθέσω που ίσως ο κόσμος να μην το γνωρίζει ή να λέει ωραία και σε κάποια άλλα σύνολα θα συμβαίνει το ίδιο, μουσικά σύνολα, η διαφορά με το χοροδιακό σύνολο είναι ότι χρησιμοποιεί ως όργανο την ίδια του τη φωνή. Δεν χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες πάνω σε ένα όργανο ξένο προς το σώμα του, δηλαδή να κατακτήσει ένα κλαρινέτο, ένα πιάνο, ένα βιολί, ένα τρομπόνι, μια τρομπέτα. Mm-hmm. Κατακτά την μουσική, καλλιεργεί τις δεξιότητες με την ίδια του τη φωνή, το πιο σημαντικό μουσικό όργανο που έχει δωρεάν ο άνθρωπος. Και ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τραγουδήσουν, όλοι όσοι μιλούν μπορούν και να τραγουδούν. Οπότε όσο πιο νωρίς έρθουν στη χοροδία, τόσο πιο καλά, θα εξασκηθούν σε αυτές τις δεξιότητες και σας λέω πάλι δεν είναι μόνο μουσικές οι δεξιότητες. Αφορούν τη γενικότερη μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού, συναισθηματική, κοινωνική, όπως πολύ ωραία τα είπατε και εσείς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά οι γονείς τη συμμετοχή των παιδιών στη χοροδία, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο άτομο που να είναι αυτό που λέμε φάλτσος, να μην μπορεί να τραγουδήσει.
1: Όχι, εκτός και να έχει κάποια παθολογικά αίτια. Mm-hmm. Αν υπάρχουν κάποια παθολογικά αίτια, ιατρικά βεβαιωμένα, στην πρόσληψη του ήχου και άλλα, τότε ναι. Αλλά όποιος, αυτό που σας είπα, ότι όποιος άνθρωπος μπορεί να μιλάει, μπορεί και να τραγουδάει. Mm. Αν εκπαιδευτεί σωστά, εννοείται.
0: Μαθαίνουν τα παιδιά και μουσική.
1: Βεβαίως. Τα παιδιά δεν τραγουδάνε. Εντάξει, βασίζονται στο αυτί, αλλά δεν τραγουδάνε χωρίς παρτιτούρες. Τα βλέπετε εσείς στη σκηνή να τραγουδάνε απ' έξω, γιατί εκεί φτάνουμε. Και εγώ να διευθύνω απ' έξω και τα παιδιά να τραγουδούν απ' έξω, χωρίς δοσιέ. Και μάλιστα να χρησιμοποιούν και χοροδιακή χορογραφία, body percussion και άλλες έτσι τεχνικές που δίνουν μια άλλη διάσταση στην ερμηνεία κάθε έργου. Αλλά τα παιδιά, ναι, διαβάζουν παρτιτούρα, γνωρίζουν τη θεωρία, διαβάζουν τις νότες, βεβαίως. Γι' αυτό λέω ότι η χοροδία είναι η βάση της μουσικής εκπαίδευσης, γιατί όχι απλά είναι ένας τίτλος αυτό, αλλά είναι η ουσία. Είναι η ουσία. Μαθαίνεις μουσική χρησιμοποιώντας το αυτί σου και τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Από τι ξεκινάς?
0: Πού είναι η έδρα της χοροδίας, κυρία Καλιάριδου?
1: Οι πρόβες μας γίνονται στην Ιόνιο Ακαδημία κάθε Σάββατο για τα παιδιά, για όλα τα παιδιά, για όλα τα τμήματα που χωρίζονται ηλικιακά, στο τμήμα προετοιμασίας για τα μικρότερα παιδιά, στην παιδική χοροδία και στην νεανική. Συμπληρωματικά γίνονται και στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, μιας και η χοροδία μας τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κέρκυρας. Και το γυναικείο μας τμήμα κάνει πρόβες μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου κάθε Τετάρτη και Παρασκευή το βράδυ.
0: Mm-hmm. Δώστε μας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας αν κάποιος θέλει να γραφεί.
1: Βεβαίως. Σας δίνω το 6944-93-08-20. Μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στα social. Έχουμε το Saint Spiridon Choir και στο Facebook και στο Instagram. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο τηλέφωνο που σας είπα, προκειμένου να έρθετε κοντά μας. Δεχόμαστε, όπως είπα, τα παιδιά χωρίς ακρόαση ή στα λίγο μεγαλύτερα απλά κάνουμε έτσι μία γνωριμία προκειμένου εμείς να τα κατατάξουμε και εμείς να γνωρίζουμε από πού ξεκινούν τα παιδιά. Δεν απορρίπτουμε κανέναν, διότι εμείς διαμορφώνουμε τα παιδιά και τις δεξιότητές τους, αυτές που απαιτούνται για τη χοροδιακή πράξη. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Καλιάριδου. Πάντα επιτυχία, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο. Πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο.
1: Έχουμε μάθει από το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε.
0: Αν ακούσεις κάποιες φωνές, το βράδυ μέσα στα όνειρα.

Να έρθουμε και στο ρεπορτάζ της καθημερινότητας. Έχουμε πει ότι η θάλασσα μας χαρίζει πάρα πολλές χαρές, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και από μικρούς και από μεγάλους και από κερκυραίους και από ξένους. Δυστυχώς, χθες το μεσημέρι ειδοποιήθηκε η λιμενική αρχή Βαλιοκαστρίτσας για περιστατικό στη θάλασσα στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Πάγων. Από την συγκεκριμένη αυτή θάλασσα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 78χρονη αλλοδαπή, επίκονος Ουκρανίας. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή η θάλασσα, το έχουμε πει και το ξαναλέμε, ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες που ο ήλιος είναι στο απόγειό του, που καίει πάρα πολύ. Εκεί οι ευπαθείς ομάδες, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, όσα τα μικρά παιδιά, οι μεγάλοι άνθρωποι, πρέπει να αποφεύγουν το κολύμπι αυτές τις ώρες. Και δεν πρέπει να κολυμπάμε βέβαια με το στομάχι γεμάτο. 2 ώρες μετά το φαγητό θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στη θάλασσα και όχι νωρίτερα. Και φυσικά αν αισθανθούμε αδιαθεσία φεύγουμε αμέσως από τη θάλασσα και ζητάμε βοήθεια. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε με τραυματισμούς ή με θανάτους ανθρώπων που βρέθηκαν στη θάλασσα και που είτε δεν πρόσεξαν είτε είχαν κάποιο πρόβλημα και τους επιβάλλουμε. Το λέμε αυτό και τώρα που είναι Σεπτέμβρης γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ καλές, ο κόσμος βρίσκεται στις θάλασσες, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι, οπότε καλό είναι να συνεχίσουμε να προσέχουμε.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 11 σε λίγα λεπτά η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μια πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
3: Είμαστε πολλοί και παντού.
4: 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Νέα συνάντηση Δήμου και όλοι και πιθανώς και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, με στόχο την εξέβρεση κοινά αποδεκτής λύσης για τη μετεγκατάσταση των καρνάγιων. Πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από το τέλος κρουαζιέρας. Νέα παρέμβαση της πρωτοβουλίας κατοίκων για την ανάπλαση του άλσους φυλακών προς τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίτσας εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και την έντονη διαμαρτυρία του για τις τελευταίες εξελίξεις που οδήγησαν στη διακοπή λειτουργίας του 5ου παιδικού σταθμού. Δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα το άρθρο για τους εκπαιδευτικούς που κοιμούνται σε αυτοκίνητα, δηλώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιων Ιωνίσων. Πρώτο που δίνει αύριο στα σχολεία όλης της χώρας για 190 κενά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάνει λόγο σε ΕΠΕ Κέρκυρας. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του ορμού μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Είναι εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Θέτησε γρήγορα στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, η ληξιπρόθεση μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτησε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα οδύνης κυδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Εδώ βλέπω ας πούμε την κυρία Καρίδη με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε. Βέβαια τα λέει πολύ καλοπροαίρετα, τα έλεγε η πρώτη ελληνική εταιρεία γονιδιακή θεραπεία, ότι πρέπει να ζητάμε την έγκριση γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο. Αλλά σωστά λέει και η κυρία Καρίδη, να ζητάμε και να ελέγχουμε και τα πτυχία, αν είναι πλαστά ή όχι. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά ο ασθενής.

0: Καλημέρα στον κύριο Παπαϊωάννου που μας στέλνει, ναι, έτσι, ένα σχόλιο για όλα τα θέματα που θίξαμε. Εντάξει, δίκιο έχετε. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νατσιός δίνει τη δική του συνέντευξη του κόμματος Νίκη στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συνηθούμε, να ακούσουμε λίγο τι λέει.
1: Σημαίνει ετήσια αύξηση των συντάξεων, η οποία θα δινόταν ούτως ή άλλως για να εμφανιστεί υψηλότερο όφελος για τους δικαιούχους. Το ίδιο και με τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων. Καθαρά 380. Αυτά δεν τα λέμε. Και το Δεκέμβριο μάλιστα του 17. Φέτος θα τους ρίξει σε, του 27. Φέτος θα τους ρίξει σε χειμερή ανάρκη προφανώς. Δεν θα ζήσουν οι άνθρωποι. 16 μήνες μετά την εξαγγελία, όταν η ακρίβεια και οι συνεχείς ανατιμήσεις συμβαίνουν εδώ και τώρα, για να θυμηθούμε και το παλιό σύνθημα. Ακρίβεια και ανατιμήσεις για τις οποίες δεν είπε τίποτε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως εξαφάνισε και την φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων που με απόφαση της ΑΔΕ δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους, καρτελοποιούν καρτέλ την αγορά δημιουργού επιχειρήσεων που με απόφαση της ΑΔΕ δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους, καρτελοποιούν καρτέλ την αγορά

0: φοροελαφρύσεις 884 εκατομμυρίων, η συμπληκτική πλειονότητα των οποίων είναι ήδη ψηφισμένες. Μιλάμε για πολιτική εξαπάτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πρώτου μεγέθους. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν σταμάτησε μόνο στα οικονομικά μεγέθη. Δεν βάφτισε το κρέας ψάρι μόνο στα δημοσιονομικά. Ήρθε και μας είπε ότι η χώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της, ότι πλέον δεν μπαίνουν παράνομα μετανάστες όποτε θέλουν, και έφερε μάλιστα για παράδειγμα τη Λέσβο. Εκεί δεν στέλνει ο κύριος Πλεύρης τις καραβιές που φτάνουν στην Κρήτη και συνεχίζουν από τη Λιβύη? Στη Λέσβο και στη Σάμο δεν αποβιβάζονται συνεχώς παράνομοι λαθρομετανάστες από τα τουρκικά?
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νατσιό. Θα ακούσετε αναλυτικότερα το ότι είπε και στη συνέχεια από τους συναδέλφους. Κατηγορεί πάντως τον κύριο Μητσοτάκη, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ανακρίβεια, στην ανατίμηση. Και βέβαια θα κάνει και εκτενή αναφορά στη δική του πολιτική, στο δικό του πρόγραμμα εν ώψη αυτής της τεράστιας προεκλογικής περίοδου. Αν και είναι ένα ερώτημα, χρειάζεται να έχεις πρόγραμμα? Δηλαδή η Νίκη όταν μπήκε στις εκλογές ήξερε κανείς το πρόγραμμά της? Όταν δεν υπήρχε ως κόμμα, κάνει ένα τσακ, τη δημιουργεί και μπαίνει. Δεν φταίει ο κύριος Νατσιός.

0: κυρία Παγώνη είναι αντιπρόεδρος τώρα της Ομοσπονδίας Ενώσης Νοσοκομιακών Γιατρών, η οποία πριν από λίγο είπε ότι στο φάκελο, λέει, του παθολογικού ιατρείου δεν υπάρχει βεβαίωση για μηχάνημα που να κάνει πλασμαφαίρεση. Και κατά την ίδια, όποιος κάνει αυτή τη διαδικασία πάει στο νοσοκομείο. Τέτοια μηχανήματα υπάρχουν στο λαϊκό, στο γεννηματά, στον Ευαγγελισμό και στο Αττικό. Αύριο, κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε τα σχολεία, αγιασμός, μυρίζει σχολείο που λέγανε και οι γονείς μας παλιά. Και πάμε σε έναν άνθρωπο που προέρχεται από την εκπαίδευση, έχει αναλάβει Γενικός Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε.
1: Καλή αρχή και σε εσάς και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, η αρχή αυτή τώρα πώς είναι? Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες από τους εκπαιδευτικούς για πάρα πολλά κενά. Τώρα μου στείλαν για παράδειγμα ένα δελτίο τύπου από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Τρίτης Αθήνας, δηλαδή είναι σχολεία Αγία Ανάργυρη, Εγάλεο, Κορυδαλό και Χαϊδάρη. Και βλέπω ότι πάρα πολλά κενά.
1: Πετρόπουλε, ακούστε λίγο.
0: Να σας τα πω και μου λέτε. Αγγλικά, εικαστικά, γυμναστές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, 214. Δεν μου ακούγονται και λίγα.
1: Ακούστε λίγο. Ο αριθμός αυτός για μένα δεν ισχύει. Γιατί έχουμε δώσει 30.000 αναπληρωτές και έχουμε δώσει γύρω στους 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Γιατί το λέω αυτό? Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Που σημαίνει ότι ο δάσκαλος θα υπάρχει στο δημοτικό, ο νηπιαγωγός θα υπάρχει στο νηπιαγωγείο, οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων στα γυμνάσια και στα λύκεια. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Άρα αυτή είναι η απάντηση που δίνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτούς οι οποίοι κάθε τόσο βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν κενά, υπάρχουν κενά, υπάρχουν κενά. Υπάρχουν κάποια κενά τα οποία έχουν προκύψει.
0: Συγγνώμη, κύριε Παπαδομαρκάκη, τώρα είπατε εσείς, αναγνωρίσετε ένα 15% κενά, λίγο είναι.
1: Εγώ δεν σας λέω, το 15% είναι ειδικότητες τέτοιες, ναι, που εμείς ξεκινάμε τα σχολεία. Σας είπα όμως πιο πριν ότι ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, όλες αυτές οι κύριες ειδικότητες υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Και τώρα ερχόμαστε

0: τέλο Σεπτεμβρίου να γίνει η πρόσληψη όλων των ειδικοτήτων εκείνων που απαιτούνται για τις σχολικές μονάδες. Πέρσι είχαμε λιγότερες, αν θέλετε, και λιγότερη κάλυψη. Όμως, θα συμφωνήσω με κάτι, τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί και είναι νόμιμο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να ζητήσουν την άδειά τους, να ζητήσουν επαπειλούμενη άδεια μητρότητας, κάτι το οποίο είναι νόμιμο δικαίωμα του εκπαιδευτικού να πάρει την άδειά του. Όλα αυτά τα κενά τα οποία έχουν καταγραφεί θα συμπληρωθούν και θα προσληφθούν τέλος του μήνα. Αυτό εννοώ. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέτε το εξής. Λέτε το εξής, ότι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές στην πλειονότητά τους έχουν πάει στα βασικά μαθήματα, στα βασικά μαθήματα και στα λεγόμενα δευτερεύοντα, εικαστικά, γυμναστική, θεατρολογία, μουσική κτλ. Το ξέρετε ότι δεν έχουν πάει και θα πάνε στην πορεία.
0: Θα πάνε στην πορεία σε 10 μέρες, 15 μέρες από σήμερα. Δηλαδή, τέλος του μήνα θα έχουν πάει στις σχολικές μονάδες.
1: Ωραία. Και γιατί δεν πάνε και αυτοί μαζί με τους άλλους?
0: Διότι, θα σας πω κάτι, δώσαμε προτεραιότητα τώρα σε αυτή τη φάση να καλύψουμε τα κενά εκείνα των κυρίων ειδικοτήτων. Όμως και αυτοί θα προσληφθούν πολύ σύντομα. Έχουμε, να σας πω και κάτι άλλο, έχουν γίνει προσλήψεις και αυτών των ειδικοτήτων. Απλά δεν έχουν γίνει όλες οι προσλήψεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, διορίσαμε γυμναστές, περίπου 800 γυμναστές. Διορίσαμε, έγινε πρόσληψη 800 γυμναστών. Δώσαμε και σε αυτές τις ειδικότητες. Γι' αυτό σας λέω το 80 με 85% πιθανόν έχει καλυφθεί, όμως θα καλύψουμε το υπόλοιπο ποσοστό. Αυτό εννοώ.
1: Εδώ οι συναδελφοί σας λένε ότι σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα δεν θα λειτουργήσουν δεκάδες ολοήμερα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία.
0: Εγώ σας λέω ότι θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα.
1: Ναι, τώρα, αυτό αύριο, τη Δευτέρα δηλαδή καλύτερα.
0: Βεβαίως, τη Δευτέρα θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Βεβαίως. Και τα ολοήμερα.
1: Μάλιστα. Γιατί αυτός είναι ένας θεσμός που και για τα παιδιά βέβαια, αλλά φυσικά, για τις οικογένειες έτσι ξέρετε την αξία του.
0: Για τις οικογένειες ακριβώς. Μαζί σας συμφωνώ απολύτως. Έτσι είναι. Και έχει ανάγκη η οικογένεια να έχει το ολοήμερο. Βεβαίως.
1: Και από τη Δευτέρα, δηλαδή στα ολοήμερα δεν θα υπάρχουν προβλήματα?
0: Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα στα ολοήμερα στις σχολικές μονάδες.
1: Ωραία. Πριν πάμε.
0: Αν είμαστε εξάλλου εδώ, θα τα ξαναπούμε.
1: Εντάξει, να λυθεί το θέμα. Βλέπω τώρα ένα μήνυμα ενός καθηγητή από αυτές τις περιοχές και λέει: εντάξει, για αυτούς που δεν έχουν έρθει είναι περίπου αυτό που είπατε κι εσείς, αλλά λέτε ότι θα έρθουν. Και λέει: πέρυσι δεν ήρθανε καθόλου καθηγητές στο γυμνάσιο για εικαστικά και μουσική. Συνδυάστε το, λέει, με τη βία που σημειώνεται, γιατί τα παιδιά δεν ηρεμούν σε καμία διδακτική ώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, έτσι.
0: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι, ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τις ειδικότητες. Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε σε θέση να ξαναμιλήσουμε.
1: Εντάξει, εδώ αναφέρεται ότι δεν πήγαν καθόλου πέρυσι και μπορεί να ακούγεται για ένα γονιό, εντάξει, δεν είναι μαθηματικά η μουσική και τα εικαστικά, αλλά στα παιδιά, στην ψυχική τους ηρεμία και στην κουλτούρα τους.
0: Συμφωνώ, κύριε Πετρόπουλε, όλες οι ειδικότητες, όλα τα μαθήματα χρειάζονται να είναι στις σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί τους.
1: Μάλιστα. Με τις συγχωνεύσεις τώρα, τι κάνουμε?
0: Συγχωνεύσεις έχουν προταθεί από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και όταν ένα σχολείο δεν έχει μαθητή, να μιλήσω πρώτα για τις αναστολές. Αναστολή γίνεται, κύριε Πετρόπουλε, όταν δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής μια σχολικής μονάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε το σχολείο. Αν την επόμενη χρονιά υπάρχει έστω και ένας μαθητής, αυτό το σχολείο επαναλειτουργεί. Οι συγχωνεύσεις. Δεν μπορεί να λειτουργούν σχολεία με 5 και 6 μαθητές στην τάξη, όταν στο διπλανό ακριβώς κτίριο, έχουμε μαθητές με 15. Άρα, αυτές τις συγχωνεύσεις δεν τις κάνει το Υπουργείο, τις προτείνει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για εξορθολογισμό.
1: Μάλιστα. Να πω την αλήθεια. Όταν βλέπουμε στοιχεία συρρήκνωσης πληθυσμού και μείωσης των γεννήσεων, ακούγεται και λίγο περίεργο να μην αναπόφευκτα να μην πηγαίνουμε και σε αυτό το μονοπάτι, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι ήταν τραγικά τα στοιχεία πέρυσι τα παιδιά που γραφτήκαν στον υπηαγωγείο συγκριτικά με πώς είχαν γραφτεί πριν 10 χρόνια.
0: Φυσικά, δυστυχώς, αλλά εκεί τώρα είναι ένα άλλο θέμα που είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον γενικό πληθυσμό, ναι. Οι γεννήσεις, ξέρετε.
1: Ωστόσο, πόσα παιδιά τώρα πρέπει να έχει μια τάξη?
0: Τα παιδιά πρέπει να είναι πάνω από 15 στο τμήμα.
1: Το μάξιμο.
0: 25 παιδιά είναι το μάξιμο Στο δημοτικά είναι 25, στον πυρογεία 25. Στο γυμνάσιο πρέπει να είναι 25. Στα λύκεια θεωρώ ότι είναι 27, στην Α και Β λυκείου είναι 27 και 28, μέχρι 28 πάμε, όχι, στην Α και Β λυκείου είναι 27 και επίσης το ΕΠΑΛ είναι 25 και 22 στη γάμο τάξη τα ΕΠΑΛ. Είναι διαβαθμίσεις τέτοιες ανάλογα.
1: Αυτή
0: με
1: τα... Αυτή η συρρήκνωση που γίνεται στο πληθυσμό δεν θα βοηθούσε να είναι λιγότερα παιδιά στην τάξη? Δηλαδή αντί να γίνονται συγχωνεύσεις με στόχο το 25, να κατέβαινε και λίγο αυτός ο αριθμός? Βέβαια στα ιδιωτικά είναι μεγαλύτερος.
0: Στα ιδιωτικά καλά, εντάξει, όπως είπατε. Απλά θα σας πω, αυτό το βλέπουμε διότι είναι και το κτηριολογικό πρόβλημα στη μέση. Έχουμε και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο η τάξη σαν τάξη. Υπάρχουν οι μικρές αίθουσες, υπάρχουν μεγαλύτερες αίθουσες, υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κάποια προβλήματα.
1: Καλά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η απόφαση. Εσείς έχετε μπει σε τάξη, έτσι, έχετε διατελέσει εκπαιδευτικό.
0: Βέβαια.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω.
0: 35 χρόνια.
1: Ωραία. Άρα έχετε προλάβει και τις περιόδους που ήταν 30 τα παιδιά και το που είχαν φτάσει και 14 φυσικά, και 15. Φυσικά, πού κάνατε φυσικά καλύτερο μάθημα?
0: Να σας πω κάτι, θα συμφωνήσω μαζί σας, όσο λιγότερο τα παιδιά έχει μεγαλύτερο έλεγχο. Ωστόσο, εξαρτάται πάντα από τον εκπαιδευτικό πώς μπορεί να ελέγξει την τάξη του. Αλλά συμφωνώ, όσο λιγότερο τα παιδιά είναι καλύτερα η συνθήκη εκείνη για να γίνει το μάθημα πως...
1: Βγήκε αυτή η έρευνα η PISA, την οποία φυσικά τη γνωρίζετε, έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, όχι τόσο για τα γενικά σχολεία, που εντάξει τα είπαμε και χθες εδώ πέρα και τα λοιπά, αυτή η έρευνα γίνεται και στα ΕΠΑΛ?
0: Η έρευνα για τα PISA γίνεται στα ΕΠΑΛ? Όχι, στα ΕΠΑΛ δεν γίνεται.
1: Είστε αρμόδιος για τα ΕΠΑΛ, έτσι, να συνεχίσω την ερώτηση. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
1: Γενικά από τα ΕΠΑΛ, το επίπεδο του σχολείου και τα λοιπά και των προγραμμάτων, είμαστε ικανοποιημένοι?
0: Είμαστε ικανοποιημένοι για τα ΕΠΑΛ, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά στα ΕΠΑΛ, έχουμε εμπλουτίσει ειδικότητες, υπάρχουν και τα ΠΕΠΑΛ, τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, τα οποία και αυτά είναι προς την κατεύθυνση εκείνη, ώστε να βγάζουν επαγγελματίες πλέον στην αγορά. Θεωρώ ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και ξέρετε κάτι, η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν προσέλευση στην επαγγελματική εκπαίδευση όσο οι υπόλοιπες χώρες, οι αναπτυγμένες χώρες.
1: Δηλαδή,
0: εδώ το 70-30% είναι στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα, τελευταία, κύριε Πετρόπουλο, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση για τα ΕΠΑΛ για να βγάλουν επαγγελματίες που έχει ανάγκη η αγορά.
1: Υπάρχει λόγος που δεν θέλουν οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στα ΕΠΑΛ και δεν θέλουν και τα παιδιά? Τον έχουμε θεραπεύσει αυτό το λόγο? Θεωρείται στην ελληνική κοινωνία κατηγορείο σχολείο δεύτερης ταχύτητας.
0: Εγώ τα θεωρώ από τα καλύτερα σχολεία.
1: Τώρα, εγώ το είπα κομψά, δεν είναι αυτή η χαρακτηρισμή.
0: Θεωρώ ότι τα ΕΠΑΛ προσφέρουν πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα, να ξέρετε. Και αυτό μας χαροποιεί. Το 30 έχει γίνει γύρω στο 45% η αύξηση της επιλογής γενικό λύκειο με επαγγελματικό λύκειο. Επειδή το παρακολουθώ και εγώ.
1: Πρέπει.
0: Σας το λέω και είναι πολύ, πολύ ευχάριστο.
1: Σας ευχαριστώ. Αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ και θα είμαστε πάντα σε επαφή για να πληροφορούν τον κόσμο σωστά, όπως κάνετε κι εσείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Καθώς αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, γεια σου, μου θα κάνουν τα παιδιά. Ξέρω να πάρουν και βιβλία και θα φύγουν. Και από Δευτέρα. Από Δευτέρα προετοιμασία. Θέλω να σας πω πάντως μια διαπίστωση. Τα τελευταία χρόνια έχει, αυτό μνημόνιο και μετά νομίζω, είχε γίνει πάρα πολύ έντονο, πόσο άσχημα μιλάνε οι εκπαιδευτικοί για τη δουλειά τους. Ότι περνάνε οι ίδιοι άσχημα, ότι βασανίζονται, ότι μιλάνε για τη δουλειά τους επίσης, όχι για τα παιδιά ή γενικά για την παιδεία. Πόσο κουρασμένοι αισθάνονται έτσι όπως λειτουργεί το σχολείο. Νομίζω είναι από αυτά που θα έπρεπε να απασχολεί το Υπουργείο, ότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί γκρινιάζουν τόσο πολύ. Ενώ ας πούμε όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο και μίλαγες με έναν εκπαιδευτικό σου, μου λέγει για το παιδί. Όχι για τον εαυτό του. Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνος είναι αντιπρόεδρος του ΟΛΜΕ. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντίνου?
2: Καλά, πολύ καλά. Καλημέρα σας. Καλή σχολική χρονιά, κύριε Πετρόπουλε.
1: Επίσης.
2: Για εμάς, βέβαια. Για εσάς, καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, πριν από λίγο έλεγε ο κύριος Παπαδομαρκάκης ότι περίπου το 85% των εκπαιδευτικών είναι στη θέση τους. Στις βασικές ειδικότητες, λέει, σίγουρα, και όλα στις δευτερεύουσες. Τώρα σας δίνω σωστά να το λέω, δευτερεύουσες. Αγγλικά, γυμναστές, θεατρολόγοι κτλ. Θα πάνε στην πορεία. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
2: 85% από αυτούς που προσλήφθηκαν μέχρι τώρα. Γιατί
1: των θέσεων, εγώ κατάλαβα.
2: Ναι. Θα δούμε. Γιατί εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Δηλαδή μας λείπουν περίπου 10 με 15.000.
1: Αν το λέτε έτσι, είναι λιγότερο από το 15% τα κενά που είπε ο υπουργός.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Η δικιά σας εκτίμηση τώρα παραμονές της ένωξης ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
1: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
2: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
1: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
2: Πού οφείλονται? Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα, ιδίως στην περιοχή της, στα νησιά των Κυκλάδων και στην Κρήτη, είναι εκεί αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα Ροδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο είναι λίγο πιο καλά, στην Ιππειρωτική καλύτερα.
1: Ο μισθός του πρωτοδιόριστου ποιος είναι?
2: 880 ευρώ. Και όταν μιλάμε, να σας πω χαρακτηριστικά, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες δεν υπάρχει κάτω από 400 ευρώ ενίκιο πουθενά.
1: Υπάρχουν βέβαια περιοχές, έχουν αρχίσει, θα δουν και κάποιες στη συνέχεια που βοηθάνε πάρα πολύ οι δήμαρχοι, αλλά δεν είναι συνολικό, έτσι? Δεν είναι παντού.
2: Δεν είναι συνολικό και δεν είναι οργανωμένο και αυτό ζητάμε. Και εμείς θα ζητήσουμε και συνάντηση και με τον Υπουργό Εσωτερικών μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας. Πρέπει να γίνει μια συντονισμένη ενέργεια. Ακόμα και ένα επίδομα που υπάρχει και μπορεί να δοθεί και σε αναπληρωτές αλλά και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς σε μικρά νησιά και σε μικρούς δήμους, μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι αυτό που το δίνουν. Γιατί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πόρους, ζητούν πόρους από την κεντρική εξουσία. Ένας φαύλος κύκλος και ουσιαστικά μένουν και δεν στελεχώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες για λόγους τέτοιους. Αλλά πρέπει να υπάρξει κάτι συντονισμό για να πούμε ότι σίγουρα μπορούμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον
1: εαυτό. Άλλη μια ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνο, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί έχουμε τους τίτλους. Έχετε την καλοσύνη να σας ενοχλήσουμε πάλι σε δύο λεπτά?
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή την Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάξης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Ερτ News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε νωρίτερα στο Ερτ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ερτ News Radio. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος του στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio. Μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο, αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία θα ξεκινήσει και αυτή με κενά τα οποία το ίδιο του Υπουργείου λέει ότι είναι κοντά στο 15% και ότι θα μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα να τα συμπληρώσει αφού γίνουν γνωστές και οι αναρωτικές και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνεται αυτή την περίοδο συστηματικά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνου είναι κοντά μας. Κύριε Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω μπορεί και να το ακούσατε, ότι πέρα από όλα αυτά, εντάξει, καλά είναι. Αυτό το οποίο παρατηρείται και νομίζω ιδιαίτερα μετά το μνημόνιο είναι ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν περνάει καλά στη δουλειά του. Όποιον και να ρωτήσεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η φράση με το που κλείνουν τα σχολεία. Απελευθερώθηκα.
1: Έχετε δίκιο, είναι δύσκολο. Η καθημερινότητα του σχολείου είναι δύσκολη.
0: Γιατί άλλη τι εκδρομή πάμε στη δουλειά, δεν είναι μόνο για εσάς.
1: Όχι βέβαια, έχετε δίκιο. Δεν είπε. Κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά να ξεκινήσω. Πρώτα, όντως μετά την πανδημία, ο εγκλεισμός αυτός, γιατί δεν ήταν για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και περισσότερο να σας πω ήταν ψυχολογική η πίεση, το ότι υπήρξε ένας φόβος αν θα, την επόμενη μέρα θα είμαστε ζωντανοί. Αυτός ο εγκλεισμός και τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτόν τον εγκλεισμό μας ήρθαν στο σχολείο, γιατί ήταν ένα κοινωνικό πρόβλημα, ψυχολογικά ζητήματα τα οποία τα είδαμε στις τάξεις και στην καθημερινότητά μας. Μπορώ να σας πω ότι ήταν άλλα σχολεία και σιγά σιγά προσπαθούμε να μπούμε σε ένα ρυθμό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Αυτό ήταν το νούμερο ένα, μια μεγάλη πίεση που...
0: Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενός ακροατή, θα σας το διαβάσω γιατί είναι σχετικό. Καμιά φορά ο μεσάζων είναι καλύτερος. Λέει, είναι η γυναίκα μου δασκάλα, πολλά χρόνια αγαπάει τη δουλειά, αλλά πλέον οι γονείς δημιουργούν πολλά προβλήματα. Θέλουν μέχρι και να εμπλέκονται στον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα. Σύν ότι η συμπεριφορά των παιδιών έχει αλλάξει. Ισχύουν αυτά.
1: Ισχύουν αυτά. Να σας πω, έχουμε φτάσει, έφτασε το Υπουργείο να βγάλει έναν νόμο που να ποινικοποιεί την παρουσία φωνασκούντος γονέα. Δηλαδή είχαμε τέτοια τραβηγμένες, τόσο τραβηγμένες δηλαδή, και τέτοια ένταση να εμφανίζονται και μας εμφανίζονται εμάς τώρα, όχι τόσο στο δημοτικό αλλά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ιδίως στο λύκειο, να έχουμε email καθημερινά είτε προς τη διεύθυνση ακόμα και στο προηγούμενο, γιατί το παιδί μου του βάλανε 17 ενώ αξίζει για 20, γιατί του βάλανε 15 ενώ αξίζει 18. Και αυτή η καθημερινότητα δυσκολεύει. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία. Δεν ασχολείται, δηλαδή η παραγωγικότητα του εκπαιδευτικού θα έπρεπε να είναι στο αντικείμενό του, αναλώνεται σε γραφειοκρατικές δουλειές. Γιατί δεν προλαβαίνει ο διευθυντής να το κάνει και αναγκάζονται.
0: Να σας, και ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι σαφές, κατάλαβα το, γιατί χάνεται πολύ ώρα στα γραφειοκρατικά. Ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Εδώ αυτός ο κρατής λέει ότι η γυναίκα του δουλεύει το 2007. Έχουμε 2027, λέμε τώρα, είναι 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα παιδιά αυτά τα χρόνια. Τα μελετάει κανείς, σας εκπαιδεύει πώς θα διαχειριστείτε, καθώς και εσείς μεγαλώνετε, παιδιά που είναι άλλης γενιάς.
1: Έτσι. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ζητάμε επιμόρφωση. Το ζητάμε χρόνια αυτό. Βαφτίζουν επιμορφώσεις, κάποια κείμενα PowerPoint που μας δίνουν και βάζουν σε μία οθόνη όλους τους εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθούν αυτά τα PowerPoint και να βλέπουν και, και το θεωρούν επιμόρφωση. Αυτό δεν είναι επιμόρφωση. Η επιμόρφωση είναι διαζώσεις. Θα πρέπει όντως όλοι οι εκπαιδευτικοί μας να επιμορφωθούν, ακόμα και οι παλαιότεροι, ιδίως οι παλαιότεροι, σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους, σε νέα διδακτικά εργαλεία, τα οποία τα χρειαζόμαστε στην τάξη. Και όπως σωστά αναφερθήκατε, τα παιδιά, η κάθε γενιά είναι πολύ, όχι πολύ πιο έξυπνη μόνο, αλλά αυτά που βλέπουν καθημερινά, αυτά που τους έρχονται από τους υπολογιστές, από τα τάμπλετ, από τα social media, είναι πολύ πιο μπροστά από τον εκπαιδευτικό. Άρα χρειάζεται αυτά τα εργαλεία και χρειαζόμαστε αυτή την επιμόρφωση. Τη ζητάμε χρόνια, δεν μας έχει έρθει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει εκείνη, νομίζω ξεκινήσαμε από τον κύριο Πιερακάκη, όντως κάποιες κινήσεις, νόμοι και διατάξεις που προσαρμοστήκανε στο ότι ορισμένοι γονείς, όχι όλοι, αλλά όπως μου λέει ένας εκπαιδευτικός, δεν νομίζει, μου λέει, ένας φτάνει για να το κάνει μπάχαλο, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί φτιάχνουν ομαδικές στα Messenger κτλ. Μπαίνει ένας, αρχίζει λέει τα δικά του, κάποιος θα συμφωνήσει, κάποιος θα διαφωνήσει. Για λίγο καιρό μου λέει ότι ο μπαχαλάκιας τους οργανώνει και σιγά σιγά τον απορρίπτουν. Αλλά μέχρι τότε λέει έχει κάνει την τάξη. Τοξική. Πέρασε λοιπόν τότε ο κύριος Πιερακάκης διάφορες προσαρμογές νόμων, διατάξεων κτλ. Να προστατεύονται οι καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν και προβλήματα. Ας πούμε, χωρισμένοι γονείς στο δημοτικό, ποιος θα πάρει το παιδί. Έχουν φτάσει να πηγαίνουν αστυνομία σε σχολεία, έτσι.

0: κάποιοι και συνήθως οι λιγότερο μορφωμένοι πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα από τον δάσκαλο, από τον καθηγητή, παρεμβαίνουν κτλ. Οι μισθοί είναι μηδέν, τίποτα. Δεν μπορεί να ζήσει ένας εκπαιδευτικός με αυτό το μισθό. Πόσο μάλλον τώρα να πας, ας πούμε, σε ένα νησί με 880, ας πούμε 900 ευρώ. Και να πρέπει να δώσεις και 3-4 εκατοστάρικα, προφανώς μαζί με τα πηγενέλα και τα λοιπά, δεν μείνει τίποτα. Άρα γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές αρνήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι και ντροπιαστικό για τους νησιώτες και για τις ορεινές περιοχές να βλέπουν αυτόν τον δημόσιο υπάλληλο ως ένα κομμάτι της οικονομίας. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης είναι δήμαρχος στην κοινότητα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Ταταράκη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εσείς κάνετε μια προσπάθεια ώστε να βοηθάτε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι τους εκπαιδευτικούς, έτσι να έχουν σπίτι.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
0: Και
1: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες στις επίπλωσα και πέρυσι όλες νοικιαστήκανε, παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα σπίτια που λέτε είναι ενεργά, σε ποιον ανήκανε?
1: Στο Δήμο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, παλιά πριν τον Καποδίστρια υπήρχαν κοινότητες. Κάθε κοινότητα λοιπόν είχε ένα κοινοτικό γραφείο. Υπήρχαν σχολεία τα οποία κλείσανε σε κάθε τοπική κοινότητα. Αυτά λοιπόν τα κτίρια είναι ενεργά. Και θα πέσουν στο τέλος, δηλαδή θα.
0: Κάνετε καλό και στα κτίρια.
1: Ακριβώς.
0: Συντηρηθήκανε και πήραν και ζωή.
1: Βέβαια, και κάναμε κι άλλο ένα με πόρους Δήμους 6 στην Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο και χρειάζεται πάρα πολύ. Και ήδη τώρα ετοιμαζόμαστε για άλλες πέντε κατοικίες. Ανοίγει ένα πρόγραμμα Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, στο οποίο θα ενταχθούμε τώρα. Ετοιμαζόμαστε, πιστεύω σε 1,5 μήνα να είμαστε έτοιμοι, για να μπορέσουμε να πάρουμε για άλλες 5 κατοικίες, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανένα αναπληρωτή που θα έρθει στο Δήμο μας για γιατρό.
0: Αν επιτρέπετε, κύριε Ταταράκη, νομίζω ότι τώρα αυτό που είπατε εσείς, ότι με 120 χιλιάρικα κάναμε 5 ανακαινήσεις, τέλος πάντων, ναι, κτίριο κτλ. Και φτηνό μου ακούγεται. Και απλό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, πιο πολύ είναι να θέλει να το κάνει κάποιος παρά ότι δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Αυτό που λέτε. Και να σας πω, η παραχώρηση γίνεται με 50 ευρώ το μήνα και μέσα είναι και το νερό και το ρεύμα που πληρώνουν οι αναπληρωτές.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πόσο αναπληρωτές έχετε?
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Εντάξει, okay.
1: Αλλά υπάρχουν και αναπληρωτές που είναι από τα μέρη μας. Έτσι,
0: ναι, και δεν χρειάζεται.
1: Κατοικίες, ναι. Διότι ναι, σίγουρα κάθε χρόνο έχουμε σίγουρα πάνω από 8-9 αναπληρωτές, 10 κάπου εκεί. Οπότε φτιάζονται στις άλλες κατοικίες, θα λύσουμε οριστικά το θέμα αυτό. Και θα σας πω και κάτι. Αναπληρωτές που ήρθαν πέρυσι εδώ έχουν βάλει πρώτη προτεραιότητα φέτος το Δήμο Αγίου Βασιλείου, διότι ξέρουν ότι θα μείνουν σε μια κατοικία χωρίς να πληρώνουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω τα πάτε πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, για χαρά. Ο κ. Ταταράκης, δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε άλλες περιοχές, και εγώ η Μύκονος νομίζω το ξεκίνησε να δίνει κανονικό μισθό και πέρασε ειδικός νόμος για να συμπληρώνει, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις με 880 ευρώ στη Μύκονο. Μπορείς να πέρασε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο ίσως, προσεκτικά όμως, έτσι, όχι σπάταλα. Και δεν είναι μόνο αυτό που μπορούν να κάνουν οι τοπικές κοινότητες. Νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε, σε ειδικές περιοχές κάποιοι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να δίνουν και κάποιες ειδικές κάρτες και τα λοιπά στο δάσκαλο και στο γιατρό τους, ούτως ώστε, επειδή δεν είναι καλή μισθή, να μαζέψουν το κόστος διαβίωσης. Τσάμπα είναι όλα αυτά, δεν κοστίζουν τίποτα. Να θες να το κάνεις είναι το θέμα και να το σκέφτεσαι.

0: αυτό και αλλάζουμε θέμα. Δηλαδή πήγαινε ο δάσκαλος στην επαρχία τη δεκαετία του 50 που οι άνθρωποι πεινάγανε και του πηγαίνανε κάθε μέρα το τυρί του, το αυτό του, την πίτα του, ό,τι φτιάχνανε να, από την καρδιά τους να τον φιλέψουν, να τον καλοκορδίσουν και να τον βοηθήσουν. Και τώρα που περισσεύουνε, πιο καλά. Δέσποινα Θελιοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Θα μας ταξιδέψει στο εξωτερικό η Δέσποινα. Από πάμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από τους Financial Times και από τον Ρικάρντο Ράις, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος οικονομολόγος και καθηγητής στο London School of Economics. Ήταν σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λίγο πριν όμως από την επίσημη ανακοίνωση, το Ταμείο εγκατέλειψε την υποψηφιότητά του και επέλεξε τελικά έναν άλλο συνάδελφό του στο London School of Economics και πρώην στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας, την Σιλβάνα Τενρέιρο. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τους Financial Times, άνθρωποι που γνωρίζουν την διαδικασία απέδωσαν την αλλαγή αυτή στις δημόσιες τοποθετήσεις που είχε κάνει ο Ράις σχετικά με την πολιτική των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε πει ότι οι δασμοί αυξάνουν άμεσα το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων, ενισχύουν τον πληθωρισμό, επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές και καθιστούν την παραγωγή στις ΗΠΑ ακριβότερη και λιγότερο αποτελεσματική. Τώρα, βέβαια, κάποιος θα πει: είναι δυνατόν να επηρεάζουν οι ΗΠΑ την εκλογή ενός οικονομολόγου? Λοιπόν, ο οργανισμός, ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι αμερικανικός, είναι διεθνής οργανισμός, συμμετέχουν 191 χώρες. Υπάρχει όμως ποσοστό ψήφων εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το 16,49%. Όταν άλλες χώρες, η Ιαπωνία ας πούμε έχει το 6,14%, η Ελλάδα έχει το 0,51%. Και για κάποια θέματα που θέλουν την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 85%, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ψηφίσουν, συγκεντρώνεται ένα 83% κάτι. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το αν τελικά ο Ρικάρντο Ράις έχασε αυτή τη θέση, γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην πολιτική των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, χθες είπαμε για τον Έλον Μάσκ, για τον οποίο μάλλον έχει γίνει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε στις 8 του Σεπτεμβρίου, πριν από δύο μέρες, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και αναμένεται να προβληθεί στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου. Ο Μάσκ δεν συμμετέχει στην ταινία, ωστόσο όπως βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα διάφορα στοιχεία, ο δικηγόρος του είχε στείλει επιστολή στον δημιουργό, στον Γκίμνη, και απείλησε με νομικές ενέργειες, γιατί θεωρεί ότι το ντοκιμαντέρ είναι, και η επιλογή του υλικού και το μοντάζ που έχει γίνει, οδηγούν σε ένα προκαθορισμένο και ένα δυσφημιστικό συμπέρασμα.
0: Καλά, δεν χρειάζεται ντοκιμαντέρ για να δυσφημιστεί ο Μάσκ. Το κάνει μόνος του.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: αυτοενεργία.
1: Εντάξει. Ωστόσο, όμως πρέπει να δείξουν ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, επίσης, στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει και η πρώτη γυναίκα του, μάλλον πρώην γυναίκα του Έλον Μάσκ.
0: Με την οποία παντρεύτηκε.
1: Ναι, με την οποία έχει 6 παιδιά. Mm-hmm. Μάλλον είχε 6 παιδιά. Το ένα πέθανε σε πολύ μικρή, σε μηνών. Και μάλιστα μόλις την είχε. Όταν στον πρώτο του χορό, ως παντρεμένη, της είχε πει ότι εγώ είμαι ο Α σε αυτή τη σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι. Θα την φαντάζομαι μόλις γίνει η προβολή στις αίθουσες, θα υπάρχει και κάποια αντίδραση πιο έτσι.
0: Πάντως, μέχρι
1: γενική.
0: Τώρα αυτό που βγαίνει, δεν ξέρω εσείς, επειδή είναι πιο πιασάρικο και τα λοιπά, είναι η σχέση του με τις γυναίκες, με την πρώην και τα λοιπά.
1: Όχι μόνο. Δείχνει και την πορεία.
0: Λέω ότι βγαίνει προς τα έξω. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό τώρα, προβλήματα στα ζευγάρια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Άλλο είναι το πρόβλημα με το Μάξ και την ανθρωπότητα. Το Μάξ.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να πάμε και στην OpenAI, την εταιρεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ζητά πλέον από το Αμερικανικό Κογκρέσο να θεσπίσει υποχρεωτικούς ενιαίους εθνικούς κανόνες ασφαλείας για τα προηγμένα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί θεωρεί ότι έχει ξεφύγει.
0: Ναι, αλλά όλες το ζητάνε, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι άνθρωποι βγήκε και το ζητάει.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: δηλαδή,
1: όμως.
0: Αυτές οι εταιρείες οι ίδιες που δημιουργούν το πρόβλημα ζητούν μια ρύθμιση
1: για να μπει το ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Ναι, το οποίο εγώ δεν το πιστεύω, κάτι άλλο παίζει, θα το μάθω. Εντάξει,
1: okay. Ναι, παρόλα αυτά βγαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα και ζητούν και λένε ότι χρειαζόμαστε.
0: Και πόσο επικίνδυνα είναι, και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. που δεν υπάρχει περίπτωση να τους νοιάζει.
1: Όχι.
0: Θα το είχαν σταματήσει εν τη γενέση του, θα βλέπανε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ένα εργαστήριο που κάνουν, ξέρω εγώ, βιολογικά θέτεις... όπλα, άμα βλέπουν ότι κάτι είναι τόσο extreme, το σταματάνε. Εκείνη, λέμε τώρα, ελπίζω. Λοιπόν, αυτοί την ώρα που κάνουν τους αλγόριθμους, μπορούσαν να τους έχουν ρυθμίσει. Αυτοί το ξεριθμίσαν το σύστημα.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο, θα το μάθω.
1: Παίζει πάντως πολύ αυτή όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο και η προβολή και η ανάγκη για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Λοιπόν, χτες είχαμε ένα δημοσίευμα που έλεγε για τα δώρα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα χρηματικά ποσά 45.000 σε πολύ στενούς του συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και την Νάταλι Χαρπ.
0: Η Νάταλι
1: είναι σύμβουλο, είναι πολύ στενή συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ. Ήταν μάλιστα αυτή που είχε μπει και στο στρατιωτικό αεροσκάφος. Λοιπόν, και υπάρχουν διάφορα στην Τουρκία, μπράβο, μέχρι να φτάσουν στη βάση.
0: Και 45.
1: Ναι. Είναι μετρητά ως χριστουγεννιάτικο δώρο, γιατί έτσι έχει μάθει από το Λευκό Οίκο, συνήθιζε.
0: Σεπτέμβρης.
1: Εντάξει, το κάνουν πριν.
0: Να κάνουν τον προγραμματισμό του.
1: Το πάμε σε μια πιο έτσι προγραμματισμό. Για να κάνουν τον προγραμματισμό, όπως είπες. Λοιπόν, για την Νάταλι Χαρπ έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα. Ότι είναι πάρα πολύ. Ότι έχει εκφράσει πολλές φορές το θαυμασμό της για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ότι είναι πολύ στενή συνεργάτης. Μάλιστα, είναι ο ανθρώπινος εκτυπωτής. Έχει πάρει τον.
0: Τα ξέρω απ' έξω τα προγράμματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Και αρχίζουν και κάνουν και μία έτσι ένα παραλληλισμό με την Μελάνια Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τώρα, ένα μάλλον σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε σε μία εκπομπή, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Λένε ότι είπε ότι είναι γελία και δεν γνωρίζουν τίποτα για την προσωπική σχέση.
0: Αφήνουν υπονοούμενα.
1: Αφήνουν πολλά υπονοούμενα για την προσωπική.
0: Πόσο χρόνο είναι ο πρόεδρος?
1: 80.
0: Ένα.
1: Τώρα τα κλείσε τα 80, το καλοκαίρι. Εντάξει, okay, δεν έχει. Τα περπατάει τα 81. Λοιπόν, και ότι εμένουν στο κουτσομπολιό για την οικογένεια Τραμπ. Και για την Νάταλι Χαρπ είπε ότι είναι μια σκληρά εργαζόμενη και πολύ ταλαντούχα και πολύ έξυπνη κοπέλα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Οχάιο. Ένας 43χρονος δικηγόρος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για δύο κατηγορίες βαριάς σωματικής βλάβης για μία επίθεση που είχε εναντίον της πρώην σύζυγου του σε εστιατόριο τον Απρίλιο του 2025. Αυτό σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος δικηγόρος βρισκόταν σε μπαρ που ήταν δίπλα στο εστιατόριο που γευμάτιζε η πρώην σύζυγός του με την οικογένειά της. Της έστειλε ένα ποτό και στη συνέχεια, καθώς αποχωρούσε, πήγε στο εστιατόριο, της έστειλε ένα ποτό και καθώς αποχωρούσε, την έφτισε. Λίγο αργότερα επέστρεψε με ένα όπλο.
0: Το δικηγόρος.
1: Ναι, γεμάτο ήταν. Και την σημάδεψε. Δεν εκπυρισοκρότησε όμως το όπλο, επειδή είχε ενεργοποιημένη την ασφάλεια, και μέχρι να το ενεργοποιήσει ένας σερβιτόρος τον κράτησε, τον ακινητοποίησε, και από τις κάμερες ασφαλείας στη συνέχεια είδαν τι είχε γίνει. Η άδεια της άσκησης επαγγέλματος, του δικηγορικού του επαγγέλματος, ανακλήθηκε, και ο ίδιος είπε ότι ήθελε την προειδοποίηση απλά.
0: Μάλιστα. Τι είπε, σύζυγός του είναι?
1: Πρώην σύζυγός του.
0: Έχει γυρνάει τώρα και κανένα δύο βιντεάκια με ανθρώπους οι οποίοι κάνανε πρόταση γάμου, απορρίφθηκαν και χαστούκησαν την κοπέλα. Τώρα με τις κάμερες βλέπεις πράγματα που τα άκουγες και δεν τα πίστευες.
1: Με γυαλιά χωρίς γυαλιά.
0: Εντάξει, υπάρχει και το όχι. Πρόταση κάνεις. Μωριά, μην θέλει ο άλλος.
1: Κάτσε τώρα κι εσύ. Άμα έχεις μια έτσι μεγάλη σχέση, ξέρω εγώ. Και έχεις τα δεδομένα και λες ότι δεν πρόκειται να με απορρίψει.
0: Άμα είναι μεγάλη σχέση και σε απορρίπτει, κάτι ξέρεις. Σου λέει, σε ξέρω και χρόνια.
1: Πω κι εσύ.
0: Να ακούσουμε λίγο το πρωθυπουργό στο πάρκο βιοτεχνίας στα Σπάτα, στο Athens Life Tech.
2: Είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Διότι έχετε δίκιο, κύριε Ξανθόπουλε, να λέτε ότι η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλές οι ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ιδρυτών εταιριών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο. Και αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε μία γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και το οποίο, όπως πολύ όμορφα είπατε, θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάσουν τα νέα γενιά, τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
3: Λοιπόν, αυτά πριν από λίγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάμε να κλείσουμε.
4: Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό στο Πάρκο Τεχνολογίας στα Σπάτα. Κάπως, ας πούμε, χθες ήταν για το διάστημα, παρουσίασε και τον πρώτο Έλληνα ο οποίος θα πάει στο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει λίγο να το δουν και τα άλλα κόμματα, λες να ανοίγουμε λίγο και τη βεντάλια. Ναι, η οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική, το συζητάω, την οικονομία θα ψηφίσει ο κόσμος, αυτό είναι πάρα πολύ σίγουρο. Τα μισθολογικά και όλα αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Λοιπόν, Μιμή, κυρία είστε. Λέει, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας θεωρείτε δευτερεύοντες. Κάνει καλλιτεχνικά, χάνουμε όμως μόρια και μισθό. Όχι, εγώ καθόλου δεν θεωρώ ότι είναι δευτερεύοντα μαθήματα αυτά. Έχει επικρατήσει να λέγονται έτσι. Πότε μας ένιωξε, λέει, καλλιέργεια και πολιτισμός. Μπαίνουμε στην τάξη 2 μήνες μετά και μας λένε μαθητές που ήσασταν τόσο καιρό γιατί δεν ήρθατε. Και τα λοιπά. Σας διάβασα νωρίτερα και το μήνυμα που μας έστειλε μία εκπαιδευτικός, η οποία είναι φιλόλογος, που λέει ότι τα καλλιτεχνικά και η μουσική πέρυσι δεν πήγανε καθόλου και συνδυάστε το, λέει, με τη βία των παιδιών, γιατί είναι όλη την ημέρα στο σχολείο, στην ένταση που έχουν τα άλλα μαθήματα και χρειάζονται αυτά, τα οποία μπορούν να τα αποφορτήσουν και να καλλιεργήσουν και το μυαλό τους και το πνεύμα τους, όπως πολύ ωραία λέτε. Εγώ σε λέγω μπορεί να πάμε και πιο μακριά. Όλα τα παιδάκια μπορούν να τραγουδήσουν. Μαθηματικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλα. Δεν λέω να τα καταργήσουμε τα μαθηματικά, έτσι. Αλλά κάπως υποτιμάμε αυτά τα μαθήματα τα οποία δημιουργούν και κουλτούρα και παιδεία, και εφόσον τα παιδιά είναι ήρεμα και χαλαρά παρακολουθούν και τα άλλα μαθήματα με άλλο ενδιαφέρον, γίνονται και πιο συγκεντρωμένα. Λοιπόν, άλλος ένας εκπαιδευτικός λέει, το χειρότερο είναι η απαξία από την κυβέρνηση του έργου μας, η απαξία του έργου μας από την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω πώς γίνεται αυτό. Καλά λόγια ακούω για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον από το Υπουργείο, όποιος γίνει υπουργός, υπουργός γραμματείας κτλ. Δεν λέει κάτι εναντίον των εκπαιδευτικών. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει υπάρξει πολιτικός σε αυτή τη χώρα που είπε για τους εκπαιδευτικούς ότι είναι κάτι άπλητοι, αξίριστοι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν βλέπω να είναι αυτό το κλίμα ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε από αυτή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Η ομάδα σήμερα ήταν ως εξής. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιπλάκη δεύτερον τον ήχο, η Ρα Παναλή διάλεξε τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαντατζή. Γεια χαρά από εμάς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες όφυλες έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία. Ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με τριαντάφυλλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαίνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαίνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πρωτού φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 80 οι αγνοούμενοι. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: και παντού.
1: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
2: Είμαστε πολλοί και παντού. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μια πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Είμαστε πολλοί και παντού.
4: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Σύσκεψη για τα Καρνάγια χθες στο επιμελητήριο. Διαγωνισμός για τα κενά στα σχολεία. Πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από το τέλος κουρασιέρας. Ξανακλίνει το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας από 20 έως και 28 Ιανουαρίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Νέλη Παναγιώτου. Με την τελετή του αγιασμού ξεκινά την Παρασκευή το νέο σχολικό έτος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πέτρο Αγγελόπουλο, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους μαθητές. Ήδη 110 αναπληρωτές έχουν διοριστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και άλλοι 250 στη δευτεροβάθμια. Από την άλλη, σε σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία της Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων 110 στην παράλληλη στήριξη, 14 σε νηπιαγωγούς, 15 στη φυσική αγωγή και 10 στην ειδική αγωγή. Ο ΣΕΠΕ ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών, μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, πλήρη στελέχωση της ειδικής αγωγής και διαφάνεια στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών.
2: Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά έχουμε το πρώτο κουδούνι να μην συνοδεύεται από τις προϋποθέσεις που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία στην Κέρκυρα ανοίγουν με εκατοντάδες κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία τα οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε χθες είναι επίσημα. Έχουν αντιληφθεί από τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Είναι τα επίσημα νούμερα που η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Επομένως είναι απολύτως έγκυρα και είναι άχαρο, να το πω ευγενικά, να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων που δίνουμε τα σωματεία στον τύπο, γιατί νομίζω ότι απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Η δημόσια εκπαίδευση από τις 247 διαγνώσεις που επίσημα είχαν δώσει τα ΚΕΔΑΣΥ για παιδιά δημοτικών σχολείων όπου χρειάζονται εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη, τελικά έχουν προσληφθεί 63. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία στο Βορρά και στο Νότο τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν εξαιτίας των ελλείψεων των εκπαιδευτικών των μαθημάτων ειδικοτήτων, όπως είναι τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή και η βιβλιοφορική. Εκ των ενόντων, από τα πλεονάσματα των ωρών τους, οι συνάδελφοι προσπαθούν να καλύψουν τα μαθήματα που επιτρέπεται να διδάξουν. Άρα έχουμε αρκετά ζητήματα, αρκετά κενά στα σχολεία του Βορρά και του Νότου. Γυμναστές λοιπόν, άρα υπάρχουν εκεί ζητήματα, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν το μάθημα με τον δάσκαλό τους. Έχουμε ζητήματα εκεί πολλά στη Λευκίνη και πολλά ολοήμερα, όπου και αυτά δεν θα λειτουργήσουν.
1: Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος τόνισε ότι τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δεν ταυτίζονται με αυτά των συνδικαλιστικών ενώσεων και σε κάθε περίπτωση στη δεύτερη φάση διορισμών αναπληρωτών που θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου θα καλυφθούν τα όποια κενά υπάρξουν.
3: Και φέτος το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά από τους μονίμους διορισμούς. Έκανε περίπου 5.500 μονίμους διορισμούς, από τους οποίους 151 νέοι και νέες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας. Mm-hmm. Από αυτούς οι 100 περίπου 20 ήταν στη γενική αγωγή και οι υπόλοιποι σε ειδική αγωγή, ειδικό προσωπικό, μουσικό σχολείο κλπ. Άρα καλωσορίζουμε και συγχαίρουμε τους 151 νέους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στην Κέρκυρα. Να σας πω πολύ σύντομα ότι, εκτός, το γνωρίζετε βέβαια, ότι εκτός από τους μονίμους, κάθε χρόνο και ένας μεγάλος αριθμός αναπληρωτών καλείται και συμπληρώνει τις σχολικές μας μονάδες. Φέτος αυτές τις ημέρες ήδη αναλαμβάνουν και ανέλαβαν περίπου στους 350 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ακριβώς έχουμε περίπου 110 αναπληρωτές στη δευτεροβάθμια και περίπου 250 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια. Άρα λοιπόν ξεκινάμε πολύ καλά στα σχολεία μας. Βεβαίως πάντοτε προκύπτουν καθοδόν ανάγκες για επιπλέον προσωπικό. Και εδώ λοιπόν την Παρασκευή ξεκινάμε με το καλό και στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου θα υπάρχουν κενά, έρχεται η δεύτερη φάση των αναπληρωτών, που θα γίνει συμπλήρωση αυτών των λειτουργικών κενών.
1: Ναι. Εδώ βλέπω μια ανακοίνωση της ΕΛΜΕ που λέει ότι στη δευτεροβάθμια, για παράδειγμα, προσλήφθηκαν στην πρώτη φάση 109, ενώ το σύνολο των κενών είναι 200.
3: Όχι, τα στοιχεία που έχει η ΕΛΜΕ διαφοροποιούνται από τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις και εμείς. Δεν υπάρχουν τόσα μεγάλα κενά. Ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τις δύο όπως σας είπα τέλη Σεπτέμβρη, θα έχουν ολοκληρωθεί η κάλυψη της ενδεχόμενης διαφοράς των κενών.
1: Διαψεύδει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων δημοσίευμα σχετικά με νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που φέρονται να διαμένουν σε αυτοκίνητα στην Κέρκυρα. Στην επιστολή της αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα και σημειώνει πως ανάλογες αναφορές δεν έχουν γίνει ούτε από το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ούτε από την ΕΛΜΕ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση δηλώνει πάντως ότι σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα θα παρέχει την απαραίτητη συνδρομή και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, ζητώντας παράλληλα την αποκατάσταση της αλήθειας. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές όσον αφορά την έβρεση κατοικίας στο νησί της Κέρκυρας.
2: Εμείς γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι νεοδιόριστοι το καλοκαίρι και οι αναπληρωτές αυτές τις μέρες ερχόμενοι στο νησί μας. Οι αναπληρωτές αναγκάζονται να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή και να πληρώνουν υπέρογκα ενίκια κάθε χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση στέγης. Έχουν καταφύγει πολύ στη λύση της μίσθωσης βραχυχρόνιας ενός καταλύματος για να μπορέσουν να μάθουν και το σχολείο της τοποθέτησής τους να μείνουν. Είναι πραγματικά δυσβάσταχτο το κόστος της ενοικίασης ενός σπιτιού. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 40 και 50 ευρώ την ημέρα τις πρώτες 10 μέρες που έρχονται στο νησί μας μέχρι να βρουν ένα σπίτι και να τακτοποιηθούν. Είναι πραγματικά δύσκολο. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν και μένουν σε κάμπινγκ για να είναι χαμηλότερο το κόστος της ενοικίασης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες μέχρι να αδειάσει το σπίτι για να μπορέσουν να μπουν οι εκπαιδευτικοί για την μακροχρόνια μίσθωση. Άρα υπάρχουν υπαρκτά ζητήματα. Εξαιτίας των χαμηλών μισθών δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να επιβιώσει, να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορέσει να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή από το μισθό του. Και εκεί εμείς εντοπίζουμε το σημαντικότερο πρόβλημα. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και πολλές φορές ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, σε αγωνιώδη τηλεφωνήματα και των συναδέλφων μας, οι οποίοι ψάχνουν για κάποιο σπίτι να είναι λίγο πιο οικονομικό, να είναι κοντά στο σχολείο τους. Κάποιοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο. Έρχονται στην Κέρκυρα και δεν υπάρχει καμία κρατική μέρημνα.
1: Την διαμαρτυρία του για τη διακοπή λειτουργίας του 5ου παιδικού σταθμού εκφράζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίτσας. Ο Σύλλογος ζητά από τη Δημοτική Αρχή άμεση ενημέρωση για το πού και πότε θα επαναλειτουργήσει ο σταθμός, καθώς και τη διασφάλιση θέσης για όλα τα παιδιά. Παράλληλα, τονίζει ότι η λύση πρέπει να είναι ασφαλής και λειτουργική, χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες και να διατηρήσει τη δομή στη Γαρίτσα ή στην άμεση περιοχή. προοπτική μεταστέγασης των Καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο χθες με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο συμμετείχαν εκπρόσωποι παρατάξεων και φορείς που είχαν υποβάλει σχετικές προτάσεις παρατηρήσεις. Ο Όλκε δεν εκπροσωπήθηκε καθώς δήλωσε ότι δεν ειδοποιήθηκε εγκαίρως. Ο κ. Πουλημένο τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρξει συνεννόηση ώστε να διασφαλιστεί τόσο η χρήση του χώρου που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ, όσο και οι εγκαταστάσεις του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας.
4: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους εκπροσώπους διαφόρων φορέων και υπηρεσιών, στις οποίες συζητήθηκε το επίμαχο θέμα του αιτήματος του οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας για παραχώρηση τμήματος ακινήτου παλαιότερα του Δημοσίου, το οποίο έχει περιέλθει στο Δήμο εδώ και 35 χρόνια και το περιήλθει αντί ποσού το οποίο κατέβαλε τότε ο Δήμος, τμήμα του οποίου βρέθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και το οποίο έχει ζητήσει τώρα, ο Όλκε είχε ζητήσει πριν μερικούς μήνες να του διατεθεί προκειμένου να μετεγκατασταθούν εκεί τα Καρνάγια. Από τη σημερινή τους θέση να πάνε εκεί τα Καρνάγια. Εμείς από την πρώτη στιγμή θέσαμε δύο ζητήματα στο αίτημα του Όλκε. Καταρχήν είμαστε θετικοί στην προοπτική μετεγκατάσταση των Καρνάγιων για να εξελιχθεί απρόσκοπτα η επένδυση η οποία σχεδιάζεται εκεί. Και είπαμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να διατεθεί στο Δήμο, όχι να το παραχωρηθεί, να διατεθεί στην κοινή θέση όπως είναι σήμερα ο χώρος στάθμευσης απέναντι από το 54, αυτά τα 3,5-4 στρέμματα που είναι εκεί διαμορφωμένα εδώ και χρόνια. Και το δεύτερο είναι να διατηρηθεί στη θέση του ο ιστιοπλοϊκός όμιλος. Αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Βλέπουμε από πλευρά Σόλκε ότι το μεν ένα θέμα το αντιμετώπιζε θετικά, το δε άλλο του ιστιοπλοϊκού ομίλου το παράκαμε. Δεν έπαιρνε θέση του θέματος αυτού. Αυτή είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει ληφθεί τελική οριστική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εν όψη των πιεστικών προθεσμιών που υπάρχουν για την επένδυση αυτή και των όρων που έχει επομίζεται ο οργανισμός Λιμένα έναντι του επενδυτικού σχεδίου, κάναμε αυτή τη συνάντηση εδώ μετά από επιστολές που έστειλαν διάφοροι φορείς που ανησυχούν για τις εξελίξεις και ιδιαίτερα για την τύχη του κομματιού αυτού, το οποίο είναι ζωτική σημασία για την πόλη, το χώρο στάθμευσης δηλαδή, γι' αυτόν ενδιαφέρονται οι τουριστικοί φορείς και θέλανε να έχουν την θέση τη δική μας. Και δόθηκε η ευκαιρία και συζητήσαμε όλα τα παρεμφερή ζητήματα. Ακούσαμε και την εκπροσώπηση του ιστιοπλοϊκού ομίλου και ξεκαθαρίστηκε πλήρως το τοπίο. Εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε μια συνάντηση με την εκπροσώπηση του οργανισμού Λιμένα σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί τελικά το ζήτημα κατά τον τρόπο που έχουμε περιγράψει.
1: Δηλώσεις κατά της επένδυσης της Μαρίνας Μεγκαγιώτ έκαναν μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης από την πλευρά τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Μπορμπότης και Γιώργος Καρίδης.
5: Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε εκφράσει την άποψη ότι είμαστε αντίθετοι με αυτήν την επένδυση. Είναι μια επένδυση η οποία δεν έχει να ωφελήσει τον κερκυραϊκό λαό. Ίσα-ίσα θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα και επιβάρηση σε όλες τις υποδομές και του Μαντικίου και της περιοχής του Εμπορικού. Θα χτιστούν πάρα πολλά κτίρια. Θα αποκοπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η πρόσβαση του κερκυραϊκού λαού στη θάλασσα. Άρα, σε μια προσπάθεια που γίνεται να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο οι ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας για να γίνει ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία κάποιων ομίλων, εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε αντίθετοι.
6: Εκείνο που τόνισα και είναι και θέση της παράταξής μου της Κερκυριακής Συμμαχίας είναι ότι δεν μπορούν οι επενδύσεις να γίνονται με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα να είναι σε βάρος της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Από αυτό το κριτήριο εγώ ήμουν αντίθετος, διότι όπως επισήμανα για μία ακόμη φορά υπάρχει μία αύξηση της φέρουσας ικανότητας της τουριστικής κίνησης της Κέρκυρας, ενώ ταυτόχρονα ζητήματα υποδομών όπως η ίδρυυση, όπως το κυκλοφοριακό, όπως το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, τα οποία αυξάνονται συνεχώς λόγω της επισκεψιμότητας, δεν έχουν λυθεί. Με την επένδυση αυτή εντός εισαγωγικών προκειμένου να υπάρξει κερδοφορία, των επιχειρηματικών ομίλων θα υπάρξει μια ακόμα επιπλέον επιβάρυνση του νησιού μας της Κέρκυρας, που θα είναι σε βάρος της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών, διότι θα επιβαρύνει και τη χρήση νερού και τον όγκο των απορριμμάτων αλλά και το κυκλοφοριακό ζήτημα.
1: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και στην Κέρκυρα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρα στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή κατά το πρώτο οκτάμινο του έτους, καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων στα ελληνικά λιμάνια με 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας διαμορφώθηκαν στα 34.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Κέρκυρας καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων λαμβάνει ποσό ύψους 887.000 ευρώ για το 2026. Εάν στο ποσό αυτό προστεθούν και οι 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο 2025, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου 2025 ως την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ. Δυνάμωση σε ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων μελετών για την παράκαμψη των Μπενιτσών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ζητά ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης. Με νέα ερώτησή του στη Βουλή προς τέσσερα Υπουργεία επισημαίνει ότι η παράκαμψη αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την Νότια Κέρκυρα, καθώς η υφιστάμενη κυκλοφορία προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Το κόστος των μελετών που απομένουν ανέρχεται σε 1.720.000 ευρώ. Για αυτή τη συνεχόμενη χρονιά κλείνει το αεροδρόμιο της Κέρκυρας από τις 20 έως τις 28 Ιανουαρίου για προγραμματισμένες εργασίες. Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις στις ζώνες ασφαλείας και εντάσσονται στο πρόγραμμα περαιτέρω αναβάθμισης του αεροδρομίου. Η εταιρεία διαχείρισης του αερολιμένα επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας είναι απαραίτητη λόγω της έκτασης των έργων και έχει προγραμματιστεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε προσωρινή αναστολή της αποκομιδής των απορριμμάτων έχει προχωρήσει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω εκτάκτου προβλήματος. Η αποκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Νέα παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων για την αντιπυρική προστασία και την ανάπλαση του άλσους φυλακών προς τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας. Με έγγραφο που κατατέθηκε στις 26 Αυγούστου, οι κάτοικοι ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την απομάκρυση της ισορρευμένης καύσιμης ύλης, των ξερών κλαδιών, των πεσμένων δέντρων και των κομμένων κορμών από το άλσος, επισημένοντας τον κίνδυνο για τον πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό και τις γειτονικές υποδομές. Η Πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις και τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικός καθολικός καθαρισμός του χώρου. Παράλληλα, ζητά από τη Διεύθυνση Δασών να διευκρινίσει ποια μέτρα μπορεί να λάβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αλλά και αν έχει εκπονηθεί ή υποβληθεί διαχειριστική μελέτη για την ανάπλαση του άλσους ή την απομάκρυνση των ξυλοδών υπολοιμάτων. Την παιδική νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων τίμησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική διεθνή διάκρισή της στην 14η Διεθνή Χοροδιακή Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε στο Χέλσιμπορκ της Σουηδίας. Η νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων απέσπασε το χρυσό δίπλωμα στην κατηγορία Mixed Youth Choirs και αναδείχθηκε νικήτρια της κατηγορίας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που γίνεται στο νησί στον τομέα της χοροδιακής μουσικής. Η διάκριση αυτή δίνει στη χοροδία και το δικαίωμα συμμετοχής στον ειδικό διαγωνισμό για αριστεύσαντες σε προσεχή διοργάνωση της χοροδιακής Ολυμπιάδας.
7: Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας τίμησε την χοροδία Άγιος Σπυρίδων για την διπλή βράβευση και διάκρισή της στον 14ο Διεθνή Χοροδιακό Διαγωνισμό World Choir Games στο Helsingborg της Σουηδίας. Ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με συμμετοχές χοροδιών από όλο τον κόσμο, όπου η χοροδία μας ήταν η μοναδική εκπρόσωπος τόσο της Κέρκυρας όσο και της Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν και η υπερηφάνεια μας αλλά και η ευθύνη μας πολύ μεγάλη. Το πρόγραμμά μας ήταν ιδιαίτερο, διότι προήγαγε την εντοπιότητα και την ελληνικότητά μας. Έτσι λοιπόν, στην κατηγορία νεανικές μεικτές χοροδίες αποκτήσαμε το χρυσό δίπλωμα αλλά και την διάκριση νικητές στην κατηγορία μας. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θεώρησε καλό να μας τιμήσει και πραγματικά αυτό ήταν έτσι μια μεγάλη ικανοποίηση για μας όλους, όχι μόνο για τα μέλη της χοροδίας αλλά και για τις οικογένειες των παιδιών που για δεύτερη συνεχή χρονιά στηρίζουν τα παιδιά τους σε μια τέτοια αποστολή. Αν θυμάστε, πέρσι πάλι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2025, είχαμε πάει στο 14ο World Peace Choral Festival στην Βιέννη και πάλι είχαμε κατακτήσει χρυσό βραβείο. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη αυτή η κινητικότητα της χοροδίας στο εξωτερικό είναι μεν μία κατάσταση που μας φέρνει, μας κατατάσσει στον διεθνή χοροδιακό χάρτη. Είναι ένας αυτοπροσδιορισμός της χοροδίας ως προς την εκπαιδευτική της δράση και, και το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα. Αλλά δεν πάβει να είναι και ένα βάρος οικονομικό για τους γονείς. Σε αυτό το σημείο να πω όμως ότι, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάντα την στήριξη κάποιων χορηγών από την Κέρκυρα, κυρίως της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας.
1: Απαγίδελα του ονομάζεται η νέα κυβερνητική κινηματογραφική όπερα συνοδεία πιάνου και λυρικών τραγουδιστών που θα παρουσιαστεί στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου στην Ιωνίου Ακαδημία, στο πλαίσιο περιοδίας που πραγματοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το σενάριο και η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του Βασίλη Λούρα, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Καταρχάς να πω ότι είναι κάτι περισσότερο από μία ταινία. Είναι για την ακρίβεια μία ταινία που συνδιαλέγεται επί σκηνής με το λυρικό τραγούδι. Δηλαδή, το πρακτικό είναι ότι το κοινό που θα έρθει θα βλέπει στη μεγάλη οθόνη μια κινηματογραφική ταινία και μπροστά τρεις τραγουδιστές της όπερας, η Χρύσα Μαλιαμάνη, η Άννα Στυλιανάκη και ο Μάνος Κοκκόνης, θα ερμηνεύουν αποσπάσματα από γνωστές όπερες. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά, αν μου επιτρέπετε. Το ονομάσαμε κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο και είναι μια παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που δημιουργήθηκε για να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με στόχο να προσκαλέσει ένα καινούριο κοινό στην όπερα ή, αν δεν πρόκειται για καινούριο κοινό, να μιλήσει στους φίλους της όπερας με έναν καινούριο τρόπο. Οπότε επιλέξαμε αποσπάσματα από πολύ διάσημες όπερες του ρεπερτορίου, τα οποία αναφέρονται στο Παρίσι. Γι' αυτό και ο τίτλος μας είναι «Απαρίτου Λεντέ». Μιλάμε λοιπόν για τον έρωτα και το θάνατο στο Παρίσι. Κινηματογραφήσαμε στο Παρίσι αυτές τις μικρές ιστορίες από τις όπερες και την ώρα που προβάλλονται στην κινηματογραφική οθόνη αυτές οι ιστορίες, οι τραγουδιστές μπροστά ερμηνεύουν τα αποσπάσματα από τις όπερες και ο κόσμος αισθάνεται ότι βλέπει, ας πούμε, μια παράσταση όπερας που αντί για τη σκηνή υπάρχει μια κινηματογραφική οθόνη. Κοιτάξτε, είναι καταρχάς μεγάλη χαρά που είμαστε στην Κέρκυρα, που είναι ένα νησί που συνδέεται απολύτως με τη μουσική και θα έλεγα και με την όπερα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι, καθώς η λυρική σκηνή δύσκολα ταξιδεύει εκτός των τυχών, όχι δύσκολα αλλά όχι καθημερινά, πιστεύω ότι ο κόσμος θα ενδιαφερθεί για αυτό που έχει να προσφέρει η λυρική και ως θέαμα και ως ακρόαμα. Οπότε ναι, δεν περιμένουμε μόνο τους φοιτητές, που φυσικά τους θέλουμε εννοείται να είναι το βασικό μας κοινό, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι και άνθρωποι από το νησί που ενδιαφέρονται για τη λυρική τέχνη.
1: Χωροχρονική γεωμετρία και βαρύτητα είναι το αντικείμενο ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Κωνσταντίνος Αγνωστόπουλος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στις 8 το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Σολομού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 εμποφόρ με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Σχιαδόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: παντού.
1: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πάνω Πλατεία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους Clockwork Orange Band και έπειτα με τους Φάλμα και Ράιμπο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πολιτική ομιλία από το Θανάση Παφίλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Τζάμπα Μάγκες και συναυλία των Μπάντα Κάλμπα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
2: Είμαστε πολλοί και παντού. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου, αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθη σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίες από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μια γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχαία Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφενιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 πτέρυγας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αδείο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρίγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι Μάλιστα. τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του, το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυχου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

0: δούμε πώς θα είναι η μητέρα και σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ την νεκρόσιμη απομυθία κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών, της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Ιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με το προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμμένη έτσι είναι η Σκιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό

0: των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε οι εκπρόσωποι των tour operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου η περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
1: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
2: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό. Γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
1: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν να πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αυθόδου πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αυθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίσωσης όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη στις δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ελλάδα, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου. Αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και στον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και στην, έτσι, επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την υπερτοκαλλιέργεια εξέλιξε σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτοκινή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της υπερτοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξοικονομισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχον οι αναγκαίες αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο εν όψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρών μάλιστα οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
6: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το δόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερρών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες. Και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερρών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερρών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, με την πιο πρόσφατη μάλιστα να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως ήδη είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγκοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφασή της, τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσω δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. Στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής Αφετών, Μιλών, Συμπιάντος και Τρικερίου στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι, προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιστας. Η Επιτροπή Αγώνα, που έχει συσταθεί και οι προσφέγοντες κάτοικοι, δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιστας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας, δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά. Αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στην συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά, και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
12: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαλάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας του Μεσολόγγι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλώς σας μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
1: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μία απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
13: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μία απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος. Όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά το νόμο 5314-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 και να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μια πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλαμε και μια απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους διδασκάλους. Και σε όλους τους διδασκάλους καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το είναι μεγαλύτερο.
1: Έτσι, ακριβώς, οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους, αλλά και αναπληρωτές, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς το ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
13: Φυσικά, και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια αν θυμάμαι καλά είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα του οποίου πλέον είναι ο Δήμος για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον υπηαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
1: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
13: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το σπουδαιότερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και το είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να σταθούμε ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους πατρίδες τους.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
13: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα. Το πόσα παιδιά γεννιόνται,
1: ναι,
13: και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
1: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόρροφες κατοικίες να ανεγερθούν δύο σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η θέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε, εκ του σύνεγκης πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επέμβηση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
16: Να πούμε, Βίκυ, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο,
1: μάλιστα,
16: σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά την διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της ουρολίδας, αλλά και περιορισμό αυτή η φωτορύπανση βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου.
1: Μάλιστα.
17: Στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση ελληνικά της Άμφιας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά τον τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένη Αραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την
1: σκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας. Είναι μαζί μας, Χρυσούλα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λύγει το πρόγραμμα Φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον συνέδεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου. Συνεπώς, καταψήφισαν οι παρατάξεις μειοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια, και όπως υπόθηκε, αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
19: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
20: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα, ο 70χρονος, και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου, και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η Πανικαριακή Αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των Ικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio. Τα

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στο νευρικό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του Μυρίου Φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα Άγιο ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησης του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γερμανία. Και όπως σημείωσε, χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα, στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας, υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα. Και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία πραγματοποίηση αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Air News.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Πλασμαφαίρεση δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες της κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει, και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, η σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό το
6: ξέρουμε.
4: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού και από εκεί και πέρα η εικόνα.
5: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
6: Βέβαια.
4: Με την

0: υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
2: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευνα. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
3: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση. Με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
1: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Ενώ στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
4: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τραγούδι του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνίων, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη. Του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
1: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.

0: Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
1: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
0: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
2: Τώρα με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Newsroom 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές, δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
4: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
3: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
5: Έτυχε να θεραστώ με κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί... πολλά χαρίσματα.
3: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
6: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
3: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: 5,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην Αντλία εδώ στη χώρα μας. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε το συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για το ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη μια ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσει προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε, καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια έκτατες ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κ. Παπασταύρου. Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κ. Σάφος. Ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια. Όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στην ελληνική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή του που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Και όπως προκύψει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
6: Αυτό, ναι.
4: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει, νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή είναι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
6: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
4: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά, τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
7: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί, και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάγκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάγκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα $5,000 παρακαλώ προς τους πολίτες εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, $5,000 σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
7: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Φιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνη σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας. Την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις και να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητα τη Άγκυρα. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτα-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα λειτουργικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένει τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, ότι επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμιγεντο, αν όμιγεντο, προκύψει το ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της ΟΚΕΣ, την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φόβους, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και να πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας και όπου βρίσκονται Πάτριοτ. Από την πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεκκλήτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές
8: του.
1: Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Μαρινάκης,
1: ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά.
8: Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των Μουσαμάδων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτοί το έχουν κοστολογήσει και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους επαγγελματικούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμα των δύο πολλαπλασιασμού. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμενη, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδος, και Τσίπρας δεν είπε ότι δεν είναι στελέχος του κόμματος του, αλλά ο κ. Χαγκαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Τσίπρα. Το προηγούμενο ρωτήσει το Πασόκ, ρωτήσει χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του ΠΑΣΟΚ του προγραμματός του έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρθηκε μια έκθεση στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί πριν τη ΔΕΘ υποστήριξη του Παπαδημαρχάκη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει, επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει πως στο 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της Αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της συλλογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνεί στην κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
10: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
10: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι, επομένως όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ.
11: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης, είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
11: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε όταν ρωτήθηκε, είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.
13: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα όλα έτσι για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε. Το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου. Αγγές, κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει, δηλαδή και μέσα στο σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
15: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ένα σχολικό έτος. Ενώ στη δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
17: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
5: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
17: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
5: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
17: Πού οφείλονται? Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
18: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια, τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι, θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
5: Και
18: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες νοικιαστήκανε, παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ωστότε αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματική εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
20: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα, τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επί τόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο, αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
1: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
22: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει όπως αναμενόταν και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες, μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη. Ο Νέστος Χρυσούπολης ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες σε αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα, Φάγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη, Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτη 2-1, Νάπολη, Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ, Λισαβόνας, Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν, Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε, Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ.
1: Τάσο, επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία την Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Κλαδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μία εικόνα από το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, προσθέτοντας ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις ανέδειξε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Μαρία Ρουμπελάκη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα. Αναφερόμενος ειδικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται να ζητά εξηγήσεις για ένα έργο που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2020, ενώ έκανε λόγο για Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων που δεν παρέδωσε ούτε ένα έργο. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Αλαμουντίν θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα.
21: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 παρέα, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπιτα, στο μικρόφωνο. Απολαμβάνετε τις ζεστές ημέρες, σας έχουμε νέα. Ο καιρός αλλάζει, αλλάζει διάθεση και από την Κυριακή μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση. Επί της ουσίας η πρώτη φθινοπορεινή πρόγευση είναι πρώτων πυλών. Αυτά είναι τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Κυριακή. Πτώση, θα έχουμε βροχές, αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει ακόμα και τους 7 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ερώτημα είναι βεβαίως αν τελειώνει το καλοκαίρι. Αν τελειώνει οριστικά το καλοκαίρι. Οι μετεωρολόγοι λένε όχι ακόμα. Μην μαζέψετε ακόμα τα καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να κρατηθεί και στη συνέχεια του Σεπτεμβρίου. Όμως αυτή η Κυριακή θα μας θυμίσει για τα καλά την εποχή που διανύουμε.

θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με μία διαπίστωση κυρίως. Μία διαπίστωση που δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με μία διαπίστωση κυρίως. Μία διαπίστωση που δυστυχώς.

μας διατεθειμένοι να ρισκάρουμε, δαπανώντας και υπέρογκα ποσά, συχνά με απόλυτη άγνοια κινδύνου. Και το ανησυχητικό είναι ότι εμπιστευόμαστε σκευάσματα, θεραπείες, χωρίς να θέτουμε και τα αυτονόητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπει στον οργανισμό μας, αν πληρεί ο εκάστοτε χώρος τις προδιαγραφές, αν ο υπεύθυνος έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση. Δεν πάει πολύ καιρός από τότε που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, με αφορμή κάποιες καταγγελίες και κυρίως κάποιες διαφημίσεις που γίνονταν μέσα από τα social media, που προωθούσαν κάποιες ενδοφλέβειες, θεραπείες, που βαφτίζονταν παραπλανητικά, όπως μας είπε και ο κύριος Σαπουνάς, ως συμπληρώματα διατροφής. Και όπως μας είχε τονίσει τότε, αυτά είναι φάρμακα. Τα σκευάσματα αυτά είναι φάρμακα. Η χορήγησή τους, για παράδειγμα, εκτός ιατρικών χώρων, είναι και παράνομη και επικίνδυνη. Γενικώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η υγεία αποτελεί μέγιστο αγαθό. Είναι ανεπίτρεπτο να θυσιάζεται στο όνομα μιας ψευδέστησης ομορφιάς. New wellness λέγεται αυτό, έτσι το λένε. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα αγορά που προσπαθεί να κάνει τι, να μεταφέρει τη λογική της από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών στον κόσμο της αντιγύρανσης και της ευζωίας. Και τα όρια μπορούν εύκολα να θολώσουν.

με τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι ανοίγει αύριο 11 Σεπτεμβρίου η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε όλη τη χώρα. Όμως πίσω από αυτήν την εικόνα, πίσω από τις παιδικές φωνές στην αυλή, οι αριθμοί φέτος εκπέμπουν ένα ηχηρό, σχεδόν εκοφαντικό καμπανάκι. Για πρώτη φορά τα πρωτάκια, όπως τα λέμε, που θα καθίσουν δηλαδή στα θρανία της πρώτης δημοτικού, μόλις που αγγίζουν τις 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό. Δημογραφική κρίση λέγεται, δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, είναι αυτή η πραγματικότητα των 100 και πλέον, για παράδειγμα, σχολείων που συγχωνεύτηκαν ή έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μαζί μας λοιπόν για να δούμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της χώρας, για το ασφαλιστικό, για την παιδεία μας,

0: Είναι ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Χαίρετε, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Και εσάς, ο κατές και κροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, περίπου 70.000 πρωτάκια στα σχολεία, και για να καταλάβουμε το μέγεθος της δημογραφικής συρρήκνωσης, θέλω να πάμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν. Όχι πολύ, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, τότε τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ήταν τελείως διαφορετικά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, την τελευταία 15 ετία έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων από το 2009 μέχρι το 2024. Η κατάρρευση είναι σημαντική, δηλαδή κατά μέσο όρο η χώρα μας είναι σε εθνικό επίπεδο είναι γύρω στο 42%. Εντάξει, σε μια σε ορισμένες περιφερειακές οντότητες είναι παραπάνω από 50% για να έχει την πράξη. Δηλαδή, μισές γεννήσεις το 25 από ό,τι είναι το, από ό,τι από 15 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το συζητήσατε πολύ, ότι μια σειρά από γεννήσεις του παρελθόντος που έπρεπε να πάνε, παιδιά που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια και τα οποία θα έπρεπε να εμφανιστούν στην πρώτη δημοτικού φέτος, δεν υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Αυτό
1: είναι μετανάστευση. Είναι μετανάστευση. Κοιτάξτε να δείτε. Για να κοιτάξτε μια μεγέθου του για να καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά που γράφτηκαν σε πρώτη δημοτικού, στο δημόσιο δημοτικό, και προσέξτε πάλι μια παρένθεση, 30.000 υπάρχουν λιγότερες εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Στα ιδιωτικά δημοτικά δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών τα τελευταία 10 χρόνια. Παρατήρηση. Επομένως, μιλάμε για τις εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Σε επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, στα ιδιωτικά δημοτικά, στην πρώτη δημοτικού, δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών. Επομένως, παριοριζόμαστε στο δημοτικό, στο δημόσιο δημοτικό. Επομένως, έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές. Πάρα πολύ ωραία. Οι εγγραφές, επομένως, ήταν 70.000. Οι γεννήσεις πριν από 6 χρόνια δεν ήταν 70.000, ήταν 84.500.
0: Άρα, μας λείπουν εδώ πέρα, υπάρχει ένα παράδοξο.
1: Λοιπόν, 14.500. Ωραία. Δεν εξαφανίστηκαν, όχι. Η θνησιμότητα είναι πολύ μικρή, επομένως δεν οφείλεται στους θανάτους. Επομένως, πού οφείλεται ταυτόχρονα στη μείωση των γεννήσεων, αλλά και ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, πριν 6 χρόνια, ένα τμήμα αυτών των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια για να εμφανιστούν στην πρώτη δημοτικού, δεν υπάρχει στη χώρα μας.
0: Άρα έφυγαν οικογένειες με μικρά παιδιά.
1: Έφυγαν οικογένειες και πήγαν και τα παιδιά τους. Το ξέρετε. Αυτό είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και συνεχίζει να υπάρχει μια φυγή των νέων μας. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Δεν είναι. Ωραία. Επομένως, με κατά την εκτίμησή μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, τα 2/3 οφείλονται στη μείωση των γεννήσεων και το 1/3 οφείλεται στο ότι στη μετανάστευση. Δεν είναι μόνο η μείωση του γενικότερο. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν φυσικά. Δεν υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας του 10. Δεν είχαμε φύγει το νέο μας. Και η μείωση του γεννήσεων ήταν περιορισμένη ανάμεσα στο 2000 και στο μετά. Η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας ξεκίνησε το 2009. Η πρώτη κατάρρευση ξεκίνησε το 1980, όπου είχαμε μια μείωση γύρω στο 33% μια δεκαετία, 80 με 90. Η δεύτερη κατάρρευση ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ανάμεσα στο 2009 και στο 2025 είχαμε μια μείωση 43%. Φυσικά η μείωση αυτή και σχετίζεται με τι γίνεται. Δεν είναι ομοιογενή στον χώρο. Δεν έχουμε μείωση 50% σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Μας έχετε περιφέρειες της χώρας μας, Θήρα, Σαντορίνη, τα νησιά του Αιγαίου, Ρόδο ή Κρήτη, όπου είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο από 15-20%.
0: Άρα υπάρχουν περιοχές που πλήττονται περισσότερο ή λιγότερο.
1: Πολύ περισσότερο από το. Και επομένως συνήθως το πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή ο νέος σχεδιασμός του σχολικού χάρτη. Κυρίως είναι σε αυτές τις περιοχές όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από άλλες. Παραδείγματος, δεν κλείνει κανένα χωριό στη Θήρα, στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, στην Κο, στη Ρόδο. Φαντάζομαι, δεν τα έχω δει τα στοιχεία ή στο Ερτελείο. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένα γενικό και ένα ειδικότερο που αφορά ότι αυτά δεν παίζουν ομοιόμορφα στο χώρο.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Κοντζαμάνη, εκείνες για παράδειγμα τις περιοχές, τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. Που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές.
1: Θα σας πω ποιες περιφέρειες. Βασικά είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα και σε μικρά νησιά του Αιγαίου. Είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι 4-5 νομοί που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι βασικά Γιάννενα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα. Εντάξει, κυρίως είναι ο Εύρος. Μετά είναι στην κεντρική Ελλάδα, είναι Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιτανία, Σπάρτα. Και στην Πελοπόννησο είναι η Λακωνία και η Λακωνία κυρίως και η Αρκαδία.
0: Υπάρχει κάποιο γενικό συμπέρασμα.
1: Αυτές οι περιοχές έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Είναι οικισμούς και δήμους σε ορεινές και μεμονωμένες περιοχές. Δεν έχουν παράκτια ζώνη. Και είναι οι περιοχές όπου είχαν έντονη εσωτερική μετανάστευση τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ περιορισμένες και όμως αυτό αποτυπώνεται και σε γραφές του Δημοτικού. Όχι γιατί τα ζευγάρια στις περιοχές θα κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από αλλού, Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν νέοι για να κάνουν παιδιά.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει με θέμα εσωτερική μετακίνηση, μετανάστευση.
1: Εσωτερική κυρίω μετανάστευση των τελευταίων δεκαετιών και εξωτερική μετανάστευση τελευταία 15 ετία. Επομένω, όταν δεν έχετε νέου να κάνουν παιδιά, τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν, α πούμε, κάνουν μέσα κατά μέσο δύο παιδιά, όταν δεν υπάρχουν νέοι είναι πάρα πολλοί, δέχεται λιγότερε γεννήσει. Επομένω, ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, που έχει σχέση και με αυτήν την υπόθεση, δεν είναι μόνο το γενικό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που υπάρχει στη χώρα μα, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκό, είναι το ότι μια σειρά περιοχές τείνουν να ρημοποιηθούν γιατί έχουν φύγει νέοι τους. Μένουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και μόνο έχουν πολλούς θανάτους και αλλά και στις γεννήσεις.
0: Που και εδώ επί της ουσίας οικονομικό είναι το ζήτημα και σε αυτή την περίπτωση.
1: Και σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που είχαμε από τις τελευταίες 15 ετίας, όπου έχουμε μια εγκατάλειψη του ύπαιθρου χώρου βασικά, του πρωτογενή τομέα, δεν θα τα πω εγώ τώρα, ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις και δεν υπάρχουν και υπάρχει μια σημαντική στέρηση σε επενδύσεις στις υποδομές. Επομένω, όταν έχετε όλα τα θέματα. Και αυτά συσσωρευτικά είναι σαν χιονόμπαλα. Ξεκινάει σαν μια μικρή μπάλα χιονιού και μετά όσο τα αφήνεται κατά κιλά και γίνεται μια μεγάλη τεράστια χιονόμπαλα, τα οποία τα αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα.
0: Κύριε Κουτζαμάνη, τώρα, εάν τα πράγματα πάνε όπως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και εκεί άλλωστε έχετε και το ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα εξετάζετε αυτά τα θέματα και τις τάσεις.
1: Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, όχι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σας διορθώνω, πάμε.
0: Το Ινστιτούτο, ναι, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών. Πώς θα πάει όλο αυτό, πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, δηλαδή σε σχέση με τη μείωση του μαθητικού δυναμικού.
1: Αν πάρουμε την. Θα σα πω ένα πολύ απλό για να καταλάβετε και τι γίνεται. Αν πάρουμε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν, όσοι φεύγουν, δεν φεύγουν παιδιά. Ναι. Όσοι γεννιούνται εδώ πέρα, πάνε στο σχολείο. Ναι. Ωραία. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Συμφωνούμε. Ναι. Και 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια. Ναι. Συν 7.000 στα δημοτικά, 77.000. Εντάξει. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Ωραία. Και όσοι γεννήθηκαν το 25, δεν θα φύγουν από τη χώρα μας τα παιδιά, δηλαδή και οι γονείς τους. Ωραία. Ξέρετε πόσα παιδιά θα έχουν στην πρώτη δημοτικού μετά από 6 χρόνια. Δεν μπορεί να έχετε παραπάνω από 65.000 στο σύνολο και παραπάνω από 58.000 στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται να ανατραπεί αυτό πέρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνεται, δεν γίνεται. 65.000 γεννήσει έχετε, οι 7.000 θα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, οι 58.000 θα πάνε σε δημόσιο σχολείο. Και αυτό είπε την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει κανένας από αυτούς που γεννήθηκαν φέτος.
0: Δεν θα φύγει εκτός, ας πούμε, Ελλάδος. Θα πάρει την οικογένεια και να φύγει.
1: Τα παιδιά δεν θα φύγουν, κάποιοι οι οποίοι θα πάνε τα παιδιά μαζί τους. Το οποίο είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
0: Όχι, απλά το βάζουμε εκεί ως υπόθεση εργασίας.
1: Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ότι αν δεν φύγει κανένας, ωραία. Μετά από 6 χρόνια δεν μπορούν να προσθεθούν στην εγγραφή στην πρώτη δημοτικού παραπάνω από 65.000 με κανέναν τρόπο, από τα οποία 7.000 στο ιδιωτικό σχολείο και 58.000 στο δημόσιο. Επομένως, σήμερα πόσο έχουμε, 70. Θα είναι μόνο στο δημόσιο σχολείο μετά από 6 χρόνια, θα είναι 58. Θα είναι 70-58, 22.000 λιγότερα. Παιδιά.
0: Αν θέλουμε να το βάλουμε.
1: Αυτό σε εθνικό επίπεδο, φαντάζομαι, σας λέω.
0: Σε εθνικό,
1: ναι. Δεν είναι, μετά έχει διαφοροποίηση σε πάνω.
0: Εννοείται, τώρα κάνουμε μια απλοϊκή εξίσωση, βάζουμε στην κουβέντα μας.
1: Από όσο έχετε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, αυτά τα έχουμε. Μετανάστευση και μείωση. Ωραία. Τώρα, το ζήτημα πώς συγχωνεύονται τα σχολεία και τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Γιατί έχουν δύο θέματα. Στα αστικά κέντρα και σε άλλες περιοχές. Στα αστικά κέντρα δεν είναι μονόδρομος η αναστολή της λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλές περιοχές, παρόλο που έχουμε μείωση των μαθητών. Στην πρώτη δημοτικού, έχουμε υπερπληθείς τάξεις. Επομένως, μια άλλη αντιμετώπιση, όπως αρχίζει να σκέφτονται να κάνουν άλλες χώρες, είναι η συντρακτική μείωση των μαθητών ανά τάξη. Η οποία πάμε στη Γαλλία, το συζητούν αυτό πέρα. Λέγοντας το εξής, ότι η μείωση των γεννήσεων μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα στο παιδευτικό σύστημα, στον βαθμό που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε πολύ λιγότερους μαθητές ανά τάξη, να έχουμε καλύτερο παιδευτικό επίπεδο. Θα σας πω, δεν είναι μονόδρομο στα Αλαμπάματα, εντάξει, που συζητάμε. Είναι πολιτικά, κάθε χώρα έχει διαφορετικές πολιτικές. Τώρα, από την άλλη μεριά, φυσικά, ο σχολικός χάρτης πρέπει να ανασχεδιαστεί υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Έχουμε μια συνταραχτή κατάρρευση των γεννήσεων. Ότι δεν είναι για μας επαναμονώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι μονόδρομο σε αυτή η ιστορία. Τώρα, στις περιοχές που έχουν καταραίουν δημογραφικά και έχουν όλο και λιγότερο γεννήσει, που είναι πολύ περισσότερο κατά μεγάλη κατάσταση γεννήσεων, θέλει μεγαλύτερο προβληματισμό και κοιτάξτε να δείτε. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οικονομία κλίμακο. Το θέμα είναι το εξής, ότι κλείνουν τα σχολεία, οι τράπεζες κλείνουν τα υποκαταστήματα ή τα ATM, κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο. Επομένως, αυτά όλα συντείνουν στο όσοι έχουν μείνει. Οι νέοι που έχουν μείνει, να σκέφτονται να φύγουν και αυτοί.
0: Να φύγουν και αυτοί, ακριβώς.
1: Το μόνο είναι ένα φαύλο σύγχρονο. Δεν γίνεται. Θέλει λίγο προσοχή πώς χειριζόμαστε τα θέματα.
0: Πάντως, αν συνεχίσουμε έτσι, σε πόσα χρόνια από τώρα, δεν ξέρω, μέχρι το 2050, ας πούμε, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ που βασίστηκε σε δικά σας στοιχεία, θα μιλάμε για μια απίστευτη συρρήκνωση και για μια χώρα γερόντων.
1: Ναι, σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό όμως πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται και κάτω από το εθνικό επίπεδο. Δεν θα μιλάμε μόνο για μια χώρα γυρώντων και με τέτοιο, θα μιλάμε και για μια ερημοποίηση μια σειρά, μια μεγάλη σειρά περιοχών στη χώρα μας. Mm. Δεν θα έχουμε μόνο παππούδες, να σου πω αυτό. Να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν θέλετε, θα είναι γυροκομεία μια σειρά περιοχές, να συνεχίσουμε έτσι.
0: Θα έχουμε περισσότερα γυροκομεία από ότι σχολεία, α πούμε, έτσι, στην υπερβολή του το λέμε.
1: Τραφούν στο εξωτερικό, τραφούν στην Αθήνα. Εντάξει, στο
0: κύριε Κοντζαμάνη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για το στίγμα. Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και θέλω να δώσω μια απάντηση στο Σπύλιο, ο οποίος ρωτά αν ο ρυθμός των γεννήσεων έχει περάσει πλέον σε ένα επίπεδο μη αναστρέψιμη συρρήκνωσης, γιατί κάπου πρόσφατα το διάβασα όπως αναφέρει ο ίδιος, και θέλω να πω σύμφωνα με αυτά που ανέφερε και ο καθηγητής, εάν τα πράγματα, επειδή τώρα το ζήτημα είναι πολύ παραδοντικό, το καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και ένα κουβάρι που γίνεται το ένα θα παρασύρει το άλλο, δηλαδή χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν όρθιους τους δείκτες γονιμότητας, για παράδειγμα, το κατάφεραν μέσω παρεμβάσεων στη στεγαστική πολιτική, στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εκεί εμείς υστερούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε αυτό είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, τότε ενδεχομένως μιλάμε για μια μη αναστρέψιμη συρρήκνωση. Εάν κάτι αλλάξει την πορεία, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν κάπως διαφορετικά. Ο Αποστόλης λέει, για ελάτε μια βόλτα στον Εύρο να δείτε τι συμβαίνει. Ότι σε πιάνει φόβος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, απόλυτη ερημιά.

0: Λοιπόν, και πάμε στο σημείο αυτό να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως λέγαμε χθες και αναμενόταν ευρέως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Έτσι, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέβηκε στο 2,5%. Δηλαδή, έχουμε την δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά και από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως δώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο η κυρία Λαγκάρντ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία αναπροσαρμογή στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται φέτος να πάει στο 3%, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Δηλαδή θα επιστρέψει στον στόχο ο πληθωρισμός το 2028 με βάση το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο καλό νέο για τα στεγνά του Ορμούς. Επομένως είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσαμε να πούμε, στις αγορές. Νέα μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ξεκίνησαν ανωδικά το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, ήταν εκεί γύρω στο 102 τον Brent και πριν από λίγο έχει εκτιναχθεί στα 104 δολάρια το βαρέλι με κέρδη πάνω από 3%. Έχει μία δηλαδή ανωδική δυναμική εκ νέου για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Επειδή
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχει...
0: επειδή έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, δεν το λέω έτσι, δεν το παίζω ότι θυμάμαι, πέρυσι την ίδια χρονιά το συγκρίνουμε αυτό, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξεως του 60% υψηλότερο το Brent σε σχέση με πριν ένα χρόνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ποσοστό αύξησης μέσα σε ένα χρόνο για το πετρέλαιο και το αμερικανικό αργό και αυτό πάει στα 100, 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση αρετή
0: του
1: φυσικού αερίου που μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτιναχθεί κατά σχεδόν 150% η τιμή του, δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και εν όψη του χειμώνα, όπως λέγαμε και χθες, διότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Θα έχουν αυξημένο κόστος δηλαδή στη διάρκεια του χειμώνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτή είναι η απεικόνιση που έχουμε αυτή την ώρα στις αγορές με το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών λόγω των αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες ανεβαίνει και αυτό και πάει στο 3,44% το γερμανικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του είναι υψηλό 15 ετίας, νέο υψηλό μάλλον 15 ετίας, 4,33% δανείζεται για 10 χρόνια η Γαλλία, 4,28% η Ιταλία και 4,13% η Ελλάδα. Έχει γίνει ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις ευρωπαϊκές χώρες όπως και παγκοσμίως όμως, διότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντεύει να δανειστούν με επιτόκιο 5%, 4,86% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ήδη κινείται πάνω από το 5% και σήμερα πήγε στο 5,27%. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και είναι ότι έρχεται ένας χειμώνας μπροστά μας, τον οποίο αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, με την τεταμένη αυτή ατμόσφαιρα, με τους πολέμους τέλος πάντων, Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής σε όλα τα επίπεδα.
1: Εκτός και αν έχουμε κάποια αλλαγή πολιτικής στο θέμα της Μέσης Ανατολής, για να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

Και ναι, Νίκο, σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο κύριος Κοντομάνης, όχι αυτή τη φορά, μόνο και προηγούμενες φορές, φαίνεται ότι η μετανάστευση, η φυγή των νέων εκεί, αυτών των ηλικιών 25 με 50 ετών, συνεχίζεται. Τουλάχιστον κατά το 1/3, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Επί της ουσίας μιλάμε για τις γενιές και τη γενιά αυτή που θα γίνονταν οι σημερινοί γονείς, οι μελλοντικοί γονείς.

0: προσπαθούμε να προετοιμαστούμε λοιπόν, να ενημερωθούμε κυρίως σε σχέση και με την αυριανή ημέρα, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Μια επιστροφή στα δρανία που φέτος συνοδεύεται και από αλλαγές στα σχολικά κυλικία. Δεν θα το πω μεταρρύθμιση πραγματικά, γιατί θεωρητικά τα απαγορευμένα τρόφιμα που βλέπουμε και σε λίστες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα σχολικό κυλικείο ήταν σε ισχύ νόμος, το ξέραμε, δεν υπήρχαν ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας που επί της ουσίας αποσαφηνίζει καλύτερα τα πράγματα. Χρειάστηκαν διορθώσεις. Ακούγα νωρίτερα και στην τηλεόραση τη ΕΡΤ, την εκπρόσωπο του φορέα των κυλικίων της χώρας, που έλεγε ότι ευνηδιαστήκαμε μεν. Από την άλλη, χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με τα γραμμάρια κυρίως. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν είχαν και από πού να τα προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα, λέμε, τα κυλικία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σας το λέω ενημερωτικά, κάποια κυλικία στη χώρα, επειδή δεν έχουν προλάβει να μείνουν και κλειστά για ένα-δύο μήνες, έτσι σαν παράταση, το έχουν ζητήσει και αυτό οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο. Τώρα, όσο και δύσκολο να είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ όλο αυτό το θέμα και το ερώτημα είναι βαθύτερο. Είναι θέμα του τι προσφέρεται σε ένα κυλικείο, ή είναι θέμα κουλτούρας? Δηλαδή, το κυλικείο θα έχει μόνο υγιεινά, έτσι, σαλάτες, φρούτα, δεν ξέρω εγώ τι. Το παιδί που θα έχει τα χρήματα, θα το επιλέξει αυτό, ή θα προτιμήσει πριν πάει σχολείο να περάσει από ένα μινι μάρκετ, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο και να πάρει ένα κρουασάν σοκολάτας να το έχει, γιατί δεν του αρέσει τίποτα από εκεί? Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αστερία Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Κυρίως να δούμε, άντε να το πούμε, αν αυτή η νέα διάταξη αλλαγές μπορεί και να αποτελέσουν το έναυσμα για μια αλλαγή κυρίως που στην κουλτούρα των παιδιών μας. Που από πού έρχεται αυτό? Από το σπίτι. Η κυρία Αστερία Σταματάκη λοιπόν είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όπως τα λέτε όλα αυτά, δεν είναι απλό το ζήτημα, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο στη διαμόρφωση της διατροφικής κουλτούρας των παιδιών, όμως θεωρώ ότι ακόμη και αυτό που προσφέρεται ή δεν προσφέρεται στα κυλικεία θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει, διότι, αλλά μήπως παράλληλα πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση στους γονείς, στα σπίτια, τι είναι αυτό που
1: είναι
0: να βάζετε?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε στην Ελλάδα που είναι η πρέσβυρα της μεσογειακής διατροφής που θεωρείται ως η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, παρόλα αυτά οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και των Ελληνίδων και των παιδιών βέβαια δεν ακολουθούν αυτές τις συστάσεις μεσογειακής διατροφής. Οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια διατροφική εκπαίδευση σε όλους μας, και στους μικρούς και στους μεγάλους, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Βέβαια υπάρχουν διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και τα λοιπά, που φαίνεται να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άλλη μια θλιβερή πρωτιά, έτσι, παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά τώρα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούν να ακούσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, θέλει να γυρίσουμε στις ρίζες της μεσογειακής διατροφής, και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούγεται πάρα πολύ και σε όλα τα συνέδρια, δεν υπάρχει συνέδριο που πάμε εμείς οι επιστήμονες και να μην το ακούμε, είναι όσο γίνεται ο μεγαλύτερος περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τρόφιμο αυτό καθεαυτό, στην καθαρή τροφή ας το πούμε έτσι με απλά λόγια. Να μπορέσουμε λοιπόν να γυρίσουμε στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι πολύ καλό αυτό που έχει ο κανόνας, οι νέοι κανόνες για τα σχολικά και ηλικία.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα γεύμα. Θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι, για παράδειγμα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει αυτή η διατροφική κουλτούρα, το πρότυπο, δεν ξέρω αν το σχολείο από μόνο του ή το κυλικείο μπορεί να αλλάξει τις συνήθειες ενός μαθητή.
1: Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν. Σε όλα τα ελληνικά σπίτια, ότι δεν είναι κάθε μέρα το φαγητό απ' έξω είτε κακής ποιότητας, έτσι ας πάρουμε ένα τέτοιο δεδομένο. Από την άλλη, ακόμα και το σχολείο, όταν ένα παιδί είναι 6-8 ώρες στο σχολείο, το να υπάρχουν περισσότερες υγιεινές τροφές ή να υπάρχουν λιγότερες υπερεπεξεργασμένες τροφές είναι ένα όφελος. Δηλαδή ακόμη και αυτό χτίζει μια διατροφική κουλτούρα. Δηλαδή τι μας λέει τώρα και ο καινούριος κανονισμός, ότι θέλουν να περιορίσουν τη ζάχαρη, το αλάτι, τα κορισμένα λιπαρά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Άρα λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου αλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα υπάρχουν ενεργειακά ποτά, ακόμα περισσότερο σημαντικό, και ότι θα υπάρχουν περισσότερες τροφές, επίσης τσιπς, πατατάκια, γαριδάκια κτλ. Αποκλείονται.
0: Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα. Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα.
1: Κάποια απαγορεύονταν, κάποια όμως πολλούνταν. Από εκεί και πέρα, ακόμη και όταν υπήρχε ο κανονισμός, υπήρχαν και ηλικία τα οποία δεν ακολουθούσαν τον κανονισμό. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό. Δηλαδή, το έχουμε δει όλοι. Ειδικά και όσοι είμαστε γονείς και έχουμε επισκεφθεί σχολείο, ειδικά την ώρα του διαλύματος, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Όλα αυτά τα τρόφιμα να κυκλοφορούν. Άρα, πρέπει να υπάρχει ο κανονισμός. Είναι πολύ καλά αυτά που φέρνει ο καινούριος κανονισμός. Το θέμα είναι να τηρείται κιόλας. Γιατί όσο λιγότερη είναι η έκθεση των παιδιών σε αυτές τις τροφές, τόσο καλύτερο είναι. Όπως επίσης ξέρετε ότι ακόμη και να μην θέλει ένα παιδί ή να είναι στην κουλτούρα του να καταναλώνει, ας πούμε, πιο υγιεινές τροφές, όταν δει το συμμαθητή του ή τη συμμαθήτριά του να καταναλώνει, ξέρω εγώ, ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι κτλ., θα μπει και αυτό στον πειρασμό.
0: Το θέμα είναι,
1: άρα για μένα είναι θετικό.
0: Είναι θετικό, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και ελκυστικό για το παιδί, δηλαδή αυτό που θα βρει στο κηλικείο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη όλων των πλευρών. Να. Εγώ δεν λέω ότι θα επιλέξει το παιδί να πιει κεφίρι. Τέλος πάντων, θα είναι σπάνια αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί το είδα στη λίστα. Παρόλα αυτά, όμως, μπορεί να επιλέξει μια φρούτο-σαλάτα. Πώς θα την κάνουμε ελκυστική να την επιλέξει? Εδώ, ακόμα και οι παιδιά εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο.
1: Στην μάχη αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, στη διαπαιδαγώγηση.
1: Έτσι, θα πρέπει να παίξουν όλοι ρόλο. Και το σχολείο και το κράτος. Και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Δεν είναι μία μάχη που θα πάει μόνος του κάποιος, γιατί αλλιώς είναι χαμένη. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι και πιο εντός εισαγωγικών, θα το πω, εθιστικά. Δηλαδή εθιζόμαστε σε αυτές τις γεύσεις, τις αναζητάει ο οργανισμός μας. Είναι και πιο εύκολες να τις καταναλώσουμε. Έχουν και πολύ αλάτι και πάρα πολύ ζάχαρη, οπότε είναι πιο έντονες στη γεύση, αλλά τις αποζητά ένα παιδί. Οπότε πρέπει όλοι να συμπράξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχουν καμπάνιες, να υπάρχουν δράσεις στα σχολεία για την αξία της μεσογειακής διατροφής. Να το κάνουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μόδα. Θα πρέπει η σωστή διατροφή να γίνει μόδα. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει έτσι να επικεντρωθούμε, για να αισθάνεται και το παιδί ότι κάνει κάτι καλό και είναι και είναι.
0: Και ότι δεν είναι και μόνος, γιατί και γνωρίζω... το κάνουν και άλλοι.
1: Και δεν
0: γιατί
1: και μόνο,
0: έτσι λειτουργούν τώρα αυτές οι ηλικίες.
1: Γιατί έχουμε πολλές φορές βλέπουμε έτσι παιδιά που τους λέει θα πάρεις ένα φρούτο στο σχολείο και ντρέπονται να πάρουν. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόντουσαν να πάρουν το φρούτο μαζί τους.
0: Και από την άλλη, υπάρχουν και οι γονείς που σου λένε: είμαι εργαζόμενος γονέας, δουλεύω πολλές ώρες, δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι, να ετοιμάσω ένα κολατσιό. Σε αυτούς τους γονείς, για παράδειγμα, να πούμε 2-3 πράγματα. Δεν χρειάζεται να το παρασκευάσουν ότι μπορεί αυτό το υγιεινό που λέμε να είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ. Ή κάτι
1: ακριβώς,
0: εύκολο που μπορεί να αγοραστεί.
1: Μπορεί να είναι και ένα κομμάτι. Βεβαίως. Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ένα κομμάτι πίτα το οποίο έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Μπορεί να είναι και ένα τόσμα, ένα αυγό βραστό με τυράκι και κάποιο λαχανικό. Δεν είναι ιδιαίτερο σκόπο να φτιάξουμε ένα τόστ, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου. Αυτό όμως που θα έπρεπε να πω είναι ότι ναι, μεν είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που όλα τρέχουν. Και πολλές φορές ο γονιός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά ξέρετε, η φροντίδα χρειάζεται και λίγη προετοιμασία. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τα παιδιά μας, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε οτιδήποτε είναι καλό για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, είναι μια επένδυση. Άρα ναι, πρέπει να επενδύσουμε λίγο χρόνο και πρέπει να βρούμε ένα σωστό, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Είναι όλο αυτό που λέμε το meal preparation κτλ. Μπορούμε, για παράδειγμα, την Κυριακή να κάνουμε μια μικρή λίστα με πράγματα τα οποία ετοιμάζονται εύκολα για να έχει το παιδί στο σχολείο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού επενδύουμε.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά μαζί, έτσι. Είναι και η καθιστική ζωή,
1: είναι πολλά.
0: Η διάλειψη κίνησης, είναι και αυτές οι οθόνες, η χρήση τους, η αυξημένη. Άμα όλο αυτό το βάλουμε και με μια διατροφή που δεν είναι ενδεδειγμένη για ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση και με την παιδική παχυσαρκία, με την παχυσαρκία γενικώς. Μια φίλη μου έλεγε ότι ζει βέβαια εκτός Ελλάδος, σε βόρειες, σε κάτω χώρες, και μου έλεγε ότι στο σχολείο, αν τολμήσει κάποιος γονέας να βάλει για παράδειγμα ένα κρουασάν, αγορασμένο κρουασάν σοκολάτας, παίρνουν τηλέφωνο το ίδιο το σχολείο και κάνουν παρατήρηση, έντονη όμως παρατήρηση στο γονέα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μίλησα πριν, ναι, για σύμπραξη, ας πούμε, φορέων.
1: Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Όμως αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπράξουμε όλοι και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς και οι άλλοι φορείς, θα φτιάξουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει διατροφικές συνήθειες. Ένα παιδί που έχει σωστές διατροφικές συνήθειες θα είναι ένας υγιής ενήλικας, θα είναι ένας ενήλικας που θα έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει παχυσαρκία. Και νομίζω αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι όπως έχουμε ένα αγγείο, όταν ένα αγγείο είναι στην αρχική του φάση που είναι υγρό και το πλάθουμε, θα πλαστεί εύκολα. Όταν ένα αγγείο είναι από την αρχή στραβό, τώρα εντάξει, είναι πολύ χωματική η μεταφορά που κάνω, είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξεις.
0: Και να σας
1: δηλαδή
0: πω και
1: πολλές φορές βλέπουμε αν...
0: Βλέπω και μηνύματα τώρα, στέλνουν μηνύματα με ακροατές, ναι, και λένε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό του απ' έξω, για παράδειγμα, που τα παιδιά πριν το σχολείο, ναι, θα ψωνίσουν κάτι. Πολλοί στο Λύκειο, επειδή αναφέρατε και τα παιδιά του Λυκείου, αναφέρουν, ναι, ότι τα παιδιά σε αρκετά Λύκεια ενδεχομένως πολλές φορές έχουν παραγγείλει και delivery ή βγαίναν έξω και ψώνιζαν.
1: Εντάξει, ξέρετε τώρα αυτό είναι και θέμα σχολείου. Το να πάει delivery στο σχολείο, θεωρώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν ακούγεται πολύ καλό.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά ο γονέας μας το
1: ούτε
0: λέει.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, προφανώς όμως κάποιος το έχει δει.
1: Το πιστεύω ότι ισχύει. Σίγουρα θα ισχύει. Εννοείται ότι θα ισχύει.
0: Άρα εδώ χρειάζονται όλα τα μάτια πάνω στα παιδιά μας.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Μπίτα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει τα παιδιά να μας βλέπουν να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν εμείς λέμε στο παιδί φάει το φρούτο, το λαχανικό, φάει το τοστάκι με το αυγό και εμείς τρώμε τις πίτσες και τα...
0: Ναι, σίγουρα, το σίγουρα. Είναι προβληματική αυτή η περίπτωση.
1: Ξέρετε, δηλαδή όλα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση, να είμαστε τα σωστά παραδείγματα, να αρχίσουμε και σαν και εμείς σαν γονείς που είμαστε πιο μεγάλοι, γιατί αυτό που είπατε, η κουλτούρα των βόρειων χωρών είναι τελώς διαφορετική, τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Δηλαδή βγαίνει στο εξωτερικό και βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν στα πάρκα, να ποδηλατούν. Εμείς δεν το έχουμε.
0: Να γίνονται τα μαθήματα στη φύση.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελούμε παράδειγμα. Και όταν ένας γονιός λέει κάτι σε ένα παιδί το οποίο δεν το τηρεί, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να το τηρήσει εκείνο είναι πάρα πάρα πολύ μικρές.
0: Κυρία Σταματάκη.
1: Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλά αυτά που κάνει τέλος πάντων το Υπουργείο όσον αφορά τους νέους κανόνες. Καλό είναι να υπάρχουν και οι έλεγχοι, να βλέπουμε ό,τι τηρούνται, και από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς θα πρέπει όλοι να συμπράξουμε για να μπορέσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο υγιείς ενήλικες και πιο υγιεί παιδιά, και βέβαια εννοείται ένα παιδί που τρώει σωστά έχει και καλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο και καλύτερες βέβαια επιδόσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Στέρια Σταματάκη, διατροφολόγος.

τα θέματα. Τα θέματα δηλαδή της σημερινής εκπομπής, για παράδειγμα, ή της χθεσινής εκπομπής, είναι θέματα που τα συζητάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, μακάρι να ερχόταν κάποια στιγμή που αυτά να μην ήταν θέματα, δηλαδή να μην είχαμε ασχοληθούμε με αυτά, να είχαν λυθεί με κάποιο τρόπο μαγικό, κάποιο τρόπο μιμητικό. Δεν ξέρω, μακάρι όμως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Αρετίμπιτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια, καλό απόγευμα. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασματοαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνι, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Λαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα αφιέρωμα σε δύο εκπομπές αυτή τη χρονιά. Και βέβαια Nick Cave.

Nick Cave, από τους πιο σημαντικούς. Όχι επειδή απλά έχει γράψει μερικά σπουδαία τραγούδια, αλλά επειδή εδώ και πάνω από 40 χρόνια έχει δημιουργήσει έναν εντελώς δικό του κόσμο. Βιβλικές εικόνες, έγκλημα, έρωτας, θάνατος, ενοχή, θεός, βία, απώλεια και λύτρωση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν έμεινε ο ίδιος. Τον παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή από την αρχή. Από την άγρια post-punk φιγούρα των Birthday Party. Έφτασε στην βαθιά ανθρώπινη πνευματική μουσική των μετέπειτα άλμπουμ και των πιο πρόσφατων, θα έλεγα. Οι Birthday Party θεωρούνται σημαντική επιρροή, όπως γνωρίζετε, στα μεταγενέστερα post-punk συγκροτήματα. Με τους Bad Seeds ξεκίνησε αργότερα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι με τους Bad Seeds και ήταν το 1994. Do You Love Me? Θέλουμε τη συμμετοχή σας για το σημερινό θέμα, που θα ανέβει και αυτό, όπως και τις περασμένες εβδομάδες και όπως όλες τις εκπομπές, στο Verteco. Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News Radio γράφεται. Παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, οτιδήποτε άλλο, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει σήμερα το αφιέρωμα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στον Nick Cave. Όσοι ακούν για πρώτη φορά σήμερα το αφιέρωμα, προσέξτε τι έχει συμβεί. Την περασμένη εβδομάδα μεταδώσαμε 7 τραγούδια από τα 10, δεν είναι τα 10 καλύτερά του, είναι 10 όμως από τα κορυφαία του. 10 λοιπόν από τα κορυφαία τραγούδια που τα έβαλα σε μία σχεδόν σειρά, που δείχνουν και την εξέλιξη αλλά και το τι είναι ο Nick Cave. Είχαμε σταματήσει στην 7η θέση. Ψάξτε να ακούσετε τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα 7. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε τα 10 με 3 τραγούδια ακόμα και μετά θα παίξουμε κι άλλα.

0: Ήταν 1997 και ακούσαμε έναν εντελώς διαφορετικό Nick Cave. Πιάνο, φωνή και σχεδόν τίποτα άλλο. Είναι από τα σημαντικότερα ερωτικά τραγούδια του. Και το εκπληκτικό είναι η αντίφαση. Ο αφηγητής ξεκινά ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε έναν Θεό που επεμβαίνει στις ζωές μας, αλλά αμέσως μετά απευθύνεται σε αυτόν τον Θεό και του ζητά να προστατεύσει την αγαπημένη του. Άρα το τραγούδι δεν είναι απλά θρησκευτικό ή άθεο, είναι για την πίστη που γεννά η αγάπη ακόμα και μέσα από την αμφιβολία. Ένα τραγούδι με μεγάλη συναισθηματική αξία και σημασία, που το κοινό του το τραγουδά μαζί του σε κάθε συναυλία.
1: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Από το 97 στο 2021. Ένας διαφορετικός Cave. Το Carnage γράφτηκε με τον Warren Ellis μέσα σε εκείνη την περίοδο του lockdown. Και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ νέων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν σαν δίδυμο. Ο Nick Cave το είχε χαρακτηρίσει ένα βίο αλλά και συγχρόνως και δίσκο με μια ομορφιά μέσα από την συλλογική αυτή καταστροφή. Θυμόσαστε τι έχει γίνει με το lockdown παντού σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτή η αποκαλυπτική γλώσσα του Cave που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι πώς να το πω, υπάρχει αυτή η τρυφερότητα πια για την αναζήτηση ενός νοήματος. Δεν είναι πια εκείνος ο νεαρός Cave που χρησιμοποιεί την καταστροφή για να σοκάρει. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βρει ομορφιά μέσα από την καταστροφή.

Και έτσι φτάσαμε στο Wild God. Πέρυσι, τέτοιες μέρες είχε κυκλοφορήσει. Θα θυμόσαστε ότι η εκπομπή το είχε σχεδόν ανακηρύξει, όχι σχεδόν, τώρα πια που πέρασε και ο χρόνος, το θεωρώ ένα από τα 2-3 καλύτερα άλμπουμ του 2024. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο εδώ, ένα άλμπουμ που επιδιώκει ξανά τη χαρά, την έκταση, την έκσταση θα έλεγα, την κοινότητα, την πνευματικότητα. Εδώ είναι και πάλι με τους Bad Seeds. Όπως είπε ο ίδιος, ήθελε να έχει μια συνάντηση με το συγκρότημα αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοδία του Wild God είχε εξελιχθεί σε κάτι σχεδόν συλλογικό και ίσως και τελετουργικό. Ο Κέιβ έχει περιγράψει αργότερα αυτές τις συναυλίες σαν αντίδοτο στην απελπισία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων ωθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μέλη ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σκάψε, Λάζαρε σκάψε. Ήταν 2007. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, που όλα βέβαια αφορούν το Nick Cave, και αυτό έπρεπε να γίνει, και περιγράφεται με δικά σας λόγια και τα τραγούδια που παίζω και τον μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ένας μεγάλος αφηγητής. Τα τραγούδια που ακούσαμε και τα περισσότερα λειτουργούν σαν μικρά διηγήματα, έτσι δεν είναι? Σαν έτσι αυτόνομες, θα λέγα, κινηματογραφικές σκηνές. Δεν λέει απλά, ας πούμε, είμαι ερωτευμένος, υποφέρω κτλ. Δημιουργεί χαρακτήρες, τόπους, εγκλήματα, θεούς, δαίμονες. Αυτός είναι ο Nick Cave.

από το 10ο άλμπουμ του, το κάλεσμα του, του Βαρκάρη, The Boatman's Call. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση βέβαια με τη βίβλο και την θρησκευτική γλώσσα, αλλά δεν είναι σημαντική η χριστιανική μουσική βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Ο Θεός στον Γκέι μπορεί να είναι παρόν, απόν, τρομακτικός, παρογορητικός. Επίσης, αυτό είναι πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και του γράφετε και εσείς εδώ στα μηνύματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτή την σταδιακή στροφή του περισσότερο προς την θρησκευτική ζωή μετά το θάνατο του γιού του, του Άρθουρ.

Ήταν 96. Ήταν αυτές οι Murdered Ballads. Και ήταν η φασαρία που είχε δημιουργήσει, αλλά τώρα πια κανείς από εκείνους που τον είχαν κατακρίνει δεν μιλάει για αυτό το τραγούδι με την Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Με ρωτάτε ποιους έχει επηρεάσει νεότερους καλλιτέχνες αναρρύθμιτους. Arctic Monkeys, Alex Turner, Florence and the Machine, Hozier, Anna Calvi, Father John Misty, National, Fontaine's DC, Idols, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε με διάφορα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε. Sharon Van Etten, Saint Vincent, Lana Del Rey, Perfume Genius, Editors, Interpol, πάρα πολλούς.

Δεν είναι φοβερή η εξέλιξη, αν την παρακολουθήσετε όσοι δεν τον ξέρετε, και στα 10 τραγούδια που μετάδωσα από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα υπόλοιπα. Ο νεαρός Κέιβ τραγουδούσε για βία και θάνατο θεατρικά. Ο όριμος Κέιβ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον πραγματικό θάνατο. Μετά το θάνατο του 15χρονου Άρθρου το 2015 και αργότερα του Τζέθρο. Έτσι τον αντιμετώπισε πια σαν πραγματική απώλεια.

με το Babe I'm on Fire ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο Nick Cave. Οι εκπομπές θα υπάρχουν στο Earth Echo. Πέστε το και σε άλλους που νομίζετε ότι θα μπορέσουν να αγαπήσουν αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη εάν δεν τον γνωρίζουν. Στον ήχο σήμερα Vivian Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα έχουμε επικαιρότητα. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

Μπείτε στο Instagram και στο Facebook και τα υπόλοιπα για να δείτε τα υπέροχα εξώφυλλα στα CD του Nick Cave.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των χλιπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα, την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων ονθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τι ημέρες και αυτές, τι 24 ώρα. Και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει. Και αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

ποιος θέλει να ζήσει για πάντα. Αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος. Αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου. Ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό για τον Νίκο Μαζωνάκη. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ, το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά, σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη, γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους παντού, και αυτούς που έλεγαν και λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για την σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα. Για εξαγγελίες, αλλά και για την σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά, αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: Επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός, πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης το έτος 1990 τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το... Καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 1992 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Τον πήγα πρώτη φορά στην επίδαυρο, τον πήγα θέατρο, τον πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήτανε δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα.
0: Το αναπολείτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι, υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό, και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη, του πήγα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήγα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων οι θέσεις, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό, ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανόν δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90. Γιατί μετά δεν ξέρω, και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν και τα λοιπά και τα λοιπά, γύρναχα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν έρωτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρώταγε.
0: Και μετά... Μπορεί να πήρε άλλη πορεία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω να, δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, ναι, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος, η συγκίνηση.
1: Βέβαια φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Και μου λένε άνθρωποι, έχω και εγώ, είχα καιρό να τον δω live. Μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε. Μιλούσε. Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να ήταν η κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε? Παίρνετε όλος από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε τώρα, αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Λαθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, είδατε κι εγώ, καλά, κανείς δεν είναι... Δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι, το περίμενα δεν είναι σωστό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Με το Μαζονέκη τα έκανα όλα και με μάνατζερ λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της εμνοτυφίας, δεν ήταν δίθεν. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός, παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο, ναι, και με τις ακρότητες που έγιναν. Έτσι,
1: τρομερή χρονιά, Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πώς αντέχει. Με όλα αυτά το ένα μετά το άλλο. Επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζόταν τώρα και, το... και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω, επειδή πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, μπάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και έκαναν το ίδιο πράγμα. Και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος, τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στον 989.
1: Ναι,
0: το λέω γιατί ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Μουρατίδη, γεια σας. Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι. Και μετά βέβαια και ο ίδιος προχώρησε, ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι με ρωτάτε γιατί έχω βραχνιάσει, έχω μια μικρή υποτροπή, ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή και για όλα. Είναι και η σχετική συγκίνηση, μην νομίζετε, και φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση, εννοείται Γιώργος και όχι Νίκος, ο Νίκος Μουρατίδης που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις διορθώσεις. Καλησπέρα Έλενα, λέει ο Θανάσης, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, με το πρόσχημα της ολιστικής ιατρικής. Είναι γιατρός ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το λέει. Με το πρόσχημα λοιπόν της ολιστικής ιατρικής, αγγλικών βαρύγδουπων λέξεων όπως wellness κλπ, εκτελούνται ιατρικές πράξεις που μόνο σε καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να γίνουν, με την επίβλεψη των κατάλληλων ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κλπ. Να λοιπόν που ήρθε με τον πιο επώδυνο τρόπο, μέσα από έναν διάσημο άνθρωπο, πολύ γνωστό και αγαπητό, και όχι μόνο από μία εκτροπή της υγείας του, αλλά με το απόλυτο ότι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί, με το θάνατό του, που ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια αυτό το κακό σπυρί της παρανομίας, πώς να το πούμε τώρα, είναι στο όριο, κινούνται στο όριο της παρανομίας κάποιες πράξεις που γίνονται σε πάρα πολλά ιατρία. Να μην θυμηθώ πολύ παλιότερες περιπτώσεις με πράξεις που γίνονταν ενώ απαγορευόταν, θυμάστε τώρα, αυτές είναι του περασμένου αιώνα. Αλλά και πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την, την κοσμητική ιατρική, έτσι, μάθαμε τώρα και την αναγεννητική ιατρική.

σαφανέστατα θα δείτε και στα δελτία των ειδήσεων και σε αρκετό οπτικό υλικό που κυκλοφορεί. Στοιχεία και φακέλους σε φακέλους και σακούλες που έχουν κατασχέσει οι αρχές, έχουν σταλεί άνθρωποι από την ειδική υπηρεσία στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παίρνουν τώρα όλα τα στοιχεία για να συμπληρώσουν το φάκελο. Είναι κατόπιν εορτής, κατόπιν γενικώς το εορτής εντός πολλών εισαγωγικών, όπως πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχετε το νου σας να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή και δεν μιλάμε μόνο για πράξεις κατά κάποιο τρόπο αισθητικού περιεχομένου, αλλά και για πράξεις που αφορούν την ίδια την υγεία, νοσήματα πιο παθολογικού, να το πω έτσι, χαρακτήρα. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να λάμψει η αλήθεια, να δικαιωθεί ένας άνθρωπος που δεν νομίζω πως υπήρχε περίπτωση να επιδιώξει να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για το καλύτερο πήγαινε και αυτός. Βλέπω εδώ ο Μιχάλης λέει σεβασμός στους νεκρούς και για αυτούς που μιλάνε άσχημα. Καλό απόγευμα κυρία Έλενα, τι τραγουδάρα ξεκίνησες, μπράβο, αφιερωμένο το Who Wants to Live Forever που λέγαμε νωρίτερα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Έχει στείλει την καρδούλα της. Ο Παναγιώτης με διορθώνει, το είπαμε. Καλησπέρα σας. Μας ακούει, λέει. Ο Παναγιώτης, όχι, απλά λέει καλησπέρα σας. Ο Αλέξανδρος επίσης διορθώνει. Σε ακούω, ταξιδεύω για ορεστιάδα, μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλό ταξίδι και προσοχή. Η Αναστασία επίσης στέλνει την καλησπέρα της. Η Μαρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ακούω καθημερινά και καλή συνέχεια, μας λέει.

Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας έχουμε μια φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας που καίει σε γεωργική δασική έκταση. Την παρακολουθούμε. Έχουμε την κυρία Μάλα Λαμουντίν στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η επανένωσή τους, η επιστροφή τους στην Αθήνα, η Αμάλ Αλαμουντίν και το γραφείο της στο δικηγορικό έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση, όχι εμείς, γενικότερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα νεότερο για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα απόψε. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή απόψε.

Ακούστε εδώ μια άλλη πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο της δικαιοσύνης, λέει, παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, προστατευόμενα ήδη, στο περίφημο δάσος της Δαβιάς, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πολλές, Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κλπ, Καλλιστό, Βεβέφελας, κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης, λέει, δηλητηριασμένων δολωμάτων. Α, δεν έχει να κάνει με την πυρκαγιά, αλλά με δηλητηριασμένα δολώματα, ένα έγκλημα που τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκύμης Σουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026. Και για να δείτε πόσο πιο τραγικό είναι ακόμα το περιστατικό αυτό, όλα αυτά τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΦΥΠΕΚΑ. Θυμάστε που είχαμε βγάλει την πρόεδρο του ΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή, πήγαιναν για να πολλαπλασιαστούν, για να αναπαραχθούν και πήγαν κάποιοι και τους έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα εντός του προστατευόμενου πάρκου.

0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 6 παρα 20 περίπου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Ελένα Καραγιάννη. Τώρα απέναντί μου ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Αργήσαμε λίγο να πάρουμε μπρος, γιατί για πολλά και διάφορα εδώ που διευθετούσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνουν έτσι, αλλά θα εκκινήσουν έτσι με πάρα πολύ όρεξη, δύναμη και αισιοδοξία όλοι όσοι αύριο θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι, θα βρεθούν στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Και φυσικά η αγωνία, τα ερωτήματα, η ανησυχία, οι προσδοκίες είναι αρκετές και αρκετά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων, με ένα πλούσιο βιογραφικό, τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνή.
1: Από καλό καιρό φθινόπωρο, όπως επιθυμείτε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι τρέχετε από συνέδριο σε συνέδριο, είστε και περιζήτητος, αλλά...
1: Πάντα με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι στη συνάντησή μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αμοιβαίο και θέλω έτσι την ψύχρεμη και επιστημονική ματιά σας για την αυριανή πρώτη μέρα, αλλά και το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τα πρωτάκια γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου, αλλά γενικότερα τις πρώτες μέρες αυτής της καινούργιας χρονιάς για μαθητές, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, είναι ένα ορόσημο τώρα ουσιαστικά η αυριανή ημέρα. Θα έλεγα και για παιδιά και μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα, αλλά και για ενήλικες, όπως είπατε, και για τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία, λέμε, η επιστροφή στο σχολείο. Αυτό έχει συνδεθεί και με βιώματα δικά μας ουσιαστικά, και έχουμε και έτσι και αναμνήσεις από αυτές τις διαδικασίες. Εγώ να σας πω, θυμάμαι όταν φεύγαμε από το χωριό, όπως λέμε, από τις διακοπές, την εξοχή παλαιότερα, οι καλές εκεί γιαγιάδες λέγανε, άντε, λέει, τώρα επιστροφή, λέει, στα βάσανα, δηλαδή, του σχολείου. Λοιπόν, ήτανε, βέβαια, αυτό έχει και μία άλλη αξία και λαοραστική και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αλλά... θέλω να το πω ότι λίγο μας δημιουργούσε αυτό, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα άγχος, αν όχι ένα φόβο. Τώρα που πάμε, αφήνουμε την ξεγνιασιά του καλοκαιριού, τις ωραίες ημέρες, τις ανέμελες, τη μη ύπαρξη προγράμματος, και πάμε σε όλο αυτό το πολύ οργανωμένο, το πλαισιωμένο, που εκεί θα πρέπει να αξιολογηθούμε, να δώσουμε εξετάσεις, να έχουμε καλούς βαθμούς κτλ. Λοιπόν, η επιστροφή στο σχολείο ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε, διαδικασία επανένταξης.
0: Επανένταξης,
1: γιατί ερχόμαστε από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν ελεύθερο ρυθμό ζωής, σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, με ωράριο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, εκεί που πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε και εμείς κάποια πράγματα κτλ. Λοιπόν, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε, και όχι τις πρώτες μέρες, αλλά σε όλη την σχολική ζωή. Λοιπόν, να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, και βεβαίως να τονίσουμε και από την πλευρά των γονέων όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που καμιά φορά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού και των επιδόσεων και της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά και τους καλύτερους μαθητές και τους υψηλότερους βαθμούς κτλ., χάνεται δυστυχώς όλος αυτός ο πλούτος που το ξαναλέω, το επισημαίνω πάντα έτσι με έμφαση, οι γονείς θα πρέπει να επιμένουν, να αναδεικνύουν αυτά τα πολύ θετικά, τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία του σχολείου.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σε πρώτη φάση, πάλι ο κλήρος που λέμε, το βάρος πέφτει στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, οπότε καλό είναι, λέτε, να προσπαθήσουν οι γονείς, ο γονιός, έχει σημασία το, η σύσταση της οικογένειας, να συζητήσει με το παιδί και πριν και κατά τη διάρκεια, φαντάζομαι έτσι ήρεμα, μην θεωρήσει το παιδί ότι πω κάτι πολύ αλλιώτικο, πολύ καινούριο μου συμβαίνει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση, αυτό νομίζω μας λέτε.
1: Ακριβώς το θέμα της προσαρμογής. Και βεβαίως πάντοτε μιλάμε, το έχουμε πει και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, εδώ μιλάμε για μια διαρκή, αέναη, συστηματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικών.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε και για τα πολύ μικρά παιδιά ακόμα, λοιπόν, και για τα πρωτάκια, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των γονέων. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, μια γνωριμία την προηγούμενη μέρα και με το περιβάλλον, έτσι, και από πλευράς χωροταξικής, πώς να το πούμε, έτσι, που θα βρεθεί το παιδί. Mm-hmm. Δεν πάμε εκεί την πρώτη μέρα, αφήνουμε το παιδί σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωριμία από τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους ίδιους τους γονείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι κατανοητό. Αυτό δεν το λέμε μόνο για τα πρωτάκια, αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ισχύει ακόμα αν θέλετε και για τους φοιτητές μας. Να έχουν το θάρρος, έτσι, να ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν. Γιατί μόνο έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως λέμε εμείς, της επανατροφοδότησης, της μεταγνώσης, της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, μόνο έτσι η γνώση γίνεται κτήμα πραγματικό. Δηλαδή όταν βιώνεται πραγματικά η γνώση. Γιατί ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε σε περιβάλλοντα μαθησιακά τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, να μας μεταγγίσουν, ας πούμε, τις πολλές γνώσεις, τις αξιόλογες γνώσεις, τις σύγχρονες εκείνες γνώσεις. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά να έχουν μία κατοχή και μία διαχείριση αυτών των γνώσεων στην ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή να το φέρουμε όλο αυτό το πράγμα, όλες αυτές από σπασματικές πληροφορίες ή ενημέρωση ή τις δεξιότητες αυτές που λέμε σε πάρα πολλά ζητήματα, να τις φέρουμε στην ίδια τους τη ζωή, να τις βιώσουν.
0: Να μην τους φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα, ξέρω εγώ, περίκλειστο διαφορετικό κομμάτι από τη ζωή τους και ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και εσείς είτε με τα δικά σας παιδιά είτε με τους μαθητές σας, το βιώνετε αυτό μέχρι τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το επιθυμητό που λέτε, δηλαδή να το εντάξουν στη ζωή τους, να αγαπήσουν το σχολείο, με δύο λόγια.
1: Ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα, στους φοιτητές μας, ναι, και στα βιολογικά μας παιδιά. Έτσι. Και στα πνευματικά μας παιδιά.
0: Και άμα, λοιπόν, συγγνώμη σας διακόπτω, το κατεβάζω λίγο τώρα, αλλά είναι και σημαντικό και για τους ίδιους τους ακροατές. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω στο σχολείο, τι κάνουμε εκεί, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, εκεί μπορούμε να εξηγήσουμε στο παιδί και βεβαίως να γίνει και μια συζήτηση, να μας πει συγκεκριμένα που έχει επισημάνει εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον στενοχωρούν, στενοχωρούν ή του δημιουργούν κάποιο άγχος ή του δημιουργούν κάποιο είδος, ας το πούμε, αποστροφής, ας πούμε, απέναντι στο σχολείο και στην παραμονή του, ας πούμε, σε ένα τέτοιο, στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, χρειάζεται μια ηρεμία, χρειάζεται μια συζήτηση, να αναλυθούν όλα τα θέματα και βεβαίως, ξαναλέω, να τονιστούν εκείνα τα σημαντικά στοιχεία που είναι και κίνητρα για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον, να ενσωματωθούν και να δουν πραγματικά, να γνωρίσουν, γιατί δεν είναι το θέμα, ας πούμε, μόνο όπως σας είπα, οι γνώσεις, όπως να τις πάρουμε, να έχουμε κάποιες γνώσεις εκεί, ας πούμε, στο μανέρι.
0: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του δασκάλου και του καθηγητή, ας μιλήσουμε μόνο για αυτές τις βαθμίδες.
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικός σε αυτήν τη διαδικασία της προσαρμογής και στα μεγαλύτερα παιδιά βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο η μεταφορά και η μετάγγιση πολλές φορές ασύνδετων πάρα πολλών γνώσεων αποσπασματικών, αλλά να μαθαίνουμε στα παιδιά τον τρόπο, τους τρόπους, τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούν και τα ίδια, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, και μην δομενοποιούμε, ας πούμε, τις σύγχρονες τεχνολογίες, μην δομενοποιούμε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά αυτά να τα χρησιμοποιούν επ' ωφελία της χαράς της γνώσης, γιατί αυτό θέλουμε και για μικρούς και για μεγάλους μαθητές μας. Μάλιστα. Γιατί λέμε να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, το μαθησιακό κομμάτι βεβαίως, κατά πάντα σεβαστό και επιδιωκόμενο, αλλά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, και χαρούμενα δεν λέμε να είναι χαρούμενα έτσι γενικώς, να μάθουν να χαίρονται μέσα από την μαθησιακή διαδικασία, από αυτά που παίρνουν, από αυτά που μαθαίνουν, τα οποία τους διευκολύνουν και είναι μια γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, και προς την κοινωνικοποίηση του.
0: Ακριβώς.
1: Καλή επικοινωνία, ας πούμε, και με τους συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς, με τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε ένα συνέδριο από το οποίο διακόψατε.
1: Να ευχηθώ καλή
0: σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική και καθημερινή χρονιά για τους φοιτητές μας.
0: Για όλους. Και για σας. Και για σας.
1: Καλή δύναμη στους γονείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας, με πρόοδο, υγεία και κάθε καλό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα Παναγιώτη και σε σένα από την Πάτρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι και στη σχολική μονάδα σου και στα παιδιά σου και στους συναδέλφους σου. Ο Μιχάλης λέει δυστυχώς εξαπατήθηκε ο Γιώργος. Είναι πολύ πιθανό να θεώρησε μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από ό,τι τέλος πάντων του προωθήθηκε, ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς ελπίζω να τα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, όχι για να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όχι για να ξεκλειδώσουμε ένα σωρό ροζ ή άλλες ιστορίες κίτρινες, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προφυλαχθούν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, να υπάρξει πρόνοια. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στον... Σήμερα, Αλέξανδρε μου, μας τη βγαίνεις αρκετά, όχι σε μένα προσωπικά. Λες, το σχολείο μισεί τα παιδιά και τα παιδιά μισούν το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι και απόλυτος και γενικεύεις. Αλλά ευχαρίστως, κάποια στιγμή σύντομα να το συζητήσουμε το θέμα το εκπαιδευτικό παραπάνω. Ο Γεράσιμος μου λέει, ναι, σε ευχαριστώ. Κάνω την προσπάθειά μου, όλα όσα μου έχουν πει οι γιατροί, αλλά ακόμα φαίνεται θέλει χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γεράσιμε και εσένα Δημήτρη, και λέω να αποχαιρετήσουμε για σήμερα τουλάχιστον έτσι.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα εργαστήρια της Ελλάς. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία, εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα την Αμαλαμουντίν Κλούνεϊ υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 από το αναλυτικό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή...
6: Άκουσε να δεις.

όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η ΔΕΘ, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τα άλλα, μόνο ΔΕΘ δεν είναι, είναι προαναγγελίες οικονομικών προγραμμάτων, πακέτων, προσφορών, εκπτώσεων. Τουλάχιστον βέβαια η πολιτική, είναι θυμικό τώρα αυτό με την ΔΕΘ, όχι απλώς κρατάνε τα προσχήματα, αλλά μιλάνε πολιτικά πάνω στο οικονομικό, λέω για τους δικούς μας πολιτικούς. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι σχεδιάζουμε, αφού η οικονομία μας πάει έτσι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Βγαίνει η αντιπολίτευση, πάντα είναι πιο εύκολος ο ρόλος οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, γιατί και η σημερινή κυβέρνηση κάποτε αντιπολίτευση ήταν και μπορούσε να υποσχεθεί, το ίδιο κάνει και η τωρινή. Σου λέει, εγώ όμως θα σου δώσω κάτι καλύτερο. Όχι μόνο οικονομικά, γιατί ακούς και άλλες προτάσεις, ευτυχώς. Ακούς για την παραγωγικότητα, ακούς για το πώς θα λειτουργήσουν κάποιοι τομείς, τι πιστεύει το κάθε κόμμα για την υγεία, για το πώς αντιμετωπίζεται, ας πούμε, η ενεργειακή ένδυα. Άλλο σου λέει, εγώ θέλω να έχει πιο έντονο δημόσιο χαρακτήρα. Άλλο σου λέει, εγώ ποντάρω στον ανταγωνισμό. Αλλά αυτά, είτε τα πιστεύουμε είτε όχι, είναι πολιτικά επιχειρήματα που συνοδεύονται βέβαια και από οικονομικά μέτρα. Με συγχωρείτε τώρα όμως για την έκφραση, αλλά γατάκια. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σας δείξει πώς γίνεται η πραγματική πολιτική. Βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και λέει κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ομό. Όταν λέμε ομό, ρε παιδιά, δεν μασχέται με τίποτα, αλλά θα το μασίσει ο κόσμος. Μοιράζει 5.000, όταν λέμε μοιράζει, στην κυριολεξία. Λέει, ακούστε να δείτε. Αν στις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενδιάμεσες εκλογές, έτσι λέγονται. Και εκεί είναι δύο όργανα τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις εκλογές. Είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Λέει λοιπόν κάτι πολύ απλό ο πρόεδρος Τραμπ. Αν σε αυτές τις εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και τον έλεγχο της Γερουσίας, εγώ θα σας δώσω 5.000. Απλά ομά πράγματα. Γιατί τα άλλα που έταξε, που θα βγω και θα σταματήσω τους πολέμους, άρχισε 3-4. Η Αμερική, η μεγάλη μάγκα, πώς το λέγανε, έλα ρε μάγκα, Make America Great Again, μπράβο, ναι, ο μάγκας. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη, αλλά το Σεργιάννη δεν έχει πιάσει. Και επειδή δεν έχουν πιάσει τα άλλα, κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Απευθύνεται σε ό,τι πιο ταπεινό, ό,τι πιο χυδαίο, στη χυδαία εξαγορά της πολιτικής συνείδησης. Σου λέει, εγώ, αν οι δικοί μου βγουν και στα δύο όργανα και είναι πρώτοι, μόνο έτσι όμως, άμα δηλαδή ψηφίσεις, θα πάρεις ένα 5.000, τώρα δεν ξέρω αν θα το δούνε. Δεν έχει, ξέρετε, να το ντύσει ότι αν εφόσον και η οικονομία μας... Και τι λέει, το πολύ απλό και βασικό επιχείρημα. Γιατί αν επικρατήσουν, σου λέει, αυτοί, άρα είμαι και εγώ ισχυρός, θα σκίσει η οικονομία μας. Γιατί δεν έχει σκίσει ακόμα, αυτό εντάξει, δεν θα κάτσει να... Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει και πολλές λεπτομέρειες να τον ζαλίζεις, διότι αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη και... Σου λέει, εν τη παλάμη και ούτω βοήσομαι. Πάρε 5.000, αρκεί να ψηφίσεις τους δικούς μας. Εδώ δεν... Είμαστε καθυστερημένοι εμείς, παλιωμοδίτες, καταλάβατε, πρέπει να εξηγήσουμε παραγωγικά μοντέλα, τέτοια αυτά. Μπερδεύεται ο κόσμος, ενώ άμα έβγαινε κάποιος, βέβαια ευτυχώς πιστεύω ότι στη χώρα μας, όπου, γιατί πάντα η κατάντια δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα μέρος, είναι γενικότερη, χυλοποιείται δυστυχώς η κοινωνία και χάνει και την πολιτική αντίληψη και τη συνείδηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχατο σκαλοπάτι. Δηλαδή αν έβγαινε κάποιος στη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ και έλεγε, πάρτε 5.000 αρκεί να με ψηφίσετε, όχι ότι πολλές δεν θα έμπαιναν στον πειρασμό, αλλά θα έπεφτε και μια γιούχα, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι ένα σημάδι υγείας της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμη. Καιρό
είχαμε να δούμε τον αγαπημένο μας εδώ ηχολήπτη, τον Γιώργο Σκεύη. Ωραία, αυτό είναι δηλαδή. Δεν είναι ακόμα προεκλογική περίοδος, Γιώργο. Μην είσαι τόσο σκληρός. Εσύ είχες άδεια αμέσως. Με συγχωρείς που έκανα χρήση της αδείας μου για το καλό των ανθρώπων. Να καθαρίσει λίγο τα αυτή τους το έκανα. Να ακούσουν και λίγο Καραγιάννη, να μαλακώσουν τα ηχοχρώματα, ρε Σκεύη. Δεν ξέρω αν ερχόσουν εκείνο το διάστημα, αλλά δεν το είχαμε κάνει. Όταν μπαίνει σε μια τέτοια περίοδο, δημιουργείται μια ένταση που πέφτουν οι λεκτικές βέβαια σφαλιάρες άνευ λόγου και αιτίας. Γιατί εγώ τώρα τι είπα, πόσο καλός είναι, πόσο τον... Όχι, σου λέει εδώ τώρα θα σκοτωθούμε και... Σου λέει και εμένα άλλαξε η ομάδα μου προπονητή μετά τις επιτυχίες του Νίκολιτς, δεν είναι μόνο Ολυμπιακό. Α, μάλλον ήταν παναθηναϊκή αντίδρασή του, δεν ήταν. Γιατί συνήθως έχουμε καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, με αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί σε μια κονσόλα, δεν λέω σήμερα ούτε πολιοδικές ούτε τίποτα, που το λένε Γιώργο Σκεύη, θα συνεργαστούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ευτυχώς έχω τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που στηρίζει όχι μόνο εμένα αλλά και την επικοινωνία μαζί σας. Άρα εάν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605 θα σας απαντήσει, θα καταγράψει. Α, και θα χρειαστεί, αν θέλετε βέβαια, έχω μια πολύ ωραία πρόταση για μουσικό debate των πολιτικών αρχηγών, γιατί από ό,τι είδα τελευταία, αυτό που κάνουμε εμείς πολύ συχνά στην εκπομπή με μουσικές ατάκες και στίχους από τραγούδια αφιερώνει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα, το απαντά ο κύριος Τσίπρας, το Πασόκ απαντά στον Πρωθυπουργό. Εδώ παραξενεύτηκα λίγο, γιατί ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τραγούδι στον κύριο Τσίπρα για να τον πειράξει. Το Πασόκ γιατί θύχτηκε? Δηλαδή βλέπω μια συμπόρευση που δεν έχει γίνει επίσημη πολιτικά ή μια το Πασόκ γιατί θύχτηκε. Δηλαδή βλέπω μια συμπόρευση που δεν έχει γίνει επίσημη πολιτικά.

εδώ. Έχω να κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί εσείς θα έχετε 10 καλύτερες ιδέες από μένα για να το εμπλουτίσουμε, και μετά θα σας βάλω σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή να γίνει debate αρχηγών, αλλά όχι που κάνατε αυτό. Όχι, με στίχους τραγουδιών. Θα παίρνει το λόγο, θα λέει ένα τραγούδι, θα λέει ποιον αφορά. Ο άλλος θα απαντά με στίχους τραγουδιών και με τις απαντήσεις θα παίζουν και από κάτω, ξέρετε. Δηλαδή αυτό είναι, ξέρετε, μουσικοπολιτικό σοου. Μην γελάς, Κεβί, είναι υπερπαραγωγή. Θα μπορούσε να ασκήσει ένα τέτοιο προϊόν. Λοιπόν, αν θέλετε να πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, ποιο τραγούδι ή ποιο στίχος θα τέριαζε ή σε ποιο κόμμα, ή ποιο κόμμα θα μπορούσε να το αφιερώσει σε ποιο, ή ό,τι άλλο συνδυασμό θέλετε, εδώ είμαστε εμείς στην δική σας υπηρεσία. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, αν θέλετε να τα πείτε τηλεφωνικώς. Αν θέλετε να τα στείλετε στο Viber, Earth News, μια λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τις προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχετε σε αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, ας πούμε, που στείλουμε για πολύ λίγο. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αφήσετε τις εργασίες που έχετε εκεί, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Messenger. Είναι μια παλιά καλή ιδέα αυτή. Το κάνανε οι πειρατές, δεν ήταν οι αφιερώσεις που παίρνανε και κάνανε από εκεί αφιερώσεις και λέγανε αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: είναι αδυνατός.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά θα μπορούσε να είναι το μουσικό debate, το αποκορύφωμα της εκλογικής περίοδου. Θα μου πεις πώς σου ήρθε η ιδέα, θα τα έχετε ακούσει αλλά μπορεί να μην το συγκρατήσατε, στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, για να σχολιάσει την παρουσία και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας, του αφιέρωσε συγκεκριμένο στίχο από συγκεκριμένο τραγούδι.

δηλαδή διπολικό. Δηλαδή το τραγούδι εδώ είναι πολιτική ανάλυση. Θα είναι ένα δίπολο μεταξύ δύο προσώπων και δύο κομμάτων, ή θα είναι ένας διμέτωπος αγώνας για το Πασόκ. Πάντως ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία, λέει, έχουμε και εμείς γνώσεις μουσικές, και απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη με το δικό του τραγούδι.

ακρίβεια που χτυπάει την ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι πολιτικά τραγούδια, μην νομίζετε που εμείς τα έχουμε έτσι για λαϊκά, διασκεδαστικά και τέτοια. Και εδώ έρχεται η μεγάλη για μένα έκπληξη, επιμένω, γιατί η απάντηση του Πασόκ, ή ήθελαν οι επικοινωνιολόγοι του Πασόκ να δείξουν ότι σιγά ρε φίλε, ξέρουμε και εμείς να ρίχνουμε ατάκες. Αλλά αφού ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη, πώς έρχεται το Πασόκ στην ουσία υπερασπιζόμενο τον κύριο Τσίπρα και λέει, επειδή του αρέσει του Πρωθυπουργού να αφιερώνει τραγούδια, έχουμε και εμείς να του αφιερώσουμε.

Δεν λέει, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία. Θέλει προσοχή. Πόσο στίχο θα βάλεις. Όλα αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες που θα τις δουλέψουμε με ένα ικανό επιτελείο. Να το δουλέψουν και τα επιτελεία των κομμάτων για να βρούνε και νέες ατάκες, να διανθίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Το πιο ωραίο βέβαια απ' όλα θα ήταν να μην λένε το στίχο, να τον τραγουδάνε. Ενώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί είναι άλλο η απαγγελία. Έχετε ακούσει, λένε πολλές φορές, πήρε ένα κείμενο τώρα πολιτικός και απαγγέλει εκεί. Να έχει και λίγο τραγούδι. Να λέει δηλαδή το στίχο, να τον λέει μελωδικά. Θα έχει αυτό ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον θα έχει αν έχετε και εσείς προτάσεις και αφιερώσεις να τις μεταφέρω εγώ μέσω των μηνυμάτων σας, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Messenger, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πριν προχωρήσουμε όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί κοιτούσα τώρα εδώ το μουσικό μας ημερολόγιο.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 1979 και κάποιος ακούει και λέει ποια μέρα, τι μια τέτοια μέρα, είπες τη μέρα είναι, δεν είπα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, μάλιστα Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ο ήλιος 7 και 42 λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν λοιπόν η 10η Σεπτεμβρίου αλλά του 1979, η περίφημη Πάτι Σμιθ τραγουδάει σε μια συναυλία στη Φλωρεντία και εκεί ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις της για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της. Άντεξε 10 χρονάκια, 10 χρόνια μετά επανήλθε.

0: πολύ αγαπημένο και ωραία διαπίστωση ότι η νύχτα ανήκει στους εραστές. Αλλά η μέρα και το απόγευμα, ακόμη και αν κάνουμε τα μουσικά μας ταξίδια, ανήκει στην ενημέρωσή σας. Γι' αυτό το λόγο ο συνάδελφος, ο Γιώργος Κοβός, είναι μαζί μας τηλεφωνικός, γιατί φαίνεται ότι έχουμε συνεχόμενα επεισόδια πρωτοβουλειών και των διοκτικών αρχών σε σχέση με την έρευνα που αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Ανδρέα. Καταρχάς θα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την προηγούμενη αποφώνηση.
0: Και μεγάλο σχόλιο, ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Θα έχουμε, η νύχτα ανήκει στους εραστάς, όπως λέγαμε παλιά σε ελληνικές ταινίες.
0: Είναι?
1: Στους εραστάς.
0: Α, στους εραστάς, μάλιστα.
1: Το όπως λέγαμε σε ελληνικές ταινίες παλιά.
0: Ωραία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε εξελίξει.
0: Η νύχτα ανήκει στους εραστάς, έτσι, όχι η νύχτα. Για να είναι όλο, ξέρεις, στην ίδια γλώσσα.
1: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι η εκ νέου προσαγωγή του ΖΕΒΟΥ Παιδιατρών στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου μάλιστα να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Γενικά, μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι ήδη ετοιμάζεται η σύλληψή τους. Χωρίς ακόμη να έχει επισκοπηθεί κάτι, αλλά μάλλον.
0: Αυτή είναι δεύτερη προσαγωγή. Είχαν αφαιθεί.
1: Είχαν προσαχθεί χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα βρέθηκαν στο Συνοδό Καρνεάδου, το ιατρείο τους, μαζί με στελέχη της Υποδιέθεσης Ασφαλείας Αθηνών και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές στην έρευνά τους. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, οι αρχές κατέβασαν 4 σακούλες μεγάλες, οι οποίες έφεραν επάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, οι οποίες περιείχαν έγγραφα και ψηφιακό αρχιακό υλικό του ιατρείου, ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5, κατέβηκαν όλοι μαζί, αστυνομικοί μαζί με το σεφράρι, και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι τους στο ψυχικό. Εκεί, όπως μαθαίνουμε, η έρευνα διήρκησε ελάχιστα, περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο, όχι παραπάνω. Και στη συνέχεια είχαμε την εκ νέου προσαγωγή τους στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών. Την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μαζί με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο, βρέθηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεση, δύο συσκευές πλασμαφαίρεση, για τις οποίες όμως, όπως λέγεται, δεν υπήρχε σχετική άδεια. Από τη μία.
0: Θα ήταν απίθανο να υπάρχει. Αυτή είναι μια πολύπλοκη ιατρική διαδικασία που γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα εμείς με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Για πες μας όμως τι άλλο, γιατί σε λίγο έρχονται και οι τίτλοι.
1: Και το βασικό είναι, επίσης κάτι άλλο βασικό είναι ότι σε έρευνα, σε έλεγχο του 2024 και 2025 από τον Ιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο ιατρείο, δεν υπήρχαν τότε αυτά τα μηχανήματα. Άρα είναι σχετικά πρόσφατα. Πρέπει να σου πω όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης λέγεται από πολύ έγκυρες πηγές που έχουμε ότι επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Αρκετά συχνά.
1: Για πλασμαφαίρεση. Μπορεί να έκανε κάποιο άλλο είδους θεραπεία, γιατί έκανε κάποιες ολιστικές θεραπείες ή διαφορετικά πράγματα.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Τώρα, πώς τα αίτια θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά να βλέπει και για αύριο, δεδομένου
0: για να υπάρχει...
1: ότι η οικογένεια.
0: Ναι, πραγματογνώμονας από την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κοβός μας έδωσε το ρεπορτάζ. Πάμε σε τίτλους. Μια τέτοια μέρα το 1950 γεννήθηκε ο Τζο Πέρι στο Λόρενς της Μασαχουσέτης. Πορτογάλοι γονείς του, Περέιρα ήταν το επίθετο, αλλά για να είναι πιο, ξέρετε, βολικό εκεί, το έκαναν σε Πέρι όταν μετακόμισα στην Αμερική. Συμμετείχε βέβαια στο Aerosmith από το 1971 και μέχρι νομίζω ακόμα, γιατί είναι κοτσονάτος και αντέχει. Έτσι λοιπόν, με Stop Messing Around, που θα μου πει και ο ηχολήπτης, γιατί έχουμε τίτλους σε λίγο, οπότε άρχισε να ακούσουμε όμως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε προηγηθεί αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά του Παρανέστη Δράμα στην περιοχή Πλατανιά. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1972 όταν στο Hollywood Bowl του Los Angeles οι Doors, που μετά το θάνατο του Morrison συνέχισαν έτσι ως τρίο, πραγματοποίησαν την τελευταία του συναυλία. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξαν λοιπόν εκεί ήταν το Light My Fire, χωρίς το Morrison.

Δεν το είπαν βέβαια έτσι door, το Light My Fire. Αλλά το 1945, 10 Σεπτεμβρίου επίσης, γεννήθηκε ο Χωσέ Φελισιάνο, αυτός ο πορτορικανός κιθαρίστας και εξαιρετικός μουσικός που γεννήθηκε τυφλός και μάθε ακορντεόν και κιθάρα και είναι πολύ γνωστός για τις πολύ ωραίες του διασκευές. Μία από αυτές που ξεχώρισαν ήταν το Light My Fire, έτσι όπως το ακούμε τώρα.

0: Ο Φώτης από το Χελιδόνι που λέει κάτι πολύ ωραίο, μου χρωστάς λέει κάτι τραγούδια. Έχεις δίκιο, Φώτη μου. Και χθες, τώρα ειλικρινά δεν το λέω έτσι ως πρόσχημα, είχα προγραμματίσει ένα από τα αγαπημένα σου, αλλά είδες ότι η επικαιρότητα άλλαξε όχι μόνο το μουσικό σχεδιασμό, όλο το σχεδιασμό της εκπομπής. Για να δούμε αύριο, αποχαιρετώντας την εβδομάδα, μήπως καταφέρω να σε κάνω να χαρίσω. Λάμπρος από Κέρκυρα. Α, επειδή λέγαμε για ένα μουσικό debate που θα είχε γούστο προεκλογικά, που οι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλούν και θα απαντούν μόνο με στίχους τραγουδιών και αν μπορούν να τα λένε και τραγουδιστά, ο Λάμπρος από Κέρκυρα αφιερώνει το τραγούδι «Οι δρόμοι του πουθενά» με το Μαργαρίτη, στο Μητσοτάκη, το Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο, αχ τι ωραία Ελαφώνησος Πέτρο μου, αντί να κάνουν λίγο κοκορομαχίες να δούνε πώς θα βγάζουν πέρα οι Έλληνες. Ο Στάθης από Κόρινθο, η Ελλάδα ανήκει στην αμφικτιονία των Βρυξελών, τι χρειάζονται πια οι εκλογές. Χρειάζονται, Στάθη μου, γιατί μπορεί εσύ και πάρα πολλοί άλλοι να ψηφίσουν κάποιον ή κάποιο κόμμα που θα μας βγάλει από την αμφικτιονία, ας πούμε. Οι εκλογές χρειάζονται πάντα, Στάθη μου. Όποτε δεν έχουμε εκλογές και κάπως αλλιώς λύνεται το θέμα της διακυβέρνησης, τα πράγματα πάνε χάλια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Στάθη μου, για να μην παρεξηγιόμαστε. Στη δημοκρατία, όπου και να ανήκεις, άσε που δεν είναι ακριβώς αμφικτιονία και άσε που υπάρχουν πολλά περιθώρια για εθνική διακυβέρνηση και πρωτοβουλίες, αλλά και να μην τα θεωρείς εσύ αρκετά, ψηφίζεις κάποιον που θα κάνει το άλλο. Οι εκλογές σου δίνουν και αυτό το δικαίωμα. Όταν δεν έχεις εκλογές όμως, πάπαλα, Στάθη μου. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Η Μάρθα στην εγγονή μου λέει, Μάρθα που από αύριο ξεκινά την πρώτη δημοτικού, στέλνω τις ευχές μου για χαρούμενη και πετυχημένη εκπαιδευτική διαδρομή. Θα βάλουμε και τραγουδάκια αύριο, σχολικά, έτσι να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Και όμως, λέει ο Βασίλης, ο Αρτέμης Ώρας είχε πει κάτι αντίστοιχο, ότι θα καταθέσει λεφτά. Καλά, αυτός δεν είχε πει ότι θα δώσω 5.000. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος, δηλαδή μπορεί να πάρει από τα ταμεία. Ο Ώρας έλεγε ότι έχει κάτι τρελές μετοχές, κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, που όχι μόνο το χρέος θα ξεπλήρωνε, θα αγόραζε και τρεις υπήρους για να έρχονται εδώ να μας υπηρετούν. Άσε τώρα τι είχε πει. Και η πλάκα δεν είναι ότι τα είχε πει, ήταν ότι υπήρχε κόσμος που πήγαινε εκεί και στήριζε όλο αυτό το χρήμα που καθότανε και περίμενε να μας το δώσει. Σπύρος, μάλλον ο Τραμπ είναι γατάκι μπροστά σε κάτι γήπες με κάτι μαύρες σακούλες εκεί στα καμένα που γύρισαν το ματσάκι χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, που μας δείχνει επίσης ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι και τόσο ηθικά υγιής. Ο Γιάννης με ωραίες προτάσεις, σαν για τον Τζο Πέρι τον Aerosmith, μας είχε ενημερώσει νωρίτερα. Τι άλλο έχει? All Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana, σωστά, κυκλοφόρησαν σήμερα το 91, και άλλες προτάσεις έχουμε και εμείς κάποιες. Γεια σου Ανδρέα, καλά. Α, πού το λέει αυτό? Α, το εξαπατήθηκε. Βάλαμε το money στην αρχή γιατί εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ που μοιράζει τα 5.000, αν θυμόσαστε το 2009 σε μια προεκλογική του ομιλία, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει λεφτά υπάρχουν. Μετά ξέρετε τι έγινε το 2010, τι ακολούθησε. Αυτό που δεν είχε διευκρινίσει ήταν, γιατί τα λεφτά πάντα υπάρχουν, είναι ποιος τα έχει, πού τα δίνει, πού τα μαζεύει, ποιος τα διαχειρίζεται. Εκεί είναι πάντα το μεγάλο ζήτημα. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ποιανού είναι και τι ακριβώς θα εξυπηρετήσουν. Καλά σχόλια δημοσιογραφικά και μουσικά με υπενθύμηση, εύχεται ο Μιχάλης. Ο Παναγιώτης από Πάτρα με την καλησπέρα του. Η Φρανσέσκα, κρίμα όλο αυτό λέει που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά γιατί κλήθηκαν οι ιατροί να καταθέσουν στο ΑΤΑΦ και Ψέλης για κάτι που έγινε στο Κολονάκι, αν γνωρίζει κάποιος? Δεν το ξέρω, Φραντζέσκα μου, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με το πού μένουν οι συγκεκριμένοι, με το ποια υπηρεσία ανέλαβε την δικαιοδοσία. Βάσει δεν ξέρω ποιον, ποιας κατανομής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν ξέρω πάντως, θα το κοιτάξω. Και ο Αλέξανδρος, τσικαμπούμ και όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσικαμπούμ και μου την πέφτεις μέσα στη ζάλη μου, τσικαμπούμ θα βελτιώσω τα στιχάκια μου και θα πρέπει να απαντήσει αυτό το τραγούδι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Όπως λέμε πάντα, το ζήτημα είναι ποιος θα το βάλει τον γκολ. Θα το βάλει ο καημάς ή ο επιτρόπου. Για πείτε μου, όχι πείτε μου. Τάσο, μ' ακούς? Ναι, καλά, ξέρω. Ενημερώθηκα ότι μπήκες τελευταία στιγμή να σκοράρεις, γιατί θέλουμε, ξέρεις, να κάνουμε καμιά σέντρα στην περιοχή. Τον έφαγες και το Μεντιλίμπαρ, βλέπω, Τάσο μου. Πάει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Συγχώς, για τόσο συμπαθητική φυσιογνωμία έρχεται.
0: Τόσο καλός προπονητής είναι το βασικό.
2: Ναι, ναι, εντάξει, είναι ως φυσιογνωμία. Ως ο Βονής κρίνεται από το έργο του και...
0: Ναι, αλλά δεν είχε κάνει τη συνάντηση με τον πρόεδρο και είπαν εδώ μαζί. Όταν ακούς αυτά τα μαζί θα προχωρήσουμε, όλα τα χαρτιά στα χέρια του, είναι ύποπτο.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ύποπτο. Ε?
2: Ναι, ναι, αυτό, ναι. Είναι σημεία των καιρών. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούμε διάφορα και τελικά καταλήγουμε στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ του Ολυμπιακού.
0: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ωραίο από όνομα, πάντως κάνει αίσθηση.
2: Κάνει αίσθηση και ως προπονητής.
0: Ήταν και καλός, λέει αυτός.
2: Είναι
0: καλός άνθρωπος.
2: Πιο σημαντική παρουσία φυσικά στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ένα παιδί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ένας προπονητής ο οποίος ήταν και στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου για πολλά χρόνια και τελικά από το 18 μέχρι το 25 για μια επταετία ανέλαβε και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οδήγησε και σε ευρωπαϊκά μονοπάτια και απέκτησε και το κύπελλο Ισπανίας μαζί της και πλέον όλοι...
0: Ναι, εδώ που έρχεται βέβαια δεν είναι Real Sociedad, εδώ είναι άλλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή, αν πάρει το κύπελο, και αυτός δεν θα προλάβει να κάνει παρέλαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αυτά είναι καλά τα χαρτιά, αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις. Αλλιώς, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει μέχρι η conference. Δηλαδή, άλλοι μπροστά του είναι παιδιά.
2: Και έκανε και τρέμπλερ, να θυμίσω ότι την επόμενη χρονιά πήρε και προτάσεις.
0: Ναι, δεν είναι. Το Super Cup είναι στην καινούργια σεζόν, δεν υπάρχει πραγματικά το τρέμπλ, αυτό το λέει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο, πήρε τρεις συναφείς τίτλους, να το πούμε έτσι.
2: Όπως και να έχει, όπως και να το βλέπει ο καθένας, είμαι πετυχημένος προπονητής ο Κωνσταντίνος με τη Λίβερ.
0: Ασυζητητή.
2: Και η απόδειξη είναι πόσο πολύ αγαπητός είναι που σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, χρησιμοποιώντας τα social media κυρίως, έχουν βγάλει δημοσίες
0: και σχετικές ανακοινώσεις. Καλά, όταν φεύγει κάποιος, εννοώ και εν ζωή.
2: Όχι, όταν φεύγει κάποιος από ομάδα δεν συνηθίζεται πολλοί ποδοσφαιριστές να τον αποχαιρετούν. Δεν θυμάμαι πολλές τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ σπάνιο. Και εντάξει, καλό είναι να το αναφέρουμε, γιατί δείχνει και πόσο πολύ τον αγαπούσαν τον συγκεκριμένο προπονητή οι παίκτες του. Και παίκτες που έχουν αποχωρήσει και έχουν συνεχίσει και σε άλλα μονοπάτια τώρα την καριέρα τους, όπως είναι ο Τζολάκης, όπως είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ο Τζολάκης λέει πάει πάρα πολύ καλά, ε.
2: Βέβαια,
0: σε λίγο θα έχει προτάσεις η Χάλ να τον πουλήσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ακόμα δεν τον πήρε. Ναι, εντάξει, άμα συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, πάντως είναι υποψήφιος για ποδοσφαιριστής του Αυγούστου στην Premier League και πάει σταθερά πολύ καλά με πολύ δύσκολες επεμβάσεις.
0: Χτύπα και κανένα ξύλο για τελευταία ειδική μας, είδες. Καταπληκτικοί παίχτες. Όλο και κάτι, κάνα ξεμάτιασμα θέλουν.
2: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή τερματοφύλακες, ξέρεις, είναι και τέτοια η θέση που ο τραυματισμός είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Για λέγε να βάλουμε εκεί κάνα τέτοιο, κάνα ευχέλιο, κάνα αυτό στα παιδιά. Έμα πάντως παρά ήταν ρεσί. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας και τα λοιπά. Καλά, αυτοί εκεί στην Ντόρτμουντ έχουν γιατρούς. Γιατί εγώ έμαθα ότι πριν έχει αυτή την αδιαθεσία ο Καρέτσας, καμιά ώρα πριν, ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας κάτω των 19, πάλι της Ντόρτμουντ, είχε το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Είναι περίεργο αυτό τώρα. Υποτίθεται ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Ναι, σωστό. Τέλος
0: πάντων, είναι καλά τα παιδιά.
2: Είναι για επιστημονική ανάλυση και κυριολεξία.
0: Έτσι. Έχεις κάτι άλλο. Έχουμε. Α, έχεις παιχνίδι στο... σήμερα, ε. Για πες.
2: Έχω πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχω Αστέρας Τρίπολης Άρης, είμαι στο ημίχρονο 0-0. Είναι η τελευταίο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να μην το παραλείψουμε. Έχουμε στις 9 και 4. Να πω ότι χθες ο Όφινες στο Χρυσούπολης επίσης για το κύπελλο 3-0. Έχουμε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιά, το εξαναβολής πρώτης αγωνιστικής είναι αυτό. Έχουμε Champions League, χθες είχαμε 25 γκολάκια το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Καλά που δώσε την ασίστ στο Τζόλις και καθάρισε η Arsenal η δικιά μου.
2: 5-1 Νάπολη Arsenal, 0-1 και Παρίσι Σερβέν Πρατισλάβας, Σλόβα Πρατισλάβας 6-1 μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα.
2: Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο Φερμίρ Ρώμα, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Μπάγκερ Μονάχου στις 10, Μπάγκερ Μονάχου Βοντοκλίμ, Σλάβια Πράγας Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ.
0: Τα πήρες όλα και φύγες, γιατί κάνουμε ένα παιχνίδι. Ξέρεις, επειδή τα κόμματα έχουν αρχίσει και αφιερώνουν τραγούδια το ένα στ' άλλο, θα το κάνουμε και εμείς, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά σας, γεια χαρά σας.
0: Να, τηλεφώνησε τώρα Παναγιώτης από την Κομωτινή. Μου χρωστάς, δε σου χρωστάω. Του φίλου μου Νικολάου για τα τρία κόμματα. Ο Χαράλαμπος κάτι τελίτσες νομίζω έστειλε. Δεν πειράζει, μια χαρά. Τάτι, α, μάλιστα. Σαν χελιαγλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Το περίφημο τραγούδι. Για την πλειοψηφία, λέει, των πολιτικών προσώπων, για την πλειονότητα, μάλιστα. Καλό απόγευμα, είστε υπέροχος. Οπότε να μου αφιερώσει άλλο τραγούδι, αγαπητέ. Ή αγαπητή. Δεν ξέρω, γιατί δεν φαίνεται αυτό το όνομα, αυτό το προφίλ. Αλλά βάλτε ένα μικρό ονοματάκι.

0: ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1966 όταν τον 7ο άλμπουμ των Beatles με τον φάνταστο τίτλο Revolver βρέθηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Έμεινε μάλιστα εκεί για 6 εβδομάδες. Είχε πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια, έκαναν πολλά πειράματα στον ήχο τους εκείνο το άλμπουμ οι Beatles. Μάλιστα κάποια από αυτά δεν τα έπαιζαν μετά στις συναυλίες, γιατί οι τεχνικές της εποχής ήταν για στούντιο για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό τον ήχο και δεν ήταν εφικτό να παιχτούν ζωντανά. Το Eleanor Rigby είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Ανήκουν άραγε μοναχικοί άνθρωποι. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί συνδέεται με έναν τρόπο με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά γιατί συνδέεται και με μια γενικότερη τάση που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Κάποιες θεραπείες ή κάποιες πολύπλοκες ιατρικές πράξεις να λανσάρονται, δεν ξέρω αν είναι, και ως θεραπείες ας πούμε στο πλαίσιο της ευζωίας, της αντιγύρανσης και τα λοιπά. Αλλά η ιατρική δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν να στο βγάλω στο καλάθι προσφορά. Είναι μια επιστήμη κορυφαία για μένα και σοβαρότατη, και τέτοιου είδους προσεγγίσεις και θεραπείες δεν μπορούν, από όσο εγώ καταλαβαίνω, να γίνονται όπου να είναι και με όποιο τρόπο να είναι, όπως η πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και είναι και καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να μας πει δύο πράγματα για να έχουμε και εμείς το νου μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε Βασιλόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τυχαίνει να σας ακούω ή να σε ακούω, Ανδρέα, επειδή πολλές φορές ταξιδεύω εκείνη την ώρα και το απολύτως σχετικό μας.
0: Α, και μετά δεν χρειάζεστε να πάτε για, θεραπεία όταν ακούτε την εκπομπή. Εντάξει, ωραία. Καλό είναι αυτό.
1: Βέβαια, η θεραπεία αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτοί οι οποίοι ας πούμε διαφημίζουν όλες αυτές τις ιστορίες, τις διαφημίζουν για ανθρώπους που είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά στην υγεία τους.
0: Υπονομίζουν, έτσι, γιατί φαντάζομαι για να μπει κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια ιατρικής σύνθετης θεραπευτικής μεθόδου, πρέπει να ελεγχθεί πόσο μπορεί. Επειδή δυστυχώς είχα πολλά χρόνια εμπειρία με τη μητέρα μου, με αιμοκαθάριση και τα λοιπά, αυτό με την εξωσωματική ας πούμε καθαρισμό του αίματος ή εμπροκειμένου πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα.
1: Καθόλου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι σαν θεραπευτική παρέμβαση έχει ως συγκεκριμένες ενδείξεις, δηλαδή εμείς οι αιματολόγοι τη χρησιμοποιούμε σε μια νόσο που λέγεται πορφύρα, θρομποτική πορφύρα. Οι νευρολόγοι σε κάτι βαριές νευροπάθειες που δεν έχουν έτσι άλλα περιθώρια θεραπευτικά. Οι ρευματολόγοι επίσης σε βαριά αυτοάνωσα νοσήματα. Η λογική είναι να αφαιρέσουμε από το πλάσμα αντισώματα τα οποία προκαλούν νόσο. Αυτό είναι το
0: πλάσμα του αίματός μας, δηλαδή, έχει κάποιες ουσίες.
1: Έχει αντισώματα.
0: Μπορεί να έχει φλεγμονώδεις ουσίες, μπορεί να έχει περιτά, γιατί...
1: Τελειώνουμε εδώ πέρα. Είπα αντισώματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο μοριακό βάρος. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Τα μικρά που είναι οι τοξίνες, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό κλπ. Δεν μπορούμε να. Τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε δεν τα κατακρατούν αυτά τα πράγματα.
0: Α, μάλιστα. Γιατί έχω ακούσει ότι ακόμα και για αποτοξίνωση ή όταν κάποιος κάνει χρήση ουσιών και θέλει να απεξαρτηθεί γρηγορότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέει, αυτές οι μέθοδοι.
1: Μάλιστα. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός της παραφιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από μία θεραπευτική διαδικασία η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι στη σφαίρα του φανταστικού. Όπως υπάρχει δηλαδή επιστήμη, υπάρχει επιστημονική φαντασία για το τι μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε δηλαδή φεύγει από τις ενδείξεις και μπαίνει πλέον σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να το πείτε ότι θέλετε, αναζωογονητική ιατρική, ολιστική ιατρική, έχει ονόματα, πάντα δεν έχει ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όταν χρησιμοποιείται έστω για αυτές τις υποτιθέμενες, για αυτά τα υποτιθέμενα θετικά αποτελέσματα, άσχετο αν τα πετυχαίνει ή όχι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε? Μπορώ να πάρω εγώ σπίτι μου, να έχω ένα μηχάνημα?
1: Εδώ λοιπόν είναι διαφορά. Μπορώ να σας μιλήσω για τα μηχανήματα, τις διαδικασίες και τη χρήση που ξέρω από το νοσοκομείο. Άρα η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνολόγου και για συγκεκριμένους ασθενείς. Το τι τώρα μπορεί να κάνει αυτός ο οποίος διαφημίζει την πλασμαφαίρεση σε κάποιο διαμέρισμα στην Αθήνα ή στον Πειραιά ή στην Πάτρα, δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν πραγματικά κάνουν την πλασμαφαίρεση που γνωρίζω. Γιατί η πλασμαφαίρεση που γνωρίζω, που γίνεται με τη μεγάλη αυτή ανταλλαγή υγρών, έχει δύο βασικά προβλήματα σαν παρενέργειες. Το ένα είναι ότι μπορεί να κάνει έντονα υποταξικά επεισόδια, άρα να έχουμε δηλαδή, μπορεί να σοκαριστεί ο άρρωστος πάνω στο μηχάνημα. Γι' αυτό είναι όλη.
0: Είναι εξωσωματική διαδικασία παρέμβαση στο αίμα.
1: Ναι, δηλαδή, βγαίνει το πλάσμα, ναι, βγαίνει το αίμα έξω.
0: Βγαίνει το αίμα έξω από τον οργανισμό, πάει στο μηχάνημα, φιλτράρεται και επιστρέφει.
1: Και επιστρέφουν πίσω τα έμορφα στοιχεία μαζί με κάποια υποκατάσταση του πλάσματος.
0: Ναι.
1: Οπότε το ένα είναι τα υποταξικά επεισόδια και το δεύτερο διαταραχές του ρυθμού. Οι οποίες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς μπορούν να προκαλέσουν, όπως καταλαβαίνετε, αρρυθμίες και ανακοπή.
0: Άρα και να το χρειάζομαι αυτό, αν έρθω στο νοσοκομείο, δεν θα μου πείτε εντάξει Αντρέα, επειδή είσαι καλό παιδί, μπες μια στιγμή. Πρέπει να προηγηθούν εξετάσεις από ό,τι καταλαβαίνω,
1: φυσικά,
0: να δείτε.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μια τρίβια διαδικασία, δηλαδή του τύπου επιτόπου μπαίνεις μέσα, ότι την έχουμε πραγματικά σαν emergency. Σε περιστατικά θρομβευτικής πορφύρας την έχουμε, αλλά έχουν προηγηθεί εξετάσεις, αιμοδυναμική του ασθενού, θα φτάσει ότι κάτω σημεία.
0: Πόσο διαρκεί μια τέτοια διαδικασία?
1: Συνήθως στη μία ώρα επάνω, μία ώρα και κάτι έχουν κάνει τον κύκλο. Εμείς, για να καταλάβετε, αυτό που χρησιμοποιούμε, κάνουμε βασικά και ανταλλαγή πλάσματος, δηλαδή κάνουμε plasma exchange. Βάζουμε, βγάζουμε μάλλον και βάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν στα ιδιωτικά ιατρικά ή τέτοιο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι κάνουν απλά χορήγηση υποκαταστάτων του πλάσματος με λευκοματούχες ουσίες. Δεν αποκλείεται να κάνουν, να δίνουν πλάσματα.
0: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που εσείς μας λέτε πως γίνεται στο νοσοκομείο και λέτε ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
1: Συγκεκριμένοι που ξέρω εγώ, πραγματικά μόνο εκεί. Αν κάνουν πλασμαφαίρεση ή έχουν μηχανήματα τα οποία κάνουν μια, ας πούμε, τύπου πλασμαφαίρεση,
0: γιατί
1: δεν μπορώ να την πω πλασμαφαίρεση κανονική με ανταλλαγή πλάσματος, γιατί δεν γνωρίζω τι κάνουν. Και πρακτικά αν ήμουν γιατρός και εγώ θα είχα. Πώς να σας πω. Έχει ρίσκα, έχει πάρα πολλά ρίσκα αυτή η δουλειά να την κάνει σε ένα διαμέρισμα μέσα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αν πραγματικά το κάνανε και δεν είχαν, ας πούμε, ένα ποινιδωτή.
0: Να, αυτό.
1: Ναι,
0: που εδώ λες, δηλαδή, ποδόσφαιρο σε σχολικό περιβάλλον παίζουν και σου λέει πρέπει να έχουμε έναν ποινιδωτή, ρε παιδί.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αν τόλμαγα να έχω ένα τέτοιο μηχάνημα, ας πούμε, το οποίο γνωρίζω σαν γιατρός ότι μπορεί να μου κάνει ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να μου κάνει αριθμία, θα είχα ένα πινεδωτή δίπλα μου ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου προκύψει.
0: Μάλιστα. Εδώ θα αφήσουμε την έρευνα. Πάντως θα ήθελα έτσι και τη δική σας συμβουλή, όταν ακούμε ότι διάφορες ιατρικές πράξεις που εμείς ξέρουμε ότι κάνουν μια άλλη δουλειά, θα μας κάνουν νεότερους, ομορφότερους, πιο έξυπνους και τα λοιπά, καλό δεν θα είναι να ρωτάμε και ένα γιατρό, ενώ πιο καθιερωμένο,
1: εκτός,
0: ξέρω εγώ, πέρα
1: από αυτό. Κοιτάξτε, και εγώ επειδή μου ζητήσαν και σήμερα το έχω ζητήσει και εγώ δεξιά και αριστερά, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ενημερώσεις, πιστεύω, και από τον ΕΟΦ για πολλά προϊόντα και για πολλές αξιώσεις που γίνονται από τις επιστημονικές εταιρείες, όπως είναι η Αιματολογική, η Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής, από τους νεφρολόγους επίσης, οι οποίοι κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή ενημερώσεις από θεσμικά κατοχυρωμένους οργανισμούς για να γνωρίζει ο κάθε ένας, ο οποίος δεν γνωρίζει τα δικά μας επιστημονικά, πού μπορεί να ενημερωθεί με ασφάλεια. Δεν μπορεί να ενημερώνεις από κάποιον ο οποίος το κάνει για προωθητική ενέργεια και για δικό του ίδιο όφελος. Πρέπει να ψάχνεις αλλού.
0: Μάλιστα. Έχετε βγάλει ως αιματολογική εταιρεία κάποια ανακοίνωση? Γιατί
1: έχουμε διοικητικό συμβούλιο τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχω μπροστά για να βγάλουμε σε λίγο.
0: Μάλιστα, ναι, καλό είναι να μας τη στείλετε και εμάς, γιατί
1: και
0: μέσα στα διάφορα που διαβάζουμε και λέμε στον κόσμο, καλό είναι και εμείς να εξοπλιζόμαστε και να τον εξοπλίζουμε με κάποια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη γνώση από όργανα που αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Γιατί
1: όταν είναι γίνει... κάτι το οποίο δεν είναι σχετικό, είναι απόλυτο.
0: Είναι απόλυτο, ε. Εδώ δεν χωράει. Αποσύρω τον τίτλο της εκπομπής προκειμένου με χαρά, κύριε Βασιλόπουλε. Είναι κάτι άλλο που θα έπρεπε να πούμε, να το έτσι έστω σαν επιμύθιο για να το κρατήσουμε?
1: Το επιμύθιο είναι, νομίζω, αυτό που το είπατε και εσείς στο τέλος, ότι δεν πρέπει με αφέλεια να δεχόμαστε τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Δεν υπάρχουν τίποτα.
0: Δεν είναι προϊόν η ιατρική. Είναι σοβαρότατη επιστήμη.
1: Δεν είναι προϊόν.
0: Και δύσκολη.
1: Και η ζωή είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε σε χέρια έτσι τέτοια ανεύθυνα.
0: Αυτό πάει και γενικότερα. Πολύ μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Εγώ για την φιλοξενία.
0: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όταν είχε κάνει την ταινία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», έκανε τη μουσική ο Κραουνάκης και είχε δώσει στο Γιώργο Μαζονάκη να πει αυτό το τραγούδι, το «Ξημερώνει πάλι». Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: ξημερώνει πάλι.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στο Κολωνάκι, φύλο και φτερό το ιατρείο. Εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης, κατέθεσε η γιατρός για την κατάσταση του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι είπε για την θεραπεία που του πρότεινε. Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού γιατρίου και τις αντιγυραντικές θεραπείες έθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Την Παρασκευή νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένειά του θα προχωρήσει στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Τι είναι η πλασμαθαίρεση που επρόκειτο να κάνει πριν υποστεί ανακοπή, πότε επιτρέπεται και πού πραγματοποιείται. Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυροδοτεί κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Στα 106 δολάρια έφτασε το Brent. Αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά εφέτος. Ανησυχία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Πιθανή και νέα αύξηση μέσα στο 2026 βλέπουν αναλυτές. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης στο πρόγραμμά του, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο επίκεντρο Τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτο κουδούνι αύριο για 1.270.000 μαθητές. Τα άνθη του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε τριαντάφυλλα. Και τέλος, αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μεγεθυντικό φακό των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική, στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, και το κατά πόσον το ιατρείο του Κολωνακίου διέθετε τη σχετική άδεια. Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος, που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, όλα ερευνώνται με κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα. Τι νεότερο έχεις από εκεί, προσήχθηκε το ζευγάρι?
5: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε εκ νέου προσαγωγή του ζεύγους των γιατρών στην υποδίεση ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα ευρήματα συνολικά της έρευνας, της σημερινής έρευνας. Πρέπει να πούμε ότι τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο εδώ της Καρνεάδου η αστυνομική της υποδιέτης ασφαλείας Αθηνών λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5 δηλαδή, αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών και οι αστυνομικοί προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο ψυχικό. Η οποία όμως έρευνα αυτή δεν διήρκησε παραπάνω από 10 λεπτά με ένα τέταρτο, όπως μαθαίνουμε. Τώρα, στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε εδώ πάνω ότι πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως μου είπαν πηγές που ασχολούνται, πηγές του ιατρικού χώρου, ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν κλινική ή σαν νοσοκομιακό ίδρυμα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο δεν μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι ιατρικές πράξεις.
4: Παθολογικό ιατρείο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εδώ στο Earth News Radio, ο κύριος Παντούλης.
5: Ναι. Έχει την ειδικότητα του παθολόγου συγκεκριμένος γιατρός και έχει και ένα PhD στην αιματολογία. Και επίσης γιατρός είναι και η σύζυγός του. Όπως μαθαίνουμε όμως, μπορεί να έχει πάρει επίσημα κάποια ειδικότητα. Τώρα στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε. Εντοπίστηκαν, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δύο μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και το 2024 και το 2025, δεν υπήρξαν τότε οι συγκεκριμένες σακούλες, οι συγκεκριμένες συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πώς αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για αύριο στις 10 το πρωί, δεδομένου ότι ορίστηκε από την οικογένεια τεχνικός σύμβουλος, από την οικογένεια του τραγουδιστή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είχαν νωρίτερα σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ούτως ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια βασική λεπτομέρεια για την οποία ζήτησαν να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
4: Γιώργο, σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές της Ελλάς, μαθαίνουμε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ιατρού πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον βλεφοκαθετήρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Είχε όντως ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή? Γνωρίζουμε κάποια σχετική πληροφορία?
5: Αυτό θα το δούμε όταν βγουν νεότερα από το κομμάτι της προανάκρισης. Τώρα, αν υπήρξε λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια ιατρική πράξη η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια να έχει κάποιες αντεμπήξεις, να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σπάνιες, όπως είπαν οι ιατρικές πηγές, μπορεί να έχει και αλλεργικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πραγματοποιείται με δύο φλεβοκαθετήρες που τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες του σώματος, και από εκεί αφαιρείται το πλάσμα του αίματος, είναι το κομμάτι του αίματος εκεί όπου βρίσκονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοκατάλια, και από εκεί αφαιρούν το πλάσμα, επανατοποθετούν τα κύτταρα και στη συνέχεια βάζουν νέο ανανεωμένο πλάσμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως αυτό που μας είπαν, το λέω πολύ απλά, πολύ δεν είμαι
4: επιστήμονας. Για να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνω,
5: Γιώργο. Το λέω πολύ προχειρά. Όμως, εκείνο που τόνισαν οι ιατρικές πηγές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η ιατρική πράξη δεν συμβάλλει στο κομμάτι της αντιγύρασης ή στην διατήρηση νεότητας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για διαπράγματα, χρησιμοποιείται αντιθέτως για θεραπείες σε πολλές και σοβαρές ασθένειες.
4: Μάλιστα. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Αναπάντητα λοιπόν παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και με τον Γιώργο Κοβό, να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
6: Παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
4: Τώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαθαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο, διότι όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη.
7: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό.
8: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
7: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη. Σοβαρά ερωτηματικά γύρονται πλέον από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλασμαθαίρεση, ιατρική πράξη που επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία αυτή και ποιος έχει δικαίωμα και πού να την κάνει νόμιμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με συγκεκριμένες ενδείξεις. Για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσα. Δεν είναι μια διαδικασία λοιπόν που μπορεί να γίνει σε περιβάλλον ιατρίου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, η γιατρός είναι ανευθυντικότητας, ίδιος τόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία. Να σου πω ότι της Αττικής είναι το Λαϊκό Ευαγγελισμό, το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, το Αττικό και βεβαίως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ομάδα ιατρών. Τώρα, για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή. Όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νεφρολόγος, μπορεί να είναι και κάποιος παθολόγος, αρκεί να έχει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά τέτοιου είδους, πρέπει να κυλυφθεί πλήρες ιστορικό και να έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις. Και ένα ερώτημα που έχει μείνει, προκειμένου να διερευνηθεί, είναι για το αν είχε ζητήσει ιστορικό από το Γιώργο Μαζωνάκη, συγκεκριμένη γιατρός, πρωτού προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αντεμβήξεις. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί μια υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπικτικό για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί ακόμη να υπάρχει και κάποια καρδιολογική αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή, όπως φαίνεται να οδήγησε λοιπόν και τον Γιώργο Μαζωνάκη Το απόγευμα λοιπόν της Τετάρτης.
4: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε ξεκινήσει πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης? Φαίνεται να είναι ένα εύρημα. Ξέρουμε αν είχε ξεκινήσει πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φαίνεται

0: δημοφιλούς τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
1: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.

0: μια απορία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του αλλά και τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Ed News Radio δύο άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από κοντά. Η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του Σταύρος Κίζογλου θυμούνται στιγμές από την συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους.
1: Εγώ, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, δοτικός πολύ με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω.
2: Ήταν ντροπαλός, ήταν και αθόρυβος. Δεν ήθελε πολλά πολλά, ήθελε την παρέα του. Ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία. Τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες.

0: Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε και ο μουσικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ενώ για την ανθρωπιά του Γιώργου μίλησε ο Νίκος Μίχαλος, συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Το Μαζονάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για άλλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
2: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πάρα

0: πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα, και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
1: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
0: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.

0: Αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο κάδρο που μας αφορά όλους. Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια, συμπαρασύροντας και τις τιμές στην Αγγλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεσήμανε, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται και περισσότερο η τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι.
0: Να φανταστείς την είδηση, έχω γράψει 102 και το άλλαξα στον αέρα και εσύ το αλλάζεις ξανά προς τα πάνω.
1: Ακριβώς. Η άνοδος είναι 5,8%. Άνοδο έχουμε βέβαια και στο αργό της Αμερικής, 101,8 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς το φυσικό αέριο έχει κλείσει αυτή την ώρα, αλλά έχει κλείσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, υψηλό τριετίας. Δηλαδή θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά με την πρώτη ενεργειακή κρίση, όταν τότε το 2022 είχε επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα στην εγχώρια αγορά τα πράγματα είναι εξίσου βαριά. Η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της. Το ντίζελ είναι στα 2,070. Όλα αυτά πάντα με την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση, αλλά και την έκπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια. Ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι σχεδόν κόκκινος όλος ο χάρτης της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι και στα 182 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, αλλά στην Ιταλία για παράδειγμα έχει φτάσει στα 217, στην Ουγγαρία στα 208, στην Γερμανία στα 195. Είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή παντού. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και σχεδιάζει μέτρα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν προβιοριστεί. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο Νίκος Τσάφος, ο οποίος είπε, καταρχήν αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από 2-3 μέρες για τη μείωση 30% των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029, λέγοντας ότι εφόσον κρυθεί σκόπιμο θα υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από αυτά αφορά την παράταση της επιδότησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και την άρχιση επιπλέον πίεση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα τις εκπτώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις όσο και οι εκπτώσεις ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμα. Ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ίδιου του επιδόματος, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για θέρμανση κυρίως με ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είπες και εσύ, είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, έτσι ώστε να δοθεί η άνεση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέτρα και να στηρίξουν τους πολίτες.
0: Ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενεργειακή κρίση, έτσι, ότι έχουμε εικόνα ενεργειακής κρίσης.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ένας χειμώνας τον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκτίμησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέτρα για να πούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και που μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος. Να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή οι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι. Το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κουβό για προσαγωγή. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Επιστρέφουμε στην οικονομία με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Ήταν αναπόφευκτη η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο. Άμεσος όμως θα είναι ο αντίκτυπος όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, ξανακριβαίνει το χρήμα και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δάνο. Ακριβότερο το χρήμα για όλους. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ κατά 0,25% διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% πλέον φέρνει άμεσα αλλαγές και για τους δανειολήπτες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις, μάλιστα εντός του 2026, δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, η τωρινή αύξηση συνεπάγεται και μεγαλύτερες δόσεις δανείων για τους έχοντες δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και μάλιστα άμεσα, καθώς τα επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor ακολουθούν την άνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι. Η μηνιαία δόση παραμένει κλειδωμένη και σταθερή για όλη τη διάρκεια που προβλέπει η σύμβαση και όσοι σχεδιάζουν πάνω να πάρουν τώρα δάνειο θα ξέρουν ότι θα έχουν λίγο τσιμπημένο το επιτόκιο. Ακριβότερο.
0: Οι τράπεζες ενημερώνουν για αυτή την αλλαγή ή θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενδιαφερθεί?
6: Ουσιαστικά γίνονται αυτόματα αυτά mm-hmm. και βλέπει στη δόση που είναι να πληρώσει ο δανειολήπτης κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα η σημερινή αύξηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είναι η δεύτερη για το 2026 μετά από εκείνη του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γι' αυτό και είχαμε αυτή την αύξηση σήμερα. Οι αγορές και οι επενδυτές δεν αποκλείουν μια ακόμα συμπληρωματική αύξηση έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα μπορούσε να πάει το επιτόκιο ακόμα και στο 2,75% εάν, επαναλαμβάνω Θάνο, εάν οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να καλπάζουν, να πιέζουν μάλιστα ανωδικά την οικονομία. Και κλείνοντας να πούμε μια κουβέντα από τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για παρατεταμένη περίοδο. Και εστιάζοντας στους κινδύνους, η κυρία Λαγκάρτ επισήμανε ότι ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας σε συνδυασμό και με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθοδικούς κινδύνους στην ανάπτυξη. Καμπανάκι από την κυρία Λαγκάρτ.
0: Δύσκολα τα πράγματα, Κωστή. Σταματήστε τη γη να κατέβω, που έλεγε και ένα παλιό αναρχικό σύνθημα. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Στα Σπάτα και το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ξεναγήθηκε στις υποδομές που περιλαμβάνουν θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης σε μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα για μένα. Το μήνυμα να χρήσουν λοιπόν την Ελλάδα του μέλλοντος έστειλε από τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στο Life State Park στα Σπάτα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια τεράστια επένδυση. Δεν είναι απλά, όπως είπε και ο Υπουργός, ένας όμορφος χώρος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, αλλά είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Και αυτό βέβαια γιατί η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά η επιδίωξή μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι πάντα πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι, όπως είπε, αυτά που οραματιζόμουν για τη χώρα πριν πολλά χρόνια, τώρα τα βλέπω να γίνονται πράξη. Μια Ελλάδα στην οποία, όπως τόνισε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, σε δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσει το όνειρό τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αφορμή την οικονομία, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να ρωτάτε από το Earth News Radio κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Νότης Ανανιάδης, που ήταν στο briefing και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νότη.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μνημείο ή και εγχειρή δύο πολιτικής απάτης χαρακτήρισε ακριβώς αυτή είναι η φράση ο Παύλος Μαρινάκης στο πρόγραμμα Τσίπρα, έτσι όπως παρουσιάστηκε και χτες με τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για μη κοστολόγηση. Τότε ήταν λόγια του αέρα, λέει, πριν από 10 χρόνια. Είναι ακόμα χειρότερα τώρα. Και τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων, άλλο μια κοηδεία του κόσμου, είπε ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι τελικά τους εποχιακούς πυροσβέστες, τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες Ουσιαστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε, γι' αυτό και μιλάει για απάτη και όχι αυταπάτη πλέον, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει τα έξοδα τα οποία λέει. Δηλαδή θα δώσουμε τόσο. Τόσα έμενος είναι και φέτος και το χρόνο και τα χρόνια σε 4 χρόνια. Αλλά αυτό λέει η κυβέρνηση, αυτό το συνολικό κονδύλι το μοιράζει, το διαιρεί στα 4. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική διαφορά, είπε σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε πολιτικούς συντάκτες ο Παύλος Μπανέκης. Είναι η διαφορά μας. Εμείς πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα και αυτά που έχουμε τα μοιράζουμε. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι δεν γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, από τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν καταλάβαν τι τους έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Απαντώντας ουσιαστικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: δεν μιλήσαμε για 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο κλάσ επιπλέον. Όσα είχαν κληθεί πριν τη ΔΕΘ και την λεγόμενη μικροδιατηγή. Μάλιστα, αυσικέχνε για τη συγκυβέρνηση και ποιο μπορεί να συγκυβερνήσει, λέει: αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ λέει: το 80% του προγράμματος που χαρακτηρίζει απάτη, το 80% ήταν δικό του πρόγραμμα και το έκλειψε ο κ. Τσίπρας. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, αυτή πρέπει να, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν ταιριάζουμε επί χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Με κεντρικό λοιπόν στόχο την εκλογική αλλά και την στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
11: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20, ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πειρά κατά του κυρίου Τσίπρα και για τις οικονομικές εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράνταξης.
10: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ρωτήθηκε για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
11: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί? Πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό.
12: Νομίζω η αναξιοπιστία, όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη του κυρίου Τσίπρα, αποδεικνύεται και από τον προγραμματικό λόγο που προσπαθεί το κόμμα Ελλάς να διατυπώσει. Και εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Εμείς δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μίας χρήσεως υπό την πίεση του χρόνου, ούτε είμαστε ένα προσωπικό στοίχημα κάποιου πρώην Πρωθυπουργού που θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει την αναξιοπιστία του και στο πρόγραμμά του. Δεν θα πω αντί για πολλών ότι το καλοκαίρι ήθελε να καταργήσει την Golden Visa και τώρα μας λέει ότι θα τη διατηρήσει και θα τη χρηματοδοτήσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με αυτήν. Το ίδιο κάνει και με τις συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο μας θεωρούσε έναν μη όμορο χώρο, το κόμμα Ελλάς, και έναν αντίπαλο. Τώρα βλέπουμε μια υποχώρηση του κύριου Τσίπρα από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και πώς το σχεδιάζει. Αυτό που όμως είναι σαφές είναι ότι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο Action 24 η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η οποία εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση.
13: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
14: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
0: Στην Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
15: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
0: Από τη ΔΕΘΑ, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
16: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Από τη ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά για την οικονομία, τονίζοντας ότι υπάρχει η λύση της πλεύσης ελευθερίας.
17: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμη όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό, Ριζό, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και επαφές εκεί με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και μετά θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελό, Ριζού. Εν τω μεταξύ, τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Ο αρμόδιος συντάκτης μας, θέματα εθνικής Άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του State Department, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί, όπως είπαμε, την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, συνολικού ύψους 3,1 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού αλλά και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο παρέχει βεβαίως προστασία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε, να σημειώσουμε, και τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη δήλωση των Αμερικανών θα αξιολογείται και ως ένα άδειασμα της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα και στα όσα σχετικά ανέφεραν όλες τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι αξιωματούχοι. Τώρα, να πω σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα, ότι έχουμε κάνει αρκετές παραφορές. Μιλάμε για παλαιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κρούς, για μαχητικά αεροσκάφη, μία μετρωμένα συστήματα, τα οποία βεβαίως έχουν ένα ενιαίο σύστημα και αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, ανάλογες απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Εκεί έγινε και ο εκνευρισμός της Τουρκίας και των Τούρκων αξιωματούχων, ότι για πρώτη φορά καλούνται να ανταπεξέλθουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στην ολότητά του και όχι αυτόνομα και μεμονωμένα, όπως λειτουργούσαν και λειτουργούν βεβαίως μέχρι σήμερα, μέχρι να παραλάβουν αυτά τα νέα συστήματα από το Ισραήλ, η ελληνική αντιεμπορική άμυνα. Τώρα από εκεί πέρα να συνέθω, Θάνο, ότι νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν και ο Κύπριος Υπουργός, ο κ. Βασίλης Πάλμας, είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κλεισμένων των θυρών. Και το λέμε αυτό και οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, πολύ πρόσφατα μάλιστα, πρόκειται για το σύστημα Μπαράκ, γεγονός το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ή στείνουν μια ενιαία, θα λέγαμε, αεράμινα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στην καρδιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής αεράμινας, με βάση τα ισραηλινά συστήματα, βρίσκονται οι σφεντόνοι του Νταβίδ, όπως λέγεται, τα συστήματα Μπαράκ και Σπάιντερ, σε συνδυασμό με προηγμένα ραντάρ της εταιρείας ΕΛΤΑ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο πάνω.
0: Γιώργο, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 χτυπάει αύριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η Ελίνα Κολύβα στην σύνδεσή μας για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγιασμό, έτσι. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Έτσι, η νέα χρονιά, η σχολική χρονιά θα αρχίσει με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν αύριο τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με το προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας. Τα παιδιά, να πούμε ότι μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει και από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι το πρώτο κουδούνι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σκληρώνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά στη τάξη τους 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία ανακαινήθηκαν. Ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για άλλα 500 σχολεία της τρίτης φάσης του προγράμματος. Θα λειτουργήσουν, από φέτος θα δούμε να λειτουργούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Να σου πω ότι είναι διεθνές πρόγραμμα σπουδών και αντιστοιχεί στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου και προσφέρει δωρεάν σπουδές για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Φέτος επίσης ξεκινά και η πιλωτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τους με μια βασική αλλαγή. Φέτος θα προσθεθούν ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικία, εκτός από την τρίτη ηλικία που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Για τους μαθητές τώρα που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου.
0: Μάλιστα.
20: Ενώ αλλαγές θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι και η αυστηροποίηση, οι πιο αυστηρές ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, ακόμα και στις εκδρομές. Δηλαδή θα ισχύει ότι βγήκε μέσα στις στα σχολικά συγκροτήματα.
0: Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε με το καλό λοιπόν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα. Να σας πω πράγματι ότι η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αμάλ Λαμουντίν Κλούνεϊ, είχε συναντήσει σήμερα το μεσημέρι, έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βεβαίως, όπως ανέφερε πάνω, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν 12 χρόνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Υπουργός Πολιτισμού είχε συνεργαστεί στενά με την κυρία Κλούνεϊ για το θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, ήταν όχι μόνο χρήσιμη η συνεργασία, αλλά έδωσε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα και μάλιστα απευθυνόμενος προς το Λονδίνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών δεν είναι μία νίκη ή μία ήττα, αλλά είναι μία μεγαλειώδης κίνηση. Να σας πω ότι η κυρία Κλούνεϊ από τη μεριά της αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, πώς ενώνει τους λαούς με φιλία και ειρηνικές σχέσεις. Ακόμη να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται εδώ ακριβώς το συνέδριο που προανέφερε Στάνο, δηλαδή για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν έξω από το Παρίσι. Είναι 31 που συμμετέχουν πρέσβεις καλής θέλησης σε σύνολο 90 και είναι αξιοσημείωτο ότι το θέμα που θα συζητήσουν ιδιαίτερα, όπως ήδη προανέφερε, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόοδο, την προσφορά του στον πολιτισμό.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε όσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Κλούνεϊ.
21: Contribution 12 years ago.
22: Η συνεισφορά σας πριν από 12 χρόνια σχετικά με την ομοδότησή που υποβάλλατε σχετικά με την επανένωση των γλυπτών ήταν πραγματικά χρήσιμη σημασία. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής νομοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινής γνώμης μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο όρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα ξαναβρεθούμε τώρα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνω, κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το αιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο αυτός της Ουκρανίας, καταγράφεται νέα κλιμάκωση με Ρώσους και Ουκρανούς να επιφέρουν εκατέρωθεν πλήγματα. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Ενώ το Ιράν διαμορφώνει την ίδια ώρα θάνο ένα νέο κύκλο πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές. Η συνεργασία αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά την επίθεση με drones εναντίον δύο σαουδικών στόχων, καθώς σύμφωνα με ισάριθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας που επικαλέστηκαν πληροφορίες από υπηρεσίες ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους, αλλά και έναν αξιωματούχο τον Χούθη. Τώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 29. Τέλος, θα είναι ο μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν επιτευχθεί η διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου από τους Ρεπουμπλικάνους.
0: Αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, έτσι. Όχι ναι, τα δικά μας εδώ, τα
4: και,
0: ψίχουλα.
4: Έλαντε και πάνω από ένα τρεις το κόστος, εάν γίνει πραγματικότητα.
0: Ένα τρεις, νομίζω, 300 δις κάπου εκεί.
4: Ακριβώς. Βέβαια, θα υπάρξουν και νομικές έρευνες για το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο. Στον άλλο πόλεμο τώρα, αυτόν της Ουκρανίας, νέα κλίμακα ως καταγράφηκε, με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών αποδομών και λιμανιών, ενώ το Κίεβο ανέφερε σειρά επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Νότια Ρωσία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι νωρίς χθες πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση βαθιάς κρούσης στην περιοχή του Κρασνοντάρ με στόχο υποδομές της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.
0: Κοκαίνη από την Κολομβία κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισαν οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΔΕ. Οι διακινητές κοκαίνης μετέφεραν στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας και εμείς ακούμε περισσότερα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
2: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι συγκεκριμένα το 25 τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα έβαζαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος. Εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Ενώ ο πατέρας προήκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στο Βελίδιο η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας στη συνέχεια στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας.
18: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
18: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με την λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
18: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Θάνος Χιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από τον Post την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
18: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είμαστε εδώ στο Air News Radio, το γνωστό τρίο, Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Ιαπάκας, Δημήτρης Μαναριώτης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Στο τέλος της μέρας, συντονισμένες. Και θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε σήμερα. Πολλά στα οποία πρωταγωνιστούν και οι εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε δύο συλλήψεις ήδη του ζεύγους των γιατρών που βρίσκονταν εκεί στην κλινική την ώρα που υπέστη την ανακοπή, πολλά τα ερωτηματικά. Θέλω όμως να πάμε τώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Έψημα της Κομισιόν, της Γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων που προωθούν τα ίδια μέτρα σήμερα. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή της ΚΑΠ που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρηματιστήρια ενέργειας που νομοθέτησε ο Τσίπρας και εγγενίασε ο Μητσοτάκης, στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης που διέπραξαν όλοι τους και που τώρα φαίνονται οι συνέπειες και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το βαθμό και το ρυθμό στον οποίο ο καθένας εγκλημάτισε. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασυδοσία των funds που λιμένονται τη λαϊκή κατοικία με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνοντας πληστηριασμούς. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορευματοποίηση των πάντων, μέχρι και του νερού, της υγείας, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν πατώντας στο ευρωενωσιακό δίκαιο παρά τις αντίθετες προβλέψεις του ελληνικού συντάγματος. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμος που συμφέρει το λαό μας είναι η πάλι για την αποδέσμευση από αυτή τη σάπια πολεμοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και της διαφθοράς. Για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας και μιας άλλης διαφορετικής Ευρώπης, αυτή της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, η στροφή, αυτή η περιβόητη στροφή στις ποιοτικές παραγωγικές επενδύσεις, την οποία ζητά και ο ΣΕΒ και υπόσχεται το πολιτικό του προσωπικό, σημαίνει μια νέα στήριξη επενδυτικών σχεδίων των εγχώριων ομίλων, την οποία όμως δυστυχώς θα πληρώσουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα. Θα αφορά επενδύσεις με βάση τις νέες ιεραρχήσεις που κάνουν, κυρίως αυτό που αποτελεί κοινή δέσμευση όλων των κομμάτων του συστήματος, δηλαδή η στροφή στην πολεμική οικονομία, στην παραγωγή μέσων καταστροφής, την κατασκευή υποδομών πολεμικής προετοιμασίας. Γι' αυτό και έχουν προβλέψει ρήτρες εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών μονάχα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων που επίσης αποτελούν μέρος του ενεργειακού πολέμου που διεξάγεται πλάι στον κανονικό πόλεμο. Γι' αυτό και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και λένε ότι δεν τους βγαίνουν όταν πρόκειται για μισθούς, για συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε σβήσε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί η ασπίδα του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ένα πραγματικό σκάνδαλο για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη. Γιατί είναι τεράστιο σκάνδαλο να ξοδεύεις τους κόπους του ελληνικού λαού για να κερδίζουν οι Ισραηλινές και άλλες βιομηχανίες πολέμου και αυτό να το παρουσιάζεις και σαν θωράκιση της χώρας, την ώρα που στην πραγματικότητα την μπλέκεις όλο και πιο βαθιά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνισμούς, στις πολεμικές συγκρούσεις. Αξίζει όμως να θυμόμαστε συνεχώς. Θωράκιση της χώρας υποτίθεται ήταν και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η ύπαρξη των Αμερικάνικων βάσεων. Και τώρα η κυβέρνηση μετακινεί πανάκριβα εξοπλιστικά συστήματα από τα νησιά για να τις προστατεύσει αυτές τις βάσεις, αφού έχουν γίνει και επίσημα στόχοι αντιπίνων. Θωράκιση της χώρας, μας έλεγαν ότι ήταν οι συμμαχίες με καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει σταλεί και ελληνική δύναμη και παίρνει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και τώρα που υπογράφτηκε η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, φτιάχνοντας το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ από το Βελήθιο Συνεδριακό Κέντρο. Και είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.
0: Του ήχους να πούμε ότι ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Φιωράρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας. Χτυπά, βέβαια, η πολιτική επικαιρότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το παρακολουθήσαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο νωρίτερα απόσπασμα από την ομιλία και του κυρίου Νατσιού, του επικεφαλής της Νίκης, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που και οι δύο μίλησαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ από την συμπρωτεύουσα. Το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα και είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στρέψει ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον μας, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι το ζήτημα των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, παιδιά?
2: Ναι, νομίζω ότι είναι η αστυνομική, η νομική εξέλιξη του θέματος, η σύλληψη του ζευγαριού, έτσι, δεν είναι προσαγωγή πλέον, είναι σύλληψη του ζευγαριού. Θα δούμε το πώς και το γιατί στην πορεία. Για μένα το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτές οι κλινικές που προσφέρουν και δημιουργούν ελπίδες, έτσι, στον κόσμο. Ο καθένας από εμάς θέλει να έχει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας καλύτερης. Προσφέρουν και δημιουργούν ελπίδες, έτσι, στον κόσμο. Ο καθένας από εμάς θέλει να έχει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας

0: Γιώργο Μαζονάκη, αφορά ευρύτερα.
1: Αφορά γιατί πολλούς συμπολίτες μας.
0: Σε μια διαδικασία που θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, ποιοτικά, να είμαστε όμορφοι, να έχουμε ωραία εμφάνιση. Είναι ένα διαβατήριο. Είναι πολύ κατανοητό αυτό.
1: Οι αισθητικές παρεμβάσεις έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Και το βλέπουμε. Τώρα, αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, και αυτό ο καθένας είναι δικαίωμά του.
2: Ναι, έχει γίνει μάστιγα βέβαια αυτό σε ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Αμερική.
0: Okay.
2: Οι αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Εγώ δεν θα μπω στη λογική αν είναι καλό ή κακό. Θα μπω στη λογική ότι το καταλαβαίνω. Το κατανοώ και είναι θεμητό. Αρκεί να γίνεται με ασφάλεια.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους κέντρα, ιατρία ή όπως αλλιώς και αν αυτό αποκαλούνται, τα οποία τάζουν κάποιες παρεμβάσεις αυτού του είδους.
0: Από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Πατούλη, αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ειδικός mm-hmm. δεν είμαι, δεν έχω ιδέα έτσι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Πατούλη, χρειάζεται ένα νοσοκομείο, ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε αν συμβεί κάτι, να μπορεί κανείς να προλάβει μια δυσάρεστη εξέλιξη.
1: Μιλούμε για αυτή την πλασμαφαίρεση.
0: Okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η άδεια του συγκεκριμένου ιατρείου ήταν παθολογικό ιατρείο, από ό,τι εξήγησε mm-hmm. ο κ. Πατούλης εδώ στο Earth News Radio.
1: Επικοινώνησαν μάλιστα από ό,τι διάβαζα κατά τη διάρκεια της έρευνας, την οποία είχε αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το λεγόμενο ελληνικό FBI, επικοινώνησαν και με ειδικό αιματολογικό κέντρο. Έχουμε κάποια από τα καλύτερα τέτοια στην χώρα μας, να πούμε. Επικοινώνησαν και συνομίλησαν και με αιματολόγο, ο οποίος προκειμένου να καταλάβουν τη διαδικασία και πώς αυτή λειτουργεί. Και ναι, γι' αυτό είπε και ο κύριος Πατούλης και τη Ματίνα την Παγώνη που άκουγα, αλλά και τον Άδων τον Γεωργιάδη, ότι μια τέτοια πράξη ιατρική θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο γιατρό, αιματολόγο, αλλά και ο νοσηλευτής, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί και θα βοηθά στην πραγματοποίηση της πράξης της ιατρικής, θα πρέπει να είναι, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται σαφώς στην συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Δεν προκύπτει,
1: ότι
0: μάλλον.
1: Υπήρχε, έτσι, δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε και ποια θα είναι η νομική εξέλιξη του συγκεκριμένου, μεταχείριση του συγκεκριμένου ζευγαριού. Προτείνω να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Και όπως είπαμε, έχουμε ήδη τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να έπεσε σε αντιφάσεις, σε ανακρίβειες στις δηλώσεις της. Αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα. Κατά πληροφορίες, το στοιχείο αυτό προέκυψε από την λεπτομερή εξέταση οπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται και μια δεύτερη πιο ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν σε λειτουργία. Πάντως, αυτό το νέο στοιχείο το οποίο προκύπτει και ενδεχομένως εν μέρει και να οδήγησε στην απόφαση για την σύλληψη έπειτα από την προσαγωγή του ζεύγους, είναι ακριβώς αυτό, ότι φαίνεται να είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή όταν έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Και φαίνεται μετά από εκεί και πέρα γεννώνται πολλά ακόμη ερωτηματικά.
2: Βαγγέλη, πέρα από το νομικό και αστυνομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, φαντάζομαι ότι θα το δείξουν στην πορεία οι αρχές. Θέλω να πω λίγο μερικά πράγματα για τον Μαζουνάκη. Να πω ότι σήμερα που καθώς έφτανα στην ΕΡΤ, άκουγα παντού στα αυτοκίνητα τη φωνή του Μαζουνάκη και μάλιστα στην διαπασόν τα τραγούδια του. Το άκουγα στη γειτονιά μου, το άκουγα από τα παράθυρα. Δηλαδή υπήρξε ένα ξέσπασμα για τον Γιώργο Μαζουνάκη, και θα έλεγα από όλες τις γενιές, και από νέους ανθρώπους και από πιο έτσι μεγάλους ηλικιωμένους. Το πρώτο δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι κατάφερε ο Μαζουνάκης να σπάσει αυτό που λέμε χάσμα γενεών, πολύ περισσότερο αυτό που λέμε σύγκρουση γενεών, ένωσε τις γενιές. Επίσης άκουσα από κάποιον, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουρατίδης, που είπε ότι ο Μαζουνάκης είχε δαίμονες. Όλοι έχουμε τους δαίμονές μας, ίσως ο Μαζουνάκης να είχε περισσότερους. Έγραψε πραγματικά ιστορία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού με μια φωνή όντως λαϊκή, κεντρική, με το δικό του χιούμορ, με τη δική του μοναχικότητα, αλλά όπως έγραψε και κάποιος έτσι συνάδελφος, και με τη δική του σκοτεινιά.
0: Ένα από τα παράπονα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική για την νεότερη γενιά των ανθρώπων του τραγουδιού είναι ότι τους ακούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, τους ακούμε στα ραδιόφωνα, τους ακούμε σε ένα μαγαζί που θα πάμε και δεν αναγνωρίζουμε τις φωνές, δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ποιος για αρκετές περιπτώσεις εξ αυτών. Για τον Γιώργο Μαζουνάκη δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μόλις άκουγες οποιοδήποτε τραγούδι, η φωνή του, αυτή η τόσο χαρακτηριστική, έτσι, με την ιδιαίτερη βραχνάδα που είχε, η φωνή του αυτή δεν ξεχνιόταν.
2: Δεν έκανες λάθος.
0: Δεν έκανες λάθος σε καμία περίπτωση. Να σκεφτείς ότι είναι κάποιος άλλος.
2: Γράφει η Πέγκη Ζήνα, ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ στάρ απότομα. Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία. Τώρα σοπάσουμε. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες, μαζό μου. Θα σε θυμάμαι με αγάπη και προσεύχομαι η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη της, σημείωσε η τραγουδίστρια.
0: Μα να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν είναι τυχαίο που τα μηνύματα αυτά έρχονται και από τους λεγόμενους εκπροσώπους του έντεκνου τραγουδιού. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις αναρτήσεις που έκανε ο Γιώργος Σονταλάρας, ο Κότσιρας, έτσι, η Γαλάνη, με την οποία είχαν είδα χθες και ένα πολύ χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι δυο τους με τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έλεγε πόσο πολύ τον εκτιμά και πόσο καλό παιδί είναι, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έρχονται να συγκλίνουν σε αυτό, στο πόσο καλός ήταν ο χαρακτήρας του. Ψυχούλα μας τον περιέγραφε χθες η Κατερίνα Στανίση εδώ στην εκπομπή μας και δεν το ξεχνάω αυτό.
2: Ας μου επιτραπεί η έκφραση πιο πολιτική, ήταν υπερπαραταξιακός. Mm-hmm. Άρεσε και στις λαϊκές γειτονιές μέχρι τους πιο ψαγμένους, τους πιο έτσι διανοούμενους κουλτουριάριδες.
1: Και τους πιο εφόρους.
2: Έτσι, ναι, όντως, δηλαδή ουσιαστικά είχε σπάσει κάποια στεγανά και φράγματα και κατάφερε να τον ακούει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εισόδημά του, την οικονομική του κατάσταση. Μπόρεσε με το τραγούδι του και τη φωνή του να ενώσει όλο αυτό το κόσμο.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, Τάνο, των μεγάλων καλλιτεχνών. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι αυτό που λες, όπως το προσδιορίσες, υπερπαραταξιακοί και διαχρονικοί και αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Μόνο αν είσαι μεγάλος καλλιτέχνης το πετυχαίνεις αυτό.
0: Ο συγκεκριμένος τον Gucci φόρεμα, θυμάστε πόσο πολύ είχε αποκτήσει έτσι και κοινωνικά, είχε και κοινωνικά στοιχεία μέσα και είχε και αυτό το δίπολο της Δυτικής Αττικής, των κατοίκων των δυτικών προαστίων με τα βόρεια προάστια, οι έχοντες και οι μη, οι προβεβλημένοι και οι μη, οι πιο φλόροι, έτσι, γιατί έπαιζε και αυτό, και οι πιο αλήτες με την καλή έννοια. Είχε μπει λιγάκι σε αυτό το παιχνίδι με το Gucci φόρεμα, στο οποίο μιλούσε και έλεγε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής.
2: Πάντως έχω την εντύπωση, τελείως διαφορετική έτσι προσέγγιση, η κρίση, η οικονομική κρίση τα έμπλεξε τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι έριξε και πολλά σύνορα και πολλά ταμπού σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
0: Η ώρα μας πλησιάζει και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: δεν προκαλεί και μια νοσταλγία αυτό το κομμάτι και γενικότερα τα τραγούδια του Μαζωνάκη, γιατί ουσιαστικά σου υπενθυμίζει το δικό σου παρελθόν, τα δικά μας προσωπικά δύσκολα ή και εύκολα φεγγάρια, και μας θυμίζει και μας παραπέμπει και σε κάποιες εποχές που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα για όλους μας, έτσι. Δεν λέω ότι ήταν ιδανικές οι καταστάσεις.
1: Οικονομικά ή σε κάτι άλλο.
0: Και οικονομικά. Και υπήρχε,
2: ήταν η ζωή διαφορετική.
0: Και υπήρχε και μια αίσθηση αισιοδοξίας. Δηλαδή, φαντάζομαι, θυμάστε όλοι εκείνο το καλοκαίρι του 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την αισιοδοξία.
2: Το αίσθημα της εφορίας και της αισιοδοξίας.
0: Και της αισιοδοξίας για την Ελλάδα, για την πορεία της, για το μέλλον της, για τις δουλειές μας. Δηλαδή, πραγματικά, εκείνο το καλοκαίρι, επειδή το έζησα και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, αισθανθήκαμε ότι όχι απλώς είμαστε Έλληνες, είμαστε πραγματικά ένας περήφανος λαός.
2: Ήμασταν στο επίκεντρο
1: περιούσιος λαός. Ναι.
0: Είχαμε εκείνο πάρει το και καλοκαίρι. Το γύρο, έτσι δεν είναι, τότε,
2: το 2004.
0: Και προκαλεί μια νοσταλγία όλο αυτό.
2: Και κάπου εκεί πήραμε και τη Eurovision, νομίζω ένα χρόνο πριν.
0: Μετά.
2: Το 5 ήταν
0: με την Παπαρίζου. Το 4 πρέπει να ήταν ο Σάκης, ο Ρουβάς.
2: Ήρθε πολύ κοντά όμως.
0: Με το Shake It.
2: Στις
0: τρίτη θέση, νομίζω.
2: Είδες που ξέρει και από Eurovision.
0: Κάτι θυμάμαι. Απλά θυμάμαι εκείνη την αισιοδοξία που πραγματικά έτρεχε στους δρόμους της Αθήνας τότε. Και όχι μόνο, έλαμπε και η πόλη. Είχαμε δηλαδή και οι ίδιοι μια εγκράτεια και μια αυτοπιθαρχία, ούτε ένα σκουπιδάκι δεν έβλεπε στους δρόμους.
1: Ναι, απλώς να σας πω ότι επειδή μένω δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάρα πολύ κοντά, στα 500 μέτρα, το είδα πως ρήμαξε μετά. Δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εντάξει, πολλά ρήμαξαν μετά.
1: Ναι, όχι, αλλά πέρναγες και ήταν όλα τα φυτά απότιστα, ξερά, ξερόχορτα, μπάζα.
0: Okay, Δημήτρη, εγώ ξεκίνησα από το Μαζωνάκη για να πάω σε μια νοσταλγία και σε μια αισιοδοξία της εποχής.
1: Υφίστατο,
0: που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλοι μετά την κρίση έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Συμφωνείς σε αυτό?
1: Απόλυτα. Είναι
2: κάπως έτσι και για μένα. Λέγαμε ότι μπήκαν μέσα στα γραφεία, να πούμε, στο ιατρείο αυτό, αλλά και στο σπίτι του ζεύγους των ιατρών, και τα έκαναν φίλο και φτερό οι αρχές. Μπήκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατόπιν και της χθεσινής, το θυμόμαστε, παρότρινσης από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έκανε αυτοψία, βρήκε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και κατά την ανακοίνωσή του δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, αφού αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Αυτό που λέγαμε, πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ποτέ σε ιατρία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Εδώ ίσως μιλούμε για μια τέτοιου είδους επιπλοκή.
1: Ναι, γιατί στο νοσοκομείο, αν πάθεις κάτι, θα κάνουν τα πάντα για να σε σώσουν και θα έχουν ίσως και χρόνο να σε σώσουν.
2: Και θα έχουν και τη ΜΕΘ δίπλα.
1: Και ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα κάτι στράβωσε, πέθανε ο ασθενής εντός εισαγωγικών.
0: Πάντως, έτσι να δούμε λίγο και την άλλη εικόνα. Για φανταστείτε το γιατρό ή τους γιατρούς που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι ένα βάρος που νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από την ζωή τους, ανεξάρτητα από την νομική και την αστυνομική εξέλιξη των πραγμάτων.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είχαν κάνει εκατοντάδες φορές και όλα να πήγαν καλά, όχι με τον συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα. Και εδώ όμως να συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
1: Είναι αυτό που λένε, πολλές φορές πάει στάνω στο πηγάδι, μία φορά σπάει. Και αυτή τη φορά έσπασε.
2: Ήταν πέντε σακούλες με πιστήρια, όπως μας έλεγε και στο μαγκαζίνο μας ο Γιώργος Σοκοβός. Ακριβώς. Με πλήθος πιστηρίων αφαιρέθηκαν από το ιατρείο, αλλά και από την οικία των δύο. Και ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία και κάποια σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο. Η διενέργεια της νεκροψίας, νεκροτομής βέβαια, αρχικά ήταν σήμερα, αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Αναμένεται να ρίξει φως. Ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος και από την οικογένεια του τραγουδιστή. οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν, όπως είπαμε, σε επικοινωνία και με αιματολογική κλινική για να ενημερωθούν για το πώς κινείται η διαδικασία αυτή. Τώρα, τι να πούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα σήμερα για να πούμε, και βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει, είναι 9 παρά 13 λεπτά πηγαίνει. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μαζί με τον Μαζό, μου γράφει μια φίλη, έφυγε όλο εκείνο, βρε παιδί μου, η ελευθερία που νιώθαμε. Μας κρατούσε ακόμα σε επαφή με όλο εκείνο, γιατί ήταν εκείνο ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, μέρες που θύμιζαν άλλες αγάπες. Γι' αυτό ίσως έτσι αγαπήσαμε τόσο πολύ τον Μαζονάκη, γιατί παραπέμπει σε μια κατάσταση έτσι πιο ελεύθερη, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, που σήμερα μάλλον σπανίζει. Ναι. Να μην πω ότι δεν υπάρχει.
1: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα σημαντικά όμως, γιατί εντάξει, έχουμε κάνει και χτες πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και σήμερα ασχοληθήκαμε εκτενώς. Αλλά η ζωή τρέχει.
0: Διαβάζει για την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή.
1: Ναι, είναι η ανακοίνωση του State Department ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση έπεται της υπογραφής στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της Έλληνο-Ισραηλινής Αμερικανικής Αμυντικής Συνεργασίας, ο εκπρόσωπος State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί κοινούς στόχους. Την ίδια ώρα είχαμε και
0: υποθέτω ότι είναι και ένα μήνυμα αυτό προς την πλευρά της Άγκυρας. Τώρα αν το ακούει ή δεν το ακούει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Καλά, ο Ερντογάν έχει τη δική του επιλεκτική ακοή. Αλλά είχαμε σήμερα και δήλωση του Ισραηλινού Προέδρου, του Ισακ Χερτζοκ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασία στη Λευκοσία. Συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και επιβεβαίωσε την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου Ισραήλ. Μάλιστα, από την πλευρά των Νίκο Χριστοδουλίδη είπε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν είναι ξένος για εμάς, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση της οικογένειάς του με την Κύπρο.
0: Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού αύριο στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Υπενθυμίζεται ότι στα θαλάσσια πάρκα της η Τουρκία έχει κυκλώσει το Καστελόριζο.
2: Νομίζω ότι την Κυριακή, δεν είναι καθόλου τυχαίο, την Κυριακή είναι η 83η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού και ο Πρωθυπουργός θα είναι από την Παρασκευή το απόγευμα και από αύριο το απόγευμα.
0: Ναι. Και είναι μια απάντηση λοιπόν στις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτό πιστεύω, και μάλιστα είναι και μια απάντηση στην τοποθέτηση, στη δήλωση του Ερντογάν ότι εμείς αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν οι απέναντι. Υπενθυμίζω ότι το ΚΑΣ έχει απέναντί του το Καστελόριζο. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, η Τουρκία ούτως ή άλλως εισέρχεται σε μια φάση συστηματικής διεύρυνσης της αμφισβήτησης και μετατοπίζει, θα λέγαμε, τις πολιτικές της για το περιβάλλον στο πεδίο της προβολής δικαιοδοτικών και γεωπολιτικών αξιώσεων.
2: Δεν είναι διόλου τυχαίο. Αύριο θα έχει συναντήσεις, το Σάββατο με συγχωρείτε, θα έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο της Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές του νησιού. Και την Κυριακή βέβαια θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει θέμα συζήτησης στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Εννοείται ότι θα γίνει και νομίζω ότι ήδη ο τουρκικός τύπος
2: έχουν αρχίσει να το ανεβάζουν.
0: Γράφει πολλά και διάφορα και σε σχέση με τις φρεγάτες και σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, και γι' αυτό ουσιαστικά απαντά με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, μετατρέπει τις διεκδικήσεις του, γι' αυτό επιχειρεί, προσπαθεί να μετατρέψει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε de facto περιορισμό άσκησης δικών μας δικαιωμάτων. Και το είπε στο Ματζικέρτ, μίλησε περί μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας και μιας ιστορίας που ξαναγράφεται. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και αν οδηγούμαστε σε μια κρίση και τα ήρεμα ύδατα γίνονται ταραγμένα και πόσο ταραγμένα θα είναι αυτά, αλλά βλέπουμε έναν ηλεκτρισμό στις σχέσεις μας.
1: Και να σου θυμίσω κάτι, Θάνο και Ευαγγέλη, ένα άρθρο που είχε γράψει πριν από περίπου 2 χρόνια ο Γιώργος Πρεβελάκης για τους χάρτες και το τι σημασία μπορεί να έχουν οι χάρτες.
0: Δηλαδή, μάχες των χαρτών.
1: Μάχες των χαρτών, ακριβώς. Και ότι δημιουργούν εντυπώσεις. Γιατί ο Σκανδιναβός, για παράδειγμα, όταν βλέπει στο Αιγαίο τα νησιά τα ελληνικά να είναι πιο κοντά στην Τουρκία από ότι είναι στην υπηρωτική Ελλάδα, μπορεί να αποκομίσει λανθασμένα φυσικά την αίσθηση ότι αυτά τα νησιά θα έπρεπε να ανήκουν κανονικά στους Τούρκους.
0: Ενώ είναι το επιχείρημα του ΑΚΑΡ αυτό.
1: Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ, μπράβο Θάνο.
0: Είναι
1: μπράβο.
0: Το επιχείρημα του
1: Ήτανε
0: ΑΚΑΡ.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα τότε για το ρόλο των χαρτών και πώς ουσιαστικά με ένα χάρτη προσπαθεί να διαμορφώσει εξωτερική πολιτική. Έτσι. Με ένα χάρτη ο οποίος είναι πλαστός, ψευδεπίγραφος, πώς να σου πω, απαράδεκτος.
2: Και αν δούμε αυτό. Το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, έχει πολλά από βέβαια. Αυτά τα δείγματα που μας περιγράφεις, Δημήτρη.
1: Εννοείται.
2: Έτσι. Λοιπόν, αύριο έχουμε όμως και πρώτο κουδούνι. Έτσι, έχουμε αγιασμό στα σχολεία μας. Ανοίγουν τα σχολιά και με τον καθιερωμένο αγιασμό και είναι μια μεγάλη μέρα για τα παιδιά αλλά και τους γονείς και τις οικογένειες. Εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ τις πρώτες μέρες, ναι, στο σχολείο.
1: Εγώ μετά όταν αρχίζει τα διαγωνίσματα,
0: εγώ τα έβαφα μαύρα, παιδιά.
2: Ήταν φθήνουσα μετά η πορεία της χαράς.
0: Δεν ήθελα να πάω σχολείο.
1: Και αν είχες μια άσημα ωραία συμμαθήτρια και ήθελες να την τζαραδείς.
0: Δεν είχα, την έβλεπα εκτός. Έπρεπε να πάω στο σχολείο.
2: Πάντως είναι μια μέρα αύριο πολύ σημαντική, κυρίως για τους γονείς των μικρότερων μαθητών, δεν το συζητούμε για τα πρωτάκια, οι οποίοι δίνουν το παρόν και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, έτσι γονείς με μικρά παιδάκια του δημοτικού, λένε ότι αύριο δίνουν σύσσωμοι οι γονείς το παρόν, παίρνουν και άδεια από τη δουλειά εφόσον γίνεται, προκειμένου να δώσουν το παρόν στον αγιασμό και στην πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Ούτε
2: είναι σημαντική.
0: Ούτε αυτό μου άρεσε. Δηλαδή δεν ένιωθα άνετα με τα άλλα πιτσιρίκια όταν είχα τους γονείς μου μαζί.
2: Δεν ήταν απαραίτητο όμως στην εποχή μας τόσο.
0: Ειδικά όταν εκεί άρχισες να κοκορεύεσαι
1: στην
0: κάπως.
1: Στην εφηβεία, ναι, εντάξει, ήταν ενοχλητικό. Μην έρθει να πάρεις από το σχολείο 100 μέτρα πιο κάτω, μην με δούνε να μην παίρνει.
0: Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο έναν συμμαθητή μου πιτσιρικά και λέω, πού είναι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης. Α, ο Βαγγέλης τώρα κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σε ένα κοριτσάκι ακούγεται κάπως.
2: Ναι.
0: Κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εγώ πάντως, παιδιά, δεν μου άρεσε. Ήταν δηλαδή δύσκολη η μέρα, η πρώτη μέρα. Εντάξει, μετά σιγά σιγά το έμπαινε το.
2: Σιγά σιγά το συνήθιζε.
1: Μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου, λένε.
0: Έμπαινε το
1: νερό στα μπλάκι. Η προσαρμοστικότητα.
0: Αλλά στην αρχή ήταν άστα να πάνε.
2: Αύριο πάντως τα παιδιά μας ξεκινάνε σχολείο. Για να επανέλθουμε, ανοίγουν τα σχολεία.
0: Αγιασμός,
2: αύριο, λοιπόν,
0: όχι. Έτσι, με τον, μαλακά, αγιασμό, μαλακά, με ηρεμία. Και,
2: και
0: μετά,
2: τα βιβλία από Δευτέρα, και λογικά.
0: Μπορεί,
2: έτσι.
0: Μας έλεγε η Ελένα ότι μπορεί και να δοθούν και αύριο κάποια σε κάποια σχολεία. Mm-hmm. Αλλά βασικά αυτό που είπες από την Δευτέρα. Νομίζω σιγά σιγά για αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ώστε να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή στο σχολείο.
1: Και στο στρατό υπάρχει προσαρμογή. Μία εβδομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί την ιδέα ότι είσαι φαντάρος.
0: Ναι, και αυτό δύσκολο ήταν.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν ομαλά και όλα θα πάνε καλά με το ζήτημα των κενών και λοιπά. Μίλησε και εδώ στο Air News ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για 5.500 διορισμούς και 3.000 αναπληρωτές που έρχονται να κουμπώσουν προκειμένου να κλείσουν οι όποιες τρύπες υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην έχουμε κενά, να μην υπάρχουν απώλειες.
1: Είναι λιγότερα φέτος τα πρώτα.
0: Το θέμα είναι και οι αρνήσεις.
1: Λιγότερα φέτος από άλλες χρονιές.
0: Γιατί υπάρχουν και αρνήσεις.
2: Και αυτό
0: δηλαδή
2: έχει να κάνει με το δημογραφικό που μου λέει ο Δημήτρης. Mm. Το ότι είναι λιγότερα τα πρωτάκια. Δυστυχώς, άμα το δούμε χρονολογικά και αρχίζουμε να ερχόμαστε προς τα πίσω, σχεδόν κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Μειώνονται τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο, θα ξεκινήσουν το σχολείο.
0: Θα σας πω βέβαια ότι από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, τα κεφάλια μέσα, αλλά από την Δευτέρα θα δούμε και τα σχολικά στους δρόμους και καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια δύσκολη πραγματικότητα για την Αττική το να προστεθούν και τα σχολικά λεωφορεία.
2: Και δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς που πηγαίνουν φέρουν τα παιδιά τους
1: στο σχολείο,
2: τα φροντιστήρια.
1: δραστηριότητες.
2: Ακριβώς, γιατί είναι πολλές οι δραστηριότητες.
0: Παρέλα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2026 έχουν προσθεθεί στην Αττική 100.000 αυτοκίνητα. Αν ισχύσει
2: πώς,
0: το ίδιο.
2: Πώς προσθέθηκαν αυτά.
0: Δεν ξέρω. Αν ισχύσει και προφανώς.
1: Παρένθεση, από περιοδικό του ειδικού τύπου, φέτος αγοράστηκαν 60.000 αυτοκίνητα καινούρια.
0: Λοιπόν,
1: από τον πληθυσ
0: εάν ισχύει λοιπόν αυτό και το δούμε να επαναλαμβάνεται από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, mm-hmm. θα δούμε 200 περίπου χιλιάδες νέα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεται
2: κάποια
0: κανείς
2: θα αντικαταστήσουν παλιά, βέβαια.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
2: Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Κάποια εξ αυτών σίγουρα.
0: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν είμαι τόσο
2: σίγουρος. Δεν είναι
0: όλα
2: επιπλέον, γιατί δεν είναι 200.000 άνθρωποι επιπλέον.
0: Okay.
2: Οδηγεί.
0: Κάποιος κρατάει ενδεχομένως και το παλιό του. Μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Αλλά εν τω μεταξύ δεν έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε το ίδιο μετρό, την ίδια Αττική Οδό. Την ίδια, το ίδιο
2: στις
0: ποτάμι.
2: Υποδομές μας, βέβαια.
0: Το ίδιο ποτάμι.
2: Έχουμε τον κόμβο.
0: Και πότε.
2: Εντάξει, να το δούμε. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Χρυσοχοίδης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία πλέον, θα είναι το μεγάλο τεστ για το σύστημα κόμβος. Θυμίζουμε ότι είναι αυτό το σύστημα που μέσω των καμερών, μέσω drones κλπ. Μεταδίδει εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο και εφόσον δουν το παραμικρό, ένα αυτοκίνητο που έμεινε στην άκρη του δρόμου, ένα τροχαίο που έγινε, μια πλημμύρα που έχουμε σε μια περιοχή, θα ειδοποιούνται κατευθείαν τροχονόμοι που είναι με μηχανές για να σπέβδουν στο σημείο και να τακτοποιούν την κατάσταση.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγες για τον κόμβο του Σκαραμαγκά, αλλά και αυτό που είπες το είδαμε
2: να
0: λειτουργεί, το είδαμε όταν έσβησαν τα φανάρια. Το θυμάσαι, μαζί το κάναμε το θέμα.
2: Ναι, αλλά εκεί έγινε.
0: Αλλά ο κόσμος ταλαιπωρεί. Και πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Κλείνω με αυτό ότι όλη αυτή η ιστορία που σας περιέγραψα θα προσθέσει συν 15 λεπτά στο να πάει κανείς στον προορισμό του. Δηλαδή αν ήθελες μισή ώρα, με αυτά τα δεδομένα, εάν υφίστανται, που μάλλον υφίστανται σε μεγάλο βαθμό, θα έχεις τη δυνατότητα, θα πας στην εργασία σου συν 15 λεπτά. Δηλαδή μισή ώρα και 15 λεπτά
2: για
0: ακόμα.
2: Για να μην απογοητεύσω αυτούς που μας ακούνε, θα θυμηθώ αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι με το σύστημα αυτό στην πλήρη λειτουργία του, το κόμβος, θα έχουμε 25-30% μείωση του χρόνου.
0: Να το δούμε.
2: Της κίνησης, άρα και του χρόνου στον οποίο θα φτάνουμε στον προορισμό μας.
1: Πάντως,
2: ελπίζω αυτά τα δύο να έρθουν λιγάκι το ένα να εξουδετερώσει το άλλο.
1: Ο μαρτυρικός προορισμός πάντως ενός οδηγού είναι το ποτάμι.
0: Το ποτάμι.
1: Είναι αυτό, δηλαδή.
0: Συμφωνώ,
1: κάθε μέρα που έρχομαι στην ΕΡΤ, γιατί ακούω πάντα δελτία ειδήσεων, το πρώτο που ακούω είναι κυκλοφοριακά προβλήματα στο ποτάμι για 5, για 10, για 20
0: χιλιόμετρα. Και να έρχεσαι να μην συμβεί κάτι. Δηλαδή ένα μικρό ατύχημα, μια μικροσύγκρουση.
1: Να διπλώσει μια ταλίκα, εγώ σου λέω, πάει.
0: Ή κάποιο αυτοκίνητο να χαλάσει, να πάθει μια ζημιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, το πρώτη Δευτέρα έχει και προβλήματα. Φθήρεται ο κινητήρας, φθήρεται το αυτοκίνητο.
2: Και ένα αυτοκίνητο που μένει στην άκρη του δρόμου και δημιουργεί μια λωρίδα λιγότερη, είναι φοβερή ανάσχεση κυκλοφορίας.
0: Και δεν έχουμε τον νεότερο στόλο του κόσμου.
1: Από τους γυρεότερους στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν,
1: Θάνος
2: Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει τώρα.
0: Καλό βράδυ.
2: Εγώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα συνεχίσουμε.
0: Καλή συνέχεια στα παιδιά.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Για χαρά.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κατοίκος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα σκυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Light News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Βαγγέλη Σαρή, ήμασταν τρεις, είμαστε δύο τώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio. Και καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα σχολεία, Δημήτρη, βρήκες μια σημαντική έρευνα.
1: Έρευνα την οποία όμως με είχε προειδοποιήσει όταν πηγαίναν τα παιδιά μου δημοτικό, πρώτη Δευτέρα δημοτικού, ο γιατρός. Και είχε πει: μη φορτώνετε πολύ την τσάντα. Mm-hmm. Πάντα έλεγα στη ζωή μου ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι ο μαθητής. Τι να πει κανείς για τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου που έχουν ξένες γλώσσες, γυμναστική, καράτε, τα κορίτσια μπαλέτο, όλα αυτά τα εξωσχολικά, τα οποία εξουθενώνουν το παιδί, για να μην βάλω τα φροντιστήρια που αρχίζουν στο γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Μου κάνει εντύπωση που βλέπω έτσι πολύ μικρά παιδάκια του δημοτικού, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, και έχουν κάτι τσαντάρες τεράστιες.
1: Πιο μεγάλες από τους ίδιους σχεδόν.
0: Πολλά από αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω να τα έχεις δει, τα βλέπω που είναι τσάντες τρόλι, δηλαδή τα τραβούν όπως τα σακίδια ταξιδίου του αεροδρομίου. Ναι. Έτσι, τα κουμπάνε δηλαδή κάτω, έχουν ροδάκια, είναι τόσο μεγάλες και τις σέρνουν για να μην τους κουβαλάνε πάντα στον ώμο, στην
1: και
0: πλάτη.
1: Και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί όταν τα κουβαλάνε στην πλάτη, τα βιβλία είναι πολύ βαριά. Και είναι πολλά τα βιβλία. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια υπερβολικά βαριά σχολική τσάντα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το σώμα, να προκαλέσει κύφωση, λόρδωση,
0: σχολίωση.
1: Και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση το σωματότυπο του παιδιού και όχι το σχέδιο της τσάντας τώρα και αν είναι όμορφο.
0: Πες το τώρα αυτό σε ένα παιδί.
1: Ναι,
0: ότι θα διαλέξουμε με βάση το σωματότυπο
1: χωρίς
0: σου,
1: να
0: τσαντούλα.
1: Έχει Σούπερμαν ή Σπάιντερμαν η τσάντα. Έχεις δίκιο.
0: Ή κάποιον άλλον ήρωα ή αυτοκινητάκια, έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Ξέρουμε πώς. Με τι ψαρώνουν τα παιδάκια.
1: Ναι. Και προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά στην ηλικία των 7, 8, 9, 10 ψηλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει το σώμα αυτό το βάρος. Υπάρχουν ανατομικές τσάντες, οι οποίες διαθέτουν πίσω ένα κάτι σαν να το πω μαξιλαράκι για να κουμπάει στην πλάτη, για να μπορούν να μην τους ταλαιπωρεί η τσάντα. Τώρα υπάρχουν σχολικές τσάντες πολύ φθηνές, από 10 ευρώ ξεκινάνε, αλλά φτάνουν και τα 50 και τα 60.
0: Και όταν... τα 100 και τα 120.
1: Έχω χάσει επεισόδια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα μικρά τα παιδιά μου.
0: Γιατί αυτές οι τσάντες, Δημήτρη, οι οποίες έχουν ροδάκια και κάθονται κάτω και έχουν
1: το χερούλι που το τραβάς.
0: Το χερούλι που το τραβάς ακριβώς και τραβιέται και τις έρνεις έτσι όμορφα, για να τις έρνεις όμορφα, κάποιες είναι ιδιαίτερως περιποιημένες και ανάλογα και με την φίρμα βέβαια, με το brand, η τιμή ανεβαίνει.
1: Εκεί πληρώνεις. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μικροί μαθητές, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και επισημαίνουν, είναι να κινούνται στα διαλύματα, να έχουν καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Και έβλεπα χτες ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ στην E3, είναι το αγαπημένο μου κανάλι, έχει κορυφαία ντοκιμαντέρ.
0: Με τα μεσονύχτια πολλές φορές.
1: Φοβερά.
0: Έβλεπα κάτι δελφίνια χθες το βράδυ.
1: Ναι, μπράβο. και τις φάλαινες.
0: Τον κόλπο με τα δελφίνια.
1: Ναι. Μαγικό.
0: Συμπίπτουμε και στα γούστα μας τα τηλεοπτικά.
1: Ακριβώς. Όχι, η E3 είναι τρομερό το πρόγραμμα της. Για μένα είναι ευρωπαϊκό τελείως πρόγραμμα. Πρέπει να κινούνται λοιπόν στα διαλύματα. Και έβλεπα σε αυτό το ντοκιμαντέρ στην Νορβηγία, νομίζω ότι ήταν, τα παιδάκια του δημοτικού περνάνε τη μισή μέρα, δηλαδή τις μισές σχολικές ώρες, όχι διαβάζοντας, αλλά παίζοντας, σκαρφαλώνοντας σε δέντρα, κάνοντας κούνια, κάνοντας ποδήλατο, δηλαδή τους δίνουν τη δυνατότητα να κινούνται πάρα πολύ και να μπορούν να, αν θέλεις, και να εκτονώνουν όλη αυτή την όποια ένταση συγκεντρώνεται από το σχολείο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Και προσοχή στις τσάντες λοιπόν.
0: Προσοχή στις τσάντες και κάτι άλλο που θυμάμαι ότι έλεγαν οι ειδικοί, οι ορθοπαιδικοί. Mm-hmm. Μην τη βάζετε την τσάντα από τον ένα ώμο. Εγώ θυμάμαι ότι στα σχολικά μου χρόνια δεν ήταν τώρα έτσι.
1: Δεν είχαμε
0: όμορφο.
1: Τσάντες, ναι.
0: Δεν ήταν όμορφο να την περνάμε και στους δύο ώμους την τσάντα στην πλάτη και τη βάζαμε στον ένα ώμο μόνο. Ήταν πιο μαγκιά, ήταν πιο μάγκικο, πιο, πιο μοντέρνο αυτό, το να την περνά στον ένα ώμο. Στον ένα ώμο όμως όλο το βάρος δημιουργούσε προβλήματα.
1: Αν το κάνεις χρόνια, δεν μπορεί να σου αφήσει κουσούρι.
0: Πάντοτε οι ειδικοί έλεγαν ότι είναι η αρχή τουλάχιστον για σκολίωση. Mm-hmm, αυτό. Έτσι, mm-hmm. Το να έχεις τη τσάντα στον ένα ώμο με πολύ βάρος, μονίμως στον ένα ώμο.
1: Καλή χρονιά πάντως στα παιδάκια όλα. Να καλά, να σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, 9 και 19 λεπτά. Αλλαγή στη σκυτάλη του ήχου. Τη Βίβια Νικολοπούλου διαδέχθηκε ο Γιώργος Σκέβης. Η Μαρία Σφυροαρά
0: παραμένει στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές τις οποίες ακούτε.
0: Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα της οικονομίας και της τσέπης μας. Δυστυχώς, Δημήτρη, δεν έχεις να μας πεις καλά νέα από τη Μέση Ανατολή, από τον Περσικό κόλπο, έτσι?
1: Όχι, κανένα καλό νέο. Έχει φτάσει...
0: Και όχι μόνο αυτό, άκουσα και τον Τραμπ να λέει ότι θα έχουμε λήξη του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι. Αυτό δεν το λέω έλεγες, για να ευλογήσω τα γένια
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό που μας έλεγες χθες ουσιαστικά, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες θα μας απασχολεί κανονικά, ναι, ο πόλεμος, ήρθε να το πει ο Τραμπ.
1: Ήρθε να το πει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο μαζί με τον J.D. Vance φέρεται να είπαν σε συνομιλίες που είχαν έτσι εκεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου ότι ο πόλεμος μπορεί.
0: Ο αντιπρόεδρος με τον ΙΠΕΞ, έτσι.
1: Με τον ΙΠΕΞ. Mm-hmm. Να κρατήσει μέχρι και το 2029. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Δηλαδή εγώ φρίτω με αυτή την προοπτική, η οποία για τις ενδιάμεσες ήμουν ασίγουρος. Τώρα για το 29...
0: Εγώ πάλι ήλπιζα ότι θα φροντίσει να το λύσει αυτό το θέμα, να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πολέμου για να πάει στις ενδιάμεσες.
1: Δεν κλείνει με τίποτα. Δεν μπορεί να το κλείσει, γιατί βλέπεις ότι τώρα προσπαθεί να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, διότι στρατιωτικά... Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, διότι στρατιωτικά το Ιράν, όλο το οπλοστάσιο βρίσκεται κάτω από βουνά, είναι 60-70 υπόγειες πόλεις που διαθέτουν πυραυλικά συστήματα, στρατό, πυρομαχικά, τα πάντα όλα. Και τώρα μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα επιχειρήσει να χτυπήσει το όρος Πίξου, το οποίο από κάτω, στα έγκατα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του όρους, βρίσκονται πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές και πιθανόν στρατιωτικές και πιθανόν άλλου είδους εγκαταστάσεις, όπως με πυρηνικά, φυγοκεντριστές ουρανίου κτλ. Είναι προφανές, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μεγάλοι αναλυτές, από την Washington Post, από τους New York Times, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πολύ κοντά στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αυτό το οποίο επικρατεί είναι ένα αδιέξοδο, πραγματικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έχουν τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, είναι οι πλέον σκληροπυρηνικοί, και βλέπεις ότι δεν φαίνεται στο βάθος να υπάρχει έστω στο βάθος μια λύση σε ό,τι αφορά ενδεχομένως κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, αυτές και αν έχουν πάει περίπατο. Συνεπώς ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να δει πολύ πιο συνολικά την κατάσταση αυτή. Είναι σίγουρα ένας ειρηνικός τρόπος οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά από την άλλη έχεις να κάνεις με μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι 10-15 φορές η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή χώρα, δεν ήταν Βενεζουέλα, ας πούμε.
0: Διαβάζω, μεταδίδει Wall Street Journal, ότι το Ιράν, ναι,

0: Αν έχει ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα και εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλείται αξιωματούχους από Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή που είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπονομεύοντας έτσι αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αναδείξει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου, ότι κατέστρεψαν δηλαδή το πυραυλικό σύστημα. Φαίνεται όχι, ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη.
1: Αυτό το οποίο λέει όχι μόνο η Wall Street Journal, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις, αλλά και άλλες εφημερίδες του αμερικανικού τύπου, είναι ότι οι Ιρανοί αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει τους παλιούς πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς που είχαν κατασκευαστεί το 2012 με το 2014 και έχουν κρατήσει περίπου το 80% των καλών τους πυράβλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν σε μια επίδειξη ισχύως εκτόξευσε πύραυλο ο οποίος έφτασε κοντά στη βάση Diego Garcia στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και ανησυχία στην Ευρώπη, αν ξεφύγει το πράγμα, ότι το Ιράν θα μπορούσε να πετάξει, να εκτοξεύσει πυράβλους προς την Ευρώπη, γιατί βρίσκονται στην ακτίνα δράσης τους, στο range του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.

0: Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί το απόθεμα των πυραυλικών συστημάτων, το Tomahawk Cruise και τα λοιπά, πυράβλη ακριβίας, έχει μειωθεί κατά περίπου 70%.
1: Θέλω, Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να επιστρέψουμε Βέβαια. Στο πρώτο θέμα και της εκπομπής μας σήμερα, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, για να μας δώσει τα νεότερα από τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες και τις συλλήψεις που είχαμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, λοιπόν, η προσαγωγή που είχαμε το απόγευμα τελικά μετατράπησε σε σύλληψη των δύο γιατρών.
1: Μας είχες προειδεάσει γι' αυτό ουσιαστικά, Γιώργο, στο ρεπορτάζ σου, στο μαγκαζίνο μας.
2: Έτσι ακριβώς. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι των γιατρών βρίσκεται εδώ στην Υποδιέλευση Ασφαλείας Αθηνών, όπου θα κρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πρωί θα περάσουν από τον εισαγγελέα και συνεχεία από τον ανακριτή, με πιθανότερο το να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τη σύλληψή τους? Καταρχάς, κάμερες έχουν πιάσει τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στην κατάθεσή του το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να είπε ότι μπήκε στις 4, μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Σε αυτό το σημείο,
2: να σημειώσουμε ότι ελάχιστα λεπτά μετά τις 4:30 είχαμε την κλίση στο ΕΚΑΒ. Άρα οι αρχές εκτιμούν ότι προφανώς ήθελαν να αποκρύψουν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, οι διασώστες όμως του ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείο. Επίσης, στη σημερινή έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία τεχνικών, μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομικών στο συγκεκριμένο ιατρείο, προέκυψε ότι το μηχάνημα στο οποίο βρέθηκε ο κ. Μαζονάκης ήταν ήδη σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά.
1: Τώρα, αποτυπώνονται όλα δηλαδή και μέσω της τεχνολογίας φαίνεται, ναι, αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Βέβαια, το τρίτο στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι δεν διέθεταν τις σχετικές άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο ιατρείο τους. Δύο μηχανήματα. Τώρα, τι αναμένουμε? Αναμένουμε καταρχάς την νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη διαδικασία επρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Σήμερα όμως δεν έγινε γιατί η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να οριστεί δικός της τεχνικός σύμβουλος να συμμετέχει στη διαδικασία. Άρα αναβλήθηκε για αύριο το πρωί στις 10 η ώρα. Περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, να ξαναγυρίσω λίγο στα προηγούμενα στοιχεία. 1 η ώρα φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μπαίνει στο ιατρείο. Μέχρι τις 4 η ώρα περίπου, ας υποθέσουμε 4 παρατέταρτο, παρά 20 παρατέταρτο, που ξεκίνησε η διαδικασία, βρίσκεται εκεί. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, προσωπική εκτίμηση, μην το πάρουμε ως ρεπορτάζ, αλλά δική μου εκτίμηση. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, οι δύο γιατροί που τον έβλεπαν θα μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Πολύ περισσότερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, γιατί οι μαρτυρίες που έχουμε λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ήταν πελάτης τόσο πολύ, ε?
2: Ναι. Ναι. Βέβαια, μια μικρή ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε προηγούμενους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
1: δεν υπήρχαν
2: εκεί το 24 και το 25. Άρα μάλλον είναι καινούργια. Τώρα, αν παλιότερα πήγαινε για άλλου είδους θεραπείες, γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνονταν και αυτές, όπως λέμε, οι ολιστικές θεραπείες, με ό,τι μπορεί να περιλάβαν αυτές. Είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω καλά για να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Κανείς μας δεν το γνωρίζει, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί πολλά ερωτήματα και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία υπάρχουν, και πολλοί συνάνθρωποι μας στρέφονται σε αυτά για να προβούν σε κάποιες παρεμβάσεις, σε κάποιες τέτοιου είδους πράξεις.
2: Και πληρώνοντας περιουσίες. Μιλάμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο, μόνο για να πας να πάρεις μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή να πας εσύ, Βαγγέλη, και να σου πει: Βαγγέλη, όπως το βλέπω, θα πρέπει να ακολουθήσεις την θεραπεία, χωρίς καν να ακολουθήσεις τη θεραπεία. Θα σου πάρει 300 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
2: μόνο για να συμβουλεύσει.
1: Ναι.
0: Επικερδές επάγγελμα.
2: Σίγουρα. Δυστυχώς όμως έχει και άλλες συνέπειες.
1: Ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Τώρα ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν έχει ήδη απαντηθεί, Γιώργο μου, είναι το κατά πόσον από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και η ανακοπή καρδιάς μέχρι να φτάσει το πρώτο πλήρωμα του, από το ΕΚΤΚΑΒ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έφτασε με μηχανή και πολύ σύντομα, αν
2: έφτασε έγινε... και όχημα για ασθενοφόρο αλλά και μοτοσυκλέτα,
1: έγινε κάρπα μέσα στο ιατρείο
2: πάρα πολύ γρήγορα,
1: είχε γίνει κάρπα στον άνθρωπο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
2: Είναι άγνωστο αυτό. Mm-hmm. Δεν είμαι θέση να το απαντήσω. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη.
0: Και πάμε σε τίτλους. Να πάμε σε τίτλους και μετά, Βαγγέλη, θα πούμε για την πλασμαφαίρεση. Τρεις πάρα πολύ διάσημους αστέρες, όχι μόνο του Hollywood, οι οποίοι προχωρούν σε πλασμαφαίρεση, πληρώνοντας βεβαίως δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι της μόδας στην Αμερική αυτό.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Θα τα δούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη η ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Plus Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, ο Γιώργος Κεύβης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν για το
1: για την περίπτωση του
0: με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Τον αδόκητο χαμό του. Μας έλεγες ότι είναι της μόδας και στο χώρο.
1: Είναι της μόδας. Είναι σχεδόν αιμονική ορισμένη διάσημη με την πλασμαφαίρεση. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στην Gwyneth Paltrow, τον Orlando Bloom και τον Brian Johnson. Για όσους δεν ξέρουν τον Brian Johnson, τους άλλους δύο τους ξέρουν φυσικά. Ο Brian Johnson είναι ένας από τους κριτές του America's Got Talent. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα, αστέρες της showbiz και επιχειρηματίες της Silicon Valley mm-hmm. συνδέονται με θεραπείες ανταλλαγής ή φιλτραρίσματος του πλάσματος, πληρώνοντας από χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ποιος είναι ο στόχος? Να σταθούν καλύτερα και να απομακρύνουν ουσίες από τον οργανισμό τους, ακόμη και να γυρίσουν πίσω εντός πολλών εισαγωγικών το βιολογικό τους ρολόι. Η Gwyneth Paltrow, η εξαίρετη αυτή ηθοποιός και πολύ όμορφη γυναίκα, δεν είναι αγνωστή στις ασυνήθιστες θεραπείες. Μάλιστα έχει δοκιμάσει κατά καιρούς και την απιθέραπη. Αυτή είναι μια θεραπεία, Βαγγέλη, όπου γίνεται με τσιμπήματα μέλισσας αλλά και με άλλες πρακτικές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, και μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα, υποβλήθηκε σε 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική του Σικάγο. Ο Ορλάντο Μπλουμ από την πλευρά του προκάλεσε επίσης συζητήσεις όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από κλινική του Λονδίνου όπου υποβλήθηκε σε διαδικασία φιλτραρίσματος του πλάσματος. Ο πρωταγωνιστής μάλιστα του Lord of the Rings υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση μικροπλαστικών και τοξικών χημικών ουσιών από τον οργανισμό. Για αυτή τη διαδικασία που διήρκεσε 2 ώρες πληρώσε 10.000 λίρες, κάπου 12.000 ευρώ. Η αφαίρεση των μικροπλαστικών είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι παλιότερα, πριν από κάνα χρόνο περίπου, είχα μιλήσει με καθηγητή ιατρικής, ο οποίος μου είχε πει ότι ουσιαστικά από τα μικροπλαστικά που εισπνέουμε, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ μικρά, καταναλώνουμε περίπου, εισπνέουμε μάλλον, και περνάει στο αίμα μας μία πιστωτική κάρτα κάθε χρόνο.
0: Αυτά που τρώμε.
1: Α, καλά.
0: Βάλε και αυτά.
1: Α, που τρώμε. Βάλε. Εγώ σου λέω μόνο από τον αέρα τι παίρνουμε.
0: Από τα ψάρια μόνο.
1: Από τα ψάρια και έτσι. Μόνο, ναι. Γιατί τα ψάρια και αυτά τρώνε τα μικροπλαστικά.
0: Ο Γιώργος Κεύβης ρωτάει αν έχει όριο πιστωτική.
1: Δεν ξέρω αν έχει όριο πιστωτική. Το θέμα είναι ότι.
0: Μ' αρέσει που απαντάει όμως, Γιώργο, έτσι.
1: Πάντα, πάντα. Και ο Σάιμον Κάουελ, ο 66χρονος παραγωγός και κριτής του Britain's Got Talent, έχει δηλώσει ότι επισκέπτεται συχνά κλινικές wellness. Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κλινικές οι οποίες προσφέρουν ευεξία, όπου παίρνουν το αίμα του, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στον οργανισμό. Βλέπει κανείς ότι όλοι θέλουν το ελιξίριο της νεότητας, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι σαν την ταινία «Ο θάνατος πάει πολύ», που όλοι θυμόμαστε.
0: Όντως. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα της Μέσης Ανατολής και στο πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψες και νωρίτερα, της συνεχούς αστάθειας και των εκατέρωθεν επιθέσεων που συνεχίζονται.
1: Και όχι μόνο επιθέσεις, επηρεάζει... σταματάνε οι επιθέσεις, ξεκινάνε,
0: εντείνονται. Τη μία μέρα έχουμε εξάρσεις και υφέσεις, αλλά παρόλα αυτά παραμένει αυτό το κλίμα. Το εμπόλεμο, οπότε πώς επηρεάζει την τσέπη μας? Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε ράλι ανόδου στα καύσιμα. Πόσο μας έλεγες ότι είχε φτάσει το
1: 106. Το Brent και σχεδόν 100 το αργό, το αμερικανικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Είναι ψηλότερα από αυτά που πριν ξεκινήσει αμέσως που μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών.
1: Ακριβώς.
0: Τιμές, έτσι,
1: ακριβώς. Και που είσαι ακόμα.
0: Και που είμαστε
1: και
0: ακόμα.
1: Που είμαστε ακόμα. Ποιος το έλεγε χτες, ο πρόεδρος των βενζινοπολών?
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι θα βρίσκουμε βενζίνη στα 2 ευρώ.
0: Κοντά στα 2 ευρώ και θα κάνουμε το σταυρό μας και πηγαίνουμε να γεμίζουμε. Έτσι, ωστε ότι είναι ευκαιρία.
1: Πάντως είναι έξυπνο, πρέπει κανένας καταναλωτής πρέπει να είναι έξυπνος. Και υπάρχουν οι δύο μεγάλες εταιρείες, φυσικά δεν θα τις πω, όλοι τις γνωρίζουμε, μεγάλες εταιρείες που έχουν βενζινάδικα τέλος πάντων στην Ελλάδα, οι οποίες δύο αυτές εταιρείες έχουν προσφορές. Κάποια έχει την Τρίτη, κάποια άλλη έχει Παρασκευή και Σάββατο.
0: Η προσφορά αυτή όμως δεν έχει να κάνει με την 95 βενζίνη.
1: Όχι.
0: Έχει να κάνει με τη special βενζίνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ξέρεις πόσο κάνει special βενζίνη σήμερα.
1: Η special εννοείς περίμενε, η 98. Α, η 100, εντάξει, πάμε πολύ τέτοιο.
0: Η 98.
1: Η 98. Ναι, η 98 βάζω εγώ, την πληρώνω 10-15 λεπτά περισσότερο στις μέρες που υπάρχει προσφορά. Είναι ελάχιστα πιο ακριβή από την 95.
0: Είναι μια μικρή πολυτέλεια αυτή την περίοδο να βάζεις και ακριβότερη βενζίνη. Αλήθεια είναι.
1: Κοιτάξτε να δεις.
0: Είναι μια μικρή πολυτέλεια.
1: Είναι μετά από μεγάλη συζήτηση που κάνω με τους μηχανικούς μου, οι οποίοι ήταν πρώην μηχανικοί του Ιαβέρη. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Οι οποίοι μου είπαν ότι στην Ελλάδα η 95 πλην των πρατηρίων τα οποία δεν είναι ιδιωτικά, είναι της εταιρείας, πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει τα 95 οκτάνια. Και μου το είπαν με τη λογική ότι βάζεις 98 για να έχεις 96, 97 μπορεί και 98 οκτάνια.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα μου κακοφάνηκε λιγάκι. Έβαλα, πλήρωσα τα περισσότερα χρήματα που είχα πληρώσει ποτέ, γεμίζοντας το ρεζερβουάρ μου. Ναι. Γιατί πάντοτε λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν φτάσω σε ένα σημείο, πηγαίνω και γεμίζω. Σήμερα έβαλα τα περισσότερα χρήματα που έχω βάλει ποτέ και βρήκα ένα οικονομικό σχετικά πρατήριο στο δρόμο της Κλισθένους που έχει αρκετά πρατήρια βενζίνης, και έβαλα με 2.07.
1: Εντάξει, καλά
0: και
1: είναι.
0: Και η κατοστάρα έκανε 2.29, ναι, στο συγκεκριμένο πρατήριο.
1: Υπάρχει και μια
0: το ντίζελ στα 2 ευρώ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια κατοστάρα που φέρνει μια εταιρεία, η οποία δεν δηλίζεται εδώ, έρχεται δηλισμένη από τη Γαλλία και θεωρείται πραγματικά η κορυφαία κατοστάρα που μπορείς να βάλεις, όμως, Βαγγέλη μου, έχει 2,4 ευρώ. Και αν δεν έχεις πορσικό ή καμιά Φεράρι, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις.
0: Πότε είδες την τιμή τελευταία φορά και ήταν 2,4?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Οπότε φαντάσου και αυτή πόσο θα φτάνει πλέον.
1: Καλά,
0: σιγά,
1: αυτή θα φτάσει στα 3. Και παρένθεση για να το κλείσουμε, στη Βρετανία υπάρχει και βενζίνη 102 οκτανίων, η ultra super όπως λέγεται, η οποία πωλείται σχεδόν 3 λίρες, αλλά αυτή απευθύνεται στα υπεραυτοκίνητα, στα super cars.
0: Και μετά ο άλλος σου λέει πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Μου ήρθε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τόσο θα χρειαζόμαστε πλέον για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας. Να πούμε ότι με την τιμή σε αυτά τα επίπεδα και την τιμή του φυσικού αερίου επίσης, που συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνει σε αυτά, ναι, τα επίπεδα, την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, επεσήμανε μιλώντας εδώ στο Earth News ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Αν αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, τραβήξει μέχρι τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας προειδέασε ο Αμερικανός Τραμπ, πρόεδρος,
1: θα κρατήσει μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά λέει ξαφνικά θα πέσει, θα πέσει η τιμή του.
0: Πόσο θα φτάσει η τιμή της βενζίνης, πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου κίνησης και πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανοίγει τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έρχεται στην κυκλοφορία.
1: Αυτό αφορά κυρίως βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί...
0: Γιατί και εμείς εδώ δεν ζεσθενόμαστε. Εδώ δεν βάζουν τα νοικοκυριά.
1: Το φετινό χειμώνα έβαλες καθόλου καλοριφέρ. Είδαμε λόγω κλιματικής κρίσης, εγώ δεν το έβαλα.
0: Υπήρχαν μέρες που χρειαζόταν θέρμανση. Εσύ όλο το χειμώνα δεν έβαλες θέρμανση.
1: Καθόλου. Τίποτα. Είχα ένα αεροθερμάκι που το έβαζα για μία ώρα για να σταθώ.
0: Α, έβαλε θέρμανση λοιπόν, αλλά έβαλε αερόθερμο.
1: Okay. Λίγο, λίγο.
0: Άκαψε το ρεύμα. Υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν air condition και ζεσταίνονται με air condition. Ναι. Με το ρεύμα, άρα με ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά τώρα μας προειδέασαν οι παράγοντες εδώ της εσωτερικής αγοράς, Δημήτρη, ναι, ότι αν με τα σημερινά δεδομένα κυκλοφορούσε πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, θα ήταν κοντά στο 1,80.
1: 1,80.
0: Πέρυσι ήταν ένα 5, ένα 10, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: μιλάμε για
1: ήταν,
0: τεράστια διαφορά. Και αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή, πού θα φτάσει.
1: Και αυτό που λες, την προηγούμενη χρονιά άκουγα σε ρεπορτάζ πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι ενώ παλιά βάζανε, ξέρω εγώ, 1000 λίτρα, 2000 λίτρα, βάζανε 300 λίτρα, 400, ίσα για να τη βγάλουν τις πολύ δύσκολες μέρες του χειμώνα. Ίσα ίσα για να το περάσουν αυτό το
0: φαντάσου να βάζεις
1: ατραπώ.
0: Να βάζεις 1000 λίτρα και να θες 1000 ευρώ, με 1 ευρώ το λίτρο, και μετά να θέλεις 1800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι πόσο τεράστια είναι η διαφορά.
1: Σου πετάει τον προπολογισμό τον οικογενειακό έξω κατευθείαν. Βεβαίως.
0: Και γι' αυτό βάζουν μικρές ποσότητες. Εν τω μεταξύ, όσο μικραίνει η ποσότητα, τόσο μικραίνει και η έκπτωση που μπορεί να σου δώσει το πρατήριο. Γιατί κάποια πρατήρια σου λέει, άμα θα βάλεις ένα τόνο, θα έρθω και θα σου κάνω και μία έκπτωση, θα σου, κάποια λεπτά έστω να σου κόψει ανά τιμή λίτρου. Στις μικρές ποσότητες όμως δεν σου κόβει.
1: Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει βεβαίως σημασία και τι αυτοκίνητο έχεις. Εσύ έχεις υβριδικό.
0: Για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα. Απλώς προς επίρρωση αυτών που λέγαμε πριν, παίζει ρόλο για τι αυτοκίνητο έχεις. Εσύ που έχεις υβριδικό, καταναλώνεις περίπου τα μισά από μένα που έχω ένα βενζινοκίνητο το οποίο είναι και 1800 κυβικά και αναγκάζομαι να οδηγάω σαν ταξιτζής, ξέρεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη μέχρι τα 50. Γιατί, εντάξει, τσούζει, δεν είναι αστείο, κάθε τρεις και λίγο.
0: Υπάρχει πολλούς κόσμος που είναι με τέτοιας κατηγορίας αυτοκίνητα τα οποία είναι κοστοβόρα.
1: Εμένα κοσταετίας, τι να κάνω, καίει. Το συντηρώ καλά για να καίω στο δυνατόν λιγότερο, αλλά δεν μπορείς να πέσεις κάτω από τα 8 λίτρα, 8,5% χιλιόμετρα, όσο ήσυχα και αν οδηγήσεις.
0: Είναι ωραία η νέα τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ακριβή.

0: Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ με τον Δημήτρη Φαναγιώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη, πόσο συχνά αγοράζεις τριαντάφυλλα για μια επέτειο, έτσι, για την ημέρα της γυναίκας?
1: Συνήθως, ναι, τα γενέθλια της γυναίκας της παίρνω τριαντάφυλλα. Επίσης να σου πω ότι, όπως λένε, τα τριαντάφυλλα πρέπει να, όταν κάνεις δώρο σε γυναίκα τριαντάφυλλα, πρέπει να είναι πάντα μονός ο αριθμός. Ποτέ ζυγά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Για λόγους προληπτικούς.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί σε ρωτάω, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση με την κοκαίνη από την Κολομβία. Μιλάμε για 84 κιλά τα οποία έφτασαν εδώ από τους διακινητές της. Κρυμμένη η ποσότητα αυτή μέσα σε τριαντάφυλλα.
1: Στους μίσχους, νομίζω.
0: Κάτι τέτοιο κι εγώ θυμάμαι. Ναι. Το εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να καταλάβουμε και πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστούν, έτσι, γιατί ήταν λίγο πρωτότυπο. Συνήθως μπανάνες.
1: Έτσι, τα κοντέινερ που πιάνουν στο πυρά είναι συνήθως μπανάνες.
0: Ναι. Πάμε ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
2: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβαζαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΑΔΕ, λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή, λοιπόν, των αντρών της αστυνομίας συνήλυψαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, ενώ ο πατέρας προήκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Καλά παιδιά.
0: Ήτανε μπουμπούκια.
1: Έτσι ακριβώς, μπουμπούκια. Όπως το είπε, δεν ταιριάζει.
0: Κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Ωραία.
0: Ο ένας από τους ερχόμενους. Αλλά μέσα στα τριαντάφυλλα, έτσι.
1: Διερωτώ με πραγματικά αν θα μπορούσε να υπάρξει, ενδεχομένως μόνο να δώσει στοιχεία η αστυνομία, πόσα άτομα κάνουν χρήση κοκαίνης στην Ελλάδα και έρχονται τόσο μεγάλες ποσότητες. Εντάξει, κάποιες είναι τράνζιτ, φεύγουν για την Ευρώπη. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι πιάνουν δεκάδες κιλά, τα οποία εάν δεν υπήρχε καταναλωτικό κοινό, προφανώς δεν θα τα φέρνανε.
0: Νομίζω μέσα από τα λίμματα υπάρχουν οι έρευνες που παρακολουθούν την,
1: όπως με τον COVID,
0: την
1: ναι,
0: κατανάλωση, όπως τότε με τον COVID, και φαίνεται πώς βαίνει η κατανάλωση. Δεν έχω όμως πρόχειρα στοιχεία.
1: Πάντως εξαιρετικά επικίνδυνο ναρκωτικό, γιατί μου το εξηγούσε ο κουμπάρος μου που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής. Μου έλεγε ότι η κοκαίνη είναι ο ιδεώδης τρόπος για να πεθάνει κανείς, γιατί αυξάνει τους φυγμούς πάρα πολύ, 180, 190, 200, ταυτόχρονα στενεύει τις αρτηρίες. Συνεπώς καταλαβαίνεις πόσο πολύ κουράζεται η καρδιά προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δημήτρη, θα μας βγάλεις εκτός σύνορων και πάλι.
1: Θα σας βγάλω εκτός σύνορων.
0: Όχι από
1: τα ρούχα σας και θα σου θυμίσω τα περίφημα σκονάκια τα οποία γράφαμε, προσπαθούσαμε να κλέψουμε μάλλον στις εξετάσεις. Υπήρχαν κάποια παιδιά που ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα, γράφανε με τους μικρούς ραπιντογράφους 0,01 σε χρηστάκια.
0: Τι κάνανε μεταγενέστερα.
1: Για πες.
0: Μικροφωτοτυπία.
1: Έλα.
0: Έτσι έβγαζαν τη φωτοτυπία σε πολύ μικρό.
1: Έκαναν σμίκρινση.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν σμίκρινση του κειμένου που ήθελαν, των σελίδων. Σμίκρινση και ήταν πολύ μικρούλι και το παραχώνανε από εδώ και από εκεί. Ναι.
1: Μια και το λες, για να κλείσουμε αυτό. Είχα συμμαθητή ο οποίος είχε το σκονάκι φόραγε μακριμάνικο. Είχε βάλει ένα λαστιχάκι στη μασχάλη γύρω και κοίταζε το σκονάκι και μόλις πλησίαζε η καθηγήτρια άφηνε το χέρι του και τον λάστιχο τραβούσε μέσα και δεν μπορούσε να το βρει. Τώρα λοιπόν η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει πιο εύκολο το σκονάκι.
1: Με τα έξυπνα γυαλιά, ναι, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί τα έξυπνα γυαλιά λειτουργούν συνδυάζοντας προηγμένα οπτικά συστήματα, αισθητήρες, ασύρματη συνδεσιμότητα και προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στα μάτια σου ή αλληλοπιδρούν με το περιβάλλον τους. Πώς λειτουργούν? Έχουν μικροσκοπικούς προβολείς και τεχνολογίες OLED ή MicroLED, έχουν ειδικούς φακούς που παίρνουν το φως, κυματοδηγοί λέγονται αυτοί, και αισθητήρες και κάμερες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και το Όσλο, ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε από σήμερα τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου του
0: Όσλο. Τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, τα οποία η ΜΕΤΑ είναι η εταιρεία του Facebook και του Instagram.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, η οποία και όχι, δεν καταδικάστηκε, ήρθε σε συμφωνία 16 ειδής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: με τις Αμερικανικές πολιτείες.
1: Ακριβώς, γιατί δεν προστάτευε τα παιδιά
0: από τον εθισμό.
1: Από τον εθισμό και τα επικίνδυνα.
0: Με τα γυαλιά αυτά, τα οποία έχουν επικοινωνία με το κινητό, με ένα smartwatch κλπ. Έχουν τη δυνατότητα και να προβάλλουν εικόνες χωρίς να φαίνεται απ' έξω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει τη δυνατότητα να καταγράφει κιόλας, ναι, παράλληλα.
1: Τι ωραία να τα είχαμε αυτά όταν δίναμε εξετάσεις. Θα είχαμε ιατρική πρώτη.
0: Τώρα πάντως το απαγορεύει το Όσλο και ενδεχομένως να είναι και μια αρχή αυτή. Γιατί...
1: Ναι. Όπως έχουμε με τα social media, ας πούμε, την απαγόρευση στα 15. Ναι, ισχύει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου του Όσλο. Και μάλιστα προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, γιατί η κυρία Μιντγκάρντεν που εξελέγει με το Συντηρητικό Κόμμα επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν λέει μόνο ότι σκέπτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε ότι συγκρότησε η ομάδα συνδικών θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού. Και μάλιστα, όπως το πες, η ΜΕΤΑ έχει αναπτύξει μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα έξυπνα γυαλιά. Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή λοιπόν, και έτσι μαθητές και φοιτητές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα έξυπνα γυαλιά, με τα οποία θα μπορούν να κλέβουν εντός εισαγωγικών τις απαντήσεις
0: στις
1: εξετάσεις.
0: Η ώρα πήγε 10 όμως σχεδόν, παρά 50 δευτερόλεπτα.
1: Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου,
0: τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη,
1: Τσολάκη
0: στις μουσικές επιλογές,
1: από τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ
1: όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές δίωξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί η ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του Ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενεργείας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άντρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε σήμερα Πέμπτη. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη Πέμπτη, Ιωάννα. Διότι πρέπει να στείλω τους αγωνιστικούς μου. Εσύ τα έχεις περάσει αυτά. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στις μαμάδες και στους μπαμπάδες.
0: Αχ, αύριο μεγάλη μέρα.
1: Αύριο ξεκινάμε. Δηλαδή τώρα. Ναι, ναι.
0: Με το καλό, καλή χρονιά.
1: Τσάντες, τώρα κολατσιά. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, όσο θυμάμαι εκείνες τις χρονιές, ήταν και μια ανακούφιση για τους γονείς να ξεκινήσουν να πάνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οργανώνεται η ζωή σου διαφορετικά.
1: Και
0: η ζωή του παιδιού.
1: Καλά, ξέρεις ποια είναι η πιο περίεργη περίοδος. Θα τη θυμάσαι. Και εσύ. Αυτό που εσύ έχεις επιστρέψει στη δουλειά από τις διακοπές, το παιδί είναι στο σπίτι και γενικά η διάθεσή του είναι τι άλλο θα κάνουμε. Και εσύ έχεις μπει σε μια κανονικότητα. Άντε αυτοί οι δύο κόσμοι
0: όντως, ενώνονται κάποια στιγμή, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έχει φύγει αλλού το παιδί, αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: πώς βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν, έχεις καταλάβει ότι ο κόσμος το ενδιαφέρον.
1: Το θρίλερ συνεχίζεται όμως, πραγματικά πρόκειται για θρίλερ.
0: Είναι θρίλερ.
1: Οι δύο οι γιατροί συνελήφθησαν τελικά.
0: Και έχουν, φαίνεται ότι όχι έχουν πέσει σε αντιφάση, αλλά έχουν πει πράγματα τα οποία ακόμα και ένα κοινό μυαλό. Μα δεν θα δουν πότε μπήκε, πότε βγήκε, πότε ξεκίνησε μια ιατρική διαδικασία, όποιο και είναι αυτά. Δηλαδή, αυτά ήταν κοινή λογική ότι η αστυνομία θα τα έβρισκε αμέσως με μια στιγμή.
1: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, κοίτα, θα δοθούν απαντήσεις. Εγώ μένω στο ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχει παραπάνω από τρεις δεκαετίες αδιάλειπτη παρουσία στη ζωή μας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εσύ άρεσε, εμένα δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων, τον βλέπαμε, τον ξέραμε, τον ζούσαμε. Τα τελευταία 2-3-4 χρόνια, 2-3, είναι μόνιμη παρουσία του στη δημόσια σφαίρα
2: για άλλους λόγους,
0: άλλων ζητημάτων. Λόγους, άρα είμαστε θεατές σε μια. Σε ένα θρίλερ, σε μια τραγωδία, ό,τι είναι αυτό, ήταν στενάχωρο. Mm-hmm. Και τώρα να τη η εκοφαντική πτώση. Τον ακούσαμε και τον ήχο. Και αυτός είναι και οδηγεί σε ένα θρίλερ. Τι άλλο, ρε παιδί.
1: Ξέρεις πόσες σκέψεις έχω κάνει, κατά πόσο το κοινό που τον αγαπούσε τόσο πολύ, τον λάτρευε όλοι μας και καλά, τον ακούς δεν τον ακούς, ήταν μια παρουσία δυναμική που άφηνε αποτύπωμα δυνατό. Πόσο τον προστάτευσε, πόσο πραγματικά τον αγαπούσε ο κόσμος?
0: Όχι, εγώ σε αυτό
1: το λέω με την έννοια ότι πόσο μας άρεσε να μας κάνει
0: ότι
1: να τραγουδάμε.
0: Ότι κάτι υποκριτικό αυτή η λες εσύ, ότι ας πούμε έβλεπες πρόβλημα, όχι. Ήθελες να είναι εκεί.
1: Έτσι όπως ήθελες. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι όπως ήθελε εκείνος τελικά. Ή αν ένα σύστημα βοηθούσε ότι όταν είσαι έτσι αρέσεις πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ αντιθέτως νιώθω ότι στην περίπτωση του ο κόσμος έβαλε τρομερή πλάτη, γιατί δεν μπορώ να ζητήσω στον κόσμο να γίνει γιατρός, ψυχίατρος, σύμβουλος. Έβαλε πλάτη και είπε «Οπ, μην πειράζεται εδώ.
1: Μας τον πειράζεται.
0: Εδώ μας τον πειράζεται». Ναι. Τόσο μπορούσε. Δεν μπορώ να ζητάω κάτι άλλο. Με έχει εκπλήξει αυτή η αγάπη.
1: Είναι εντυπωσιακή αυτή η αγάπη. Όντως. Δηλαδή είδα, βλέπω κόσμο. Και σε όλους θα λείψει αυτή η παρουσία. Τα τραγούδια του ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε μία φωνή. Εγώ περισσότερο στη φωνή μένω και στο ότι του εμπιστεύτηκαν πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ένας ερμηνευτής, είναι και ο στιχουργός, είναι και ο συνθέτης. Να τα λέμε αυτά. Γιατί κάποια τραγούδια που έγινε δεν ακούγονται τόσο
0: έχεις
1: πολύ.
0: Εγώ ξέρω που αλλού μένω, γιατί τώρα είδα κάτι βίντεο. Έτσι, Ben Hur από την αρχή της καριέρας και τις συνεντεύξεις και κατάλαβα. Ότι το φαινόμενο Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή,
1: φαινόμενο Μαζονάκη, όπως το πες, φαινόμενο.
0: Αλλά είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι μίλαγε, δεν μίλαγε συμβατικά.
1: Όχι.
0: Είχε άποψη, είχε γοητεία.
1: Βεβαίως.
0: Είχε αυθεντικότητα. Βεβαίως. Είχε αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις προσδίδουν μεγάλη γοητεία σε άνθρωπο.
1: Ναι. Τα πάθη του ανθρώπινα, δηλαδή τον έβλεπες και την. Ότι γινόταν και ευάλωτος, γινόταν και δυνατός, έβγαινε στην πίστα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τον θεωρούσαμε και άτρωτο κιόλας.
0: Θέλεις να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Γελασάκη?
1: Φυσικά, που είσαι με μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι μουσικός παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στις δύο.
0: Μπες στην κουβέντα και εμείς έτσι τα σκεφτόμαστε, έτσι τα λέμε. Δεν υπάρχει κάποια δομή όπως βλέπεις.
3: Ναι, υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν.
0: Και έκανες και ένα αφιέρωμα, να πούμε.
1: Το απόγευμα, στο δεύτερο.
0: Πριν κάποιες ώρες, ναι.
3: Το απόγευμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει τη δεκαετία του 90 ή και του 2000 τραγούδι του Μαζονάκη δυνατά από κάποιον άλλο από αυτοκίνητο. Να περνάει από κάποια γειτονιά, ας πούμε, και να έχει τέρμα με ανοιχτά παράθυρα κάποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, νομίζω, αυτή, και χαρακτηριστική και της απήχησης βέβαια και της αγάπης του κόσμου. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ίδιος έτσι ήξερε ότι είχε τόσους φανατικούς σε σχέση με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, αλλά αυτό δεν έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο κόσμος τον αγάπησε πολύ.
0: Ναι, και Μιχάλη ήταν από τους τυχερούς που, δηλαδή, το αν την αγάπη αυτή μπορούσε να τη λάβει, να τη ζήσει, να την απολαύσει, είναι άλλο. ότι την έπαιρνε, καθημερινά την έπαιρνε. Δηλαδή δεν ήταν
3: την
0: από τους άτυπους καλλιτέχνες.
3: Την απολάμβανε κιόλας κατά καιρούς.
0: Θέλω να ελπίζω. Να.
3: Νομίζω ότι και την απολάμβανε και κατά καιρούς και γι' αυτό και ο ίδιος ήθελε, όπως έλεγε και σε πολλές συνεντεύξεις του, να πηγαίνει διαρκώς παρακάτω. Βέβαια, πολύ συχνά έλεγε ότι δεν ήθελε τόσο να τον αγαπάν, όσο να τον εκτιμάνε για αυτό που κάνει. Δεν το λένε πολλοί καλλιτέχνες αυτό. Όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι τέλος πάντων, αυτό που ζητούν είναι να τους αγαπούν. Εκείνος πολύ συχνά το έλεγε αυτό, ότι δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με εκτιμάνε για αυτό που κάνω. Γιατί και εκείνος στο κοινό έδινε το 100%, έδινε πάντα το κάτι παραπάνω, πέρασε από διάφορες καλλιτεχνικές φάσεις. Σίγουρα όμως τουλάχιστον δύο γενιές, για να μην πω τρεις, τις στιγμάτισε με τα τραγούδια του, με τις εμφανίσεις του, με αυτή την κεντρικότητα, η οποία κεντρικότητα όμως δεν ήταν επιτηδευμένη για να είμαι μέσα στα πράγματα, για να δημιουργήσω συζήτηση κτλ. Ήταν στοιχείο του χαρακτήρα του. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχε αυτή την ανάγκη να τραβήξει τα βλέμματα και ο ίδιος να μεταμορφώνεται διαρκώς. Τον έχουμε δει να φοράει φούστες, τον έχουμε δει να φοράει και λεμπίες, τον έχουμε δει να φοράει κράνο, τον έχουμε δει να βάφει τα νύχια του κίτρινα και μοβ, να βγαίνει με μπότες πάνω στη σκηνή. Διαρκώς ήθελε να μεταμορφώνεται.
0: Πιστεύεις ότι...
3: να βγαίνει με μπότες πάνω στη σκηνή, διαρκώς ήθελε να μεταμορφώνεται.

0: καλλιτέχνη που είχε μάνατζερ από πολύ μικρή ηλικία, που ήταν από πίσω δισκογραφικές εταιρείες, που ήταν από πίσω επιχειρηματίες με μαγαζιά, πολύ δυνατή οικονομικά. Αυτό που πιστεύω ότι ήθελα, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι. Η εκτίμησή μου είναι ότι ήθελε να προβάλλει την περσόνα, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που θα έκανε μια παράσταση, και όχι τόσο την προσωπική του ζωή, τις προσωπικές του σχέσεις κτλ. Για την προσωπική του ζωή ξέρουμε λίγα πράγματα, και αυτά τα μάθαμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, επειδή γινόταν βορρά στις μεσημεριανές εκπομπές, όποτε συνέβαινε κάτι και επί πολλές μέρες ασχολιόταν με την οικογένειά του, μαζί του, με τα περιστατικά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν γνωστή.
1: Την περιφρουρούσε, εν πάση
2: περιπτώσει. Πάντως και ακόμα, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, και από το ρεπορτάζ και εγώ που ακούω και κάπως μιλάω και έχω μιλήσει πάρα πολλούς συνεργάτες, ήταν μια τέτοια Ιωάννα ιδιάζουσα περίπτωση ο Μαζωνάκης, που να τον βάλει σε καλούπι
1: δεν έμπαινε
2: και τι εννοώ, φυσικά ήξερε, ήταν ευφιέστατος, ήξερε από μάρκετινγκ, είχε μια πολύ συγκεκριμένη αίσθηση επικοινωνίας, και ακόμα και οι συνεργάτες του ήξεραν ότι πρέπει αυτός να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν ήταν... Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες εξίσου έξυπνοι, οι οποίοι ξέρουν και λένε εγώ εμπιστεύομαι. Αυτό είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση ο Μαζωνάκης. Το λέω, δηλαδή είχε απόλυτο έλεγχο, μου έλεγε μια ενδυματολόγος πως έβλεπε. Όχι, μου λέει σαν κάποιους που αλλά είχε όραμα.
1: Ένα καλλιτεχνικό βλέμμα διαφορετικό.
2: Πολύ, έτσι, πολύ. Και συνολικό. Ναι. Δεν ήταν εγώ το λέω και ο στίχος.
1: Μπροστά από την εποχή του.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε πια τι γίνεται, έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα στη μόδα, στο performance, στο όλο. Έβλεπε μπροστά από την εποχή του σε αυτό.
2: Ναι.
1: Απλά πιάνω ένα κομμάτι του που έχω την αίσθηση ότι ήταν... Στο είπα και χθες, πολύ μόνο του μέσα σε όλο αυτό.
2: Ότι υπήρχε μια μοναχικότητα.
1: Ναι. Και δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Αυτό δεν το αρνήθηκε ποτέ, αν μου επιτρέπετε. Αυτό ο ίδιος δεν το αρνήθηκε ποτέ.
1: Το έλεγε κιόλας.
0: Έλεγε ότι είναι κάτι που του αρέσει, και μάλιστα έχει πει πολλές φορές, έχει δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις που είδα και εγώ τις τελευταίες ημέρες, ότι θα ήθελε μεγαλώντας κάποια στιγμή σκεφτόταν ακόμα και να πάει σε κάποιο μοναστήρι.
2: Στα βαθιά γεράματα, είπε ο Κακομοίρης, είπε τη φράση. Στα βαθιά γεράματα.
0: Το είχε πει πολλές. Πάντως ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε και αρκετές αντιφάσεις και ήθελε να μεταλλάσσεται. Βαριότανε ένα πράγμα αν ήταν συνέχεια το ίδιο, και γι' αυτό πέρασε και από διάφορα είδη μουσικής. Συνεργάστηκε με τους Going Through, ας πούμε, όταν ακόμα η rap και αυτή η σκηνή δεν ήταν μόδα στη χώρα μας.
1: Και το έκανε επιτυχία το τραγούδι, έτσι.
0: Φυσικά. Ήταν σαν να έχει μια διαρκή νοσταλγία. Επίσης μπήκε μέσα στο λαϊκό τραγούδι, μπήκε μέσα στο pop τραγούδι. Κινήθηκε σε διάφορους χώρους και είχε πάντα μια ευγένεια. Αυτοί που τον γνώρισαν καλά και αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, αυτό έχουν να πούν ως ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Η πρωτοπορία στον χώρο του και στον χώρο της νύχτας και της πίστας. Κανένας άλλος δεν έβγαινε έτσι, κανένας άλλος δεν κρατούσε το μικρόφωνο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, ας πούμε. Και ουσιαστικά, πέρα από αυτή την νοσταλγία, ήθελε και την πρωτοπορία, και ήταν σαν να, πέρα από την επιβεβαίωση που οι περισσότεροι καλλιτέχνες επιζητούν, ήταν σαν ο βασικός του... Αν όχι αντίπαλος, συναγωνιστής, να ήταν ο ίδιος του εαυτός, δηλαδή. Δεν προσπαθούσε να ξεπεράσει κάποιον άλλον, δεν προσπαθούσε να μοιάσει σε κάποιον, δεν νομίζω ότι κοιτούσε πολύ τι έκαναν οι άλλοι.
1: Και νομίζω δεν ήταν ανταγωνιστικός, δηλαδή δεν το βλέπες αυτό. Ήθελε να μιμηθεί κάποιον ή να πάρει κάτι από κάποιον άλλον. Είχε το δικό του τελείως μοναδικό στυλ και στη φωνή του και στην επιλογή των τραγουδιών, έτσι. Δηλαδή μπορούσε να ερμηνεύσει ένα απλό pop τραγούδι, αλλά και ένα βαρύ ζεϊμπέκικο με όλη την αρχοντιά που μπορεί να έχει αυτό το είδος του τραγουδιού.
0: Και πολλές φορές τα πείραζε αυτά τα τραγούδια. Του άρεσε να κάνει διασκευές στα λαϊκά τραγούδια, στον Πάνο Γαβαλά, στο Στράτο Διονυσίου, που του άρεσαν πάρα πολύ αυτοί οι καλλιτέχνες. Και μάλιστα από την πρώτη περίοδο που ήταν στην Πάτρα και τραγουδούσε, μιλάμε για ηλικία τώρα ανήλικος.
1: Όταν
0: πρώτο
1: ξεκίνησε.
0: 17-18 χρονών, ακόμα από τότε τραγουδούσε αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Τα έφερε μαζί του αυτά τα 33.

0: χρόνια της πορείας του και προσπάθησε και αυτά ακόμη να τα φέρει με έναν άλλον τρόπο, με έναν σύγχρονο τρόπο, με τις διασκευές του στα μαγαζιά του. Που εδώ αξίζει να πούμε ότι πολλοί δεν πήγαιναν απλά για να ακούσουν τον Γιώργο Μαζονάκη και να ακούσουν τη φωνή του που μπορεί να τους άρεσε και τα τραγούδια και το ρεπερτόριό του, τις δικές του επιτυχίες ή παλιότερα λαϊκά τραγούδια. Πήγαιναν για να τον δουν. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και ήταν κάτι που και ο ίδιος το ήξερε πολύ καλά αυτό και έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα, στο performance, στο ντύσιμό του, στη σκηνοθεσία, έτσι. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και αξίζει να το πούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι ότι είναι ένας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε πάρα πολλές σειρές.
1: Ναι, κομικές
0: σειρές κυρίως, έτσι. Του άρεσε πάρα πολύ
1: η τηλεόραση. Γιατί οι ταινίες.
2: Και οι ταινίες.
0: Σειρές, ταινίες, ταινίες που βραβεύτηκε στις Κάνες.
2: Στις Κάνες, ο Ξέξης δεν ήταν.
1: Που ήταν ναι, και το. Το horror show μετά που ήταν ο φοιτητής. Έκανε πολλά, πειραματίστηκε, του άρεσε πολύ.
0: Ναι. Έγινε και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια με τα talent show που ήταν παρουσιαστής, δεν ήταν μόνο σε ένα.
2: Βέβαια, καθημερινά
0: στο,
2: μέσα από την τηλεόραση. Στο
0: Voice ήταν, στο X-Factor πιο παλιά, ναι, ναι, ήταν στο Your Face and Familiar, στο σπίτι με το Omega, σε διάφορα τηλεοπτικά show. Και μάλιστα ο ίδιος για όλα αυτά τα παιδιά που περνούσαν από εκεί έλεγε ότι τα πιο πολλά παιδιά που περνάνε από τα talent show νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά, έλεγε, αυτό που ζουν εκεί για λίγα λεπτά από την πραγματικότητα. Και μάλιστα θυμάμαι μια δήλωσή του που έλεγε ότι και εγώ μπορεί να θέλω να γίνω αστροναύτης, αλλά δεν σημαίνει ότι αν πάω απλώς στην NASA ή δηλώσω συμμετοχή ότι θα γίνω κιόλας, ότι θα γίνω τελικά αστροναύτης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά.
2: Μιχάλη, ο ίδιος έλεγε στην αρχή τουλάχιστον ότι είμαι ηθοποιός και μετά τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι οι εμφανίσεις του είχαν τόση θεατρικότητα και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά και στο θέατρο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, και γι' αυτό τον καλούσαν και αυτό
2: ακριβώς.
0: Τον και από τα βίντεο.
2: Δηλαδή έβγαινε, ακριβώς, έβγαινε πολύ φυσικό το να συμμετέχει, είτε ο τρόπος που συμμετείχε, είτε στην τηλεόραση, είτε στα βίντεο κλιπ, δηλαδή είχε μια θεατρικότητα όλη η παρουσία του.
0: Ήθελε να έχει μια εικαστικότητα. Του άρεσαν οι περίεργοι συνδυασμοί, τα χρώματα. Ήταν πολύ κοντά στη μόδα. Παρατηρούσε τα ρεύματα, τις τάσεις. Δηλαδή στη σκηνή πάνω έκανε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε να γίνονται στο εξωτερικό. Οι άλλοι καλλιτέχνες ήθελαν να μιμηθούν τον τρόπο και τον
1: απλά
0: στυλ.
1: Απλά ξέρεις κάτι, Μιχάλη, και αυτό είναι. Επειδή κατά καιρούς έχουμε δει, μια μικρή χώρα είμαστε, πολλούς να προσπαθούν να μιμηθούν ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Ο Μαζονάκης δεν είχε αυτή τη μιζέρια ή τη μικροπρέπεια. Ήταν, έπαιρνε, δανειζόταν, αλλά τα έκανε δικά του,
2: με τον δικό του τρόπο.
1: Και αυτό δεν έβγαζε επαρχιωτισμό.
2: Ακριβώς.
1: Και παιδιά ήταν τόσο δυσιάκριτα τα όρια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αυτό. Και δεν το έκανε με κάποιο τρόπο.
2: Ούτε
1: ξέρετε γιατί πιστεύω. Γιατί ποτέ δεν αποποιήθηκε, δεν ντράπηκε για το λαϊκό του υπόβαθρο.
2: Ήταν
1: εκμοντέρνησε το λαϊκό. Δεν
2: θα συμφωνήσω
1: το
2: απόλυτα,
1: δαιμονοποίησε ποτέ. Κατάλαβα ότι αυτό είναι η στόφα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Και μάλιστα ήθελε και το. Έδωσε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αγώνα για να μην χαθεί το μπουζούκι από τα μπουζούκια. Δηλαδή, όταν είδε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό που ονομάζουμε μπουζούκια και πίστες, άρχισαν να βγάζουν από τη μέση το θέμα μπουζούκι, γιατί το θεωρούσαν γραφικό, ξεπερασμένο, λαϊκάντζα και εγώ δεν ξέρω τι. Και έβλεπε καλλιτέχνες της τραπ ή από άλλες σκηνές να μπαίνουν στις πίστες και να αλλάζει το κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού. Εκείνος επέμενε σε αυτό και μάλιστα με αφορμή τώρα αυτό που σας λέω, θυμάμαι το Δήμο Πειραιά που τον έχει ευχαριστήσει, γιατί όταν είχε μάθει ότι σε ένα παράρτημα του Δημοτικού Οδείου στον Πειραιά έψαχναν να αγοράσουν μουσικά όργανα, εκείνος πήγε και πήρε χειροποίητα μουσικά όργανα πανάκριβα, εξαιρετικής ποιότητας, τα χάρισε στο Οδείο και γι' αυτό το Δημοτικό Οδείο Πειραιά έχει μια αίθουσα που έχει το όνομά του.
1: Και τα μαθαίνουμε
2: γιατί
1: τώρα.
2: Και τώρα τα μαθαίνουμε.
1: Γιατί γενικά βοηθούσε. Μιχάλη Γελασάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να καλή καλά. Συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Ιωάννα, εκτός από το να μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, πρέπει να ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη, θεωρώ.
2: Ωραία.
1: Νάτος, ο Γιώργος Κέβης.
2: Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Δεν συστηθήκαμε. News Radio 105,8.
1: Δηλαδή έφτασε 10 και 27.
2: Ναι. Μας συνεπήρε το θέμα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού.
1: Ναι, Ιωάννα Ταραμπίκου.
2: Μαρία Σφυρόερα.
1: Γιώργος Κέβης
2: στον ήχο. Και Γιώργος Καριωτάκης στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίον υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Ελβετία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: 11 παρά 25.
0: Μ' αρέσει όπως λες την ώρα. Τη λέμε διαφορετικά.
1: Παρά ένα.
0: Εγώ 10:34. Εσύ 11 παρά 25.
1: Παρά ένα.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Δεν θέλει λιγερού.
0: Και στα διαλύματα, για αυτά συζητάμε, ενώ για την επικαιρότητα, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θες να σου πω πράγματα που έμαθα για την κλινική.
1: Βέβαια και θέλω. Βέβαια και θέλω.
0: Μιλήσαμε με ανθρώπους που πήγαιναν.
1: Άρα έχουμε.
0: Έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Ήταν αυτό το δίδυμο, αυτό το ανδρόγυνο. Θα μάθουν τώρα η αστυνομία, θα μας πει, και οι έρευνες και οι άλλοι συνάδελφοι που ξέρουν περισσότερα. Αλλά πήγαιναν φίλοι μου και συστηματικά πήγαιναν. Ήταν δηλαδή μέρος των ασθενών που τους εμπιστευόντουσαν. Είχαν πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη τουπέ.
1: Και λίστα αναμονής για να κλείσει ραντεβού.
0: Πολύ τουπέ γενικά. Να κλείσεις, να πληρώσεις. Σε όλα ήταν δηλαδή. Πήγαινες και χάρη σου κάνανε.
1: Πάντως έτσι, από ό,τι είδα το ιατρείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, ναι. Είχαν πολύ γνωστούς πελάτες.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πάρα πολύ τσουχτερές τιμές. Προσφέραν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, κυρίως η σύζυγος. Ήταν ιδιαίτερα καυστική και αυστηρή με τους ασθενείς. Δηλαδή μου έλεγε ένα ζευγάρι που πήγε για απώλεια κιλών και τους ανέλαβε ο κύριος. Πώς τον λένε,
1: Ηλίας
0: Θεοδωρόπουλος. Ας πούμε, έλεγε θα χάσεις με αυτόν τον τρόπο διάφορα εναλλακτικά τώρα περίεργα 20 κιλά.
1: Αποτέλεσμα έβλεπε.
0: Έχασε 12, ξέρω εγώ αν. Τώρα.
1: Ναι.
0: Και γελάει η γυναίκα γιατί ήταν πολύ αυστηρός και της λέει: εσύ γιατί γελάς, εσύ νομίζεις ότι δεν έχεις να χάσεις κιλά. 15 τουλάχιστον. Ήταν αγενής. Τώρα αυτά δεν είναι σημαντικά. Απλά δίνω λίγο το κλίμα.
1: Ναι.
0: Είχανε πιάσει, ήταν πάνω στο άλογο και πηγαίνανε. Ναι. Αυτό ήταν το στυλ. Ή τουλάχιστον αυτό πουλούσαν προς τα έξω. Και πολλή γνωριμία. Πολλοί έχω αυτόν, έχω εκείνον, έρχεται ο τάδε, έρχεται ο άλλος.
1: Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, απευθυνόντουσαν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν πάρα πολλά λεφτά είναι έξυπνοι. Ένας άνθρωπος, δεν σου λέω ότι είναι τέρας ευθείας.
0: Το ψάχνεις λίγο.
1: Κοίτα, ναι.
0: Το να έχεις χρήματα τελικά δεν σημαίνει ότι έχεις και εξυπνάδα. Και εμένα κάποιοι άλλοι φίλοι μου που.
1: Απλά εμπιστεύεσαι το φίλο, το τέτοιο.
0: Είναι και τι αρέσει. Μπορεί εσύ να αγοράζεις αυτό. Την αλαζονία και το αχ, ξέρεις ποιος έρχεται εδώ. Άλλος δεν το αγοράζει. Μία φίλη μου που κάποιοι δικοί της άνθρωποι της είπαν: πρέπει να πας στον Ηλία, θα σε σώσει για ένα αυτοάνοσο. Πήγε μια φορά, μου λέει: Νεφέλη, βρώμα για πατέ. Δηλαδή ένιωσα ότι πρέπει να φύγω τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Δεν το αυτό τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν τα ξέρουμε. Είναι, ξέρεις, είναι γενικά σε οποιοδήποτε γιατρό και να πας, άλλη είναι δική σου άποψη, άλλη δική μου.
1: Σωστά.
0: Απλά σου λέω ότι εξαρτάται και τι ψάχνεις.
1: Ναι, όντως.

0: Την είδε την Αμάλα Λαμουντίν που έχει έρθει.
1: Γυναικάρα όμως τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ωραία, ωραία, εντυπωσιακή.
1: Έχει αυτό το. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ το.
0: Το στυλτής.
1: Ναι.
0: Να έχει αυτό το.
1: Το οποίο δεν είναι χολιγουτιανό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Έχει ένα ευρωπαϊκό στυλ που μου αρέσει, που κινείται και στους χώρους του Χόλιγου. Με αυτό το στυλ.
0: Ναι,
1: αν και
0: ναι.
1: Τώρα είναι, ζουν Ευρώπη, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγάζει αυτή την ευρωπαϊκή αρχοντιά. Εγώ θεωρώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι. Σε ποιον δεν αρέσει, δηλαδή βλέπει κανείς την Αμάλα Λαμουντίν και λέει δεν μ' αρέσει εμένα αυτή, ωραία είναι,
1: ένα, έχει και ωραίο σύζυγο, μια χαρά.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά της επικαιρότητας, τα τραγικά από χθες το απόγευμα, ξεχάσαμε να σχολιάσουμε νεφέλη τον Ανδριανό Γολέμη, ο πρώτος Έλληνας πολίτης που πέρασε το κατόφλι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολονία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, λοιπόν, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στον Διεθνή Διαστημικό.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Καθόλου λίγο. Τελείωσε την ιατρική. Τελείωσε κανονικά την ιατρική.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Στο Αριστοτέλειο. Με πάρα πολλές μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, πέρασε όλα τα τεστ για να μπορεί να βρίσκεται εκεί. Και από ό,τι διαβάζω, θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες. Mm-hmm. Έτσι. Έλα, να λέμε και το αυτό και να καμαρώνουμε κιόλας.
1: Να καμαρώνουμε έτσι. Και να. Έτσι,
0: Ανδριανός Γολέμης, να το σημειώσουμε.
1: Το όνομα αυτό πρέπει να ακουστεί.
0: Έτσι.

0: Έχουμε μεγάλη χαρά εδώ στην παρέα μας, διότι έχουμε τον Τάσο Γερακίνη στην παρέα, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Κόκορας. Κυκλοφορεί
1: σήμερα.
0: Κυκλοφορεί
1: καινούργιες ταινίες και μέσα στις διάφορες μια ελληνική καυστική σάτυρα.
0: Τι
1: έτσι,
0: κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Γερακίνη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς?
0: Καλοτάξιδι.
1: Καλοτάξιδι, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκίνησε από σήμερα, τέτοια ώρα, ναι, παίζεται. Είδα.
2: Έχει μείνει μια τελευταία προβολή για να τελειώσει. Η σημερινή μέρα.
1: Η σημερινή μέρα.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε για την ταινία? Ρούστερ είναι ο διεθνής τίτλος, έτσι.
2: Ναι, Κόκορας. Ο ξενόγλωσσος Ρούστερ, ναι. Είναι μια ταινία παρατήρησης, θα έλεγα, ενός ανθρώπου που είναι επιρριμμένος που έχει ταυτίσει στον εαυτό του με το κυνήγι του ελληνικού ονείρου, αλλά κυρίως έχει ένα ενδιαφέρον παρατηρώντας τον να συγκρούεται με την πραγματικότητα μέσα από αυτό το κυνήγι. Και το προσπαθήσαμε, όχι προσπαθήσαμε, το κύριο όχημα για αυτή την παρατήρηση ήταν το χιούμορ και η έντονη εναλλαγή συναισθημάτων.
0: Που μόνο αστεία, αν τα σκεφτεί και τα αναλύσει κανείς όλα αυτά που του συμβαίνουν και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μόνο αστεία δεν είναι, έτσι? Η δική σας οπτική έχει αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι το αστείο και το γέλιο και το χιούμορ
0: υπάρχουν παντού.
2: Υπάρχουν παντού και στην τραγωδία ακόμα. Μπορείς να γελάσεις και να αισθανθείς την γελιότητα των σφιγμών. Θα έλεγα και τις ύπαρχες καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων, ας μην το μεγαλοποιούμε.
1: Με το χιούμορ εξάλλου λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα πολλές φορές, ναι.
2: Πιθανότατα τα πιο σοβαρά και ίσως.
1: Ναι.
0: Είπατε μια φράση για το ελληνικό όνειρο.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια φάση που η ελληνική κοινωνία, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ελληνικό όνειρο? Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε τέτοια περιδίνηση που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι καν το όραμα, δεν υπάρχει το όραμα, το συγκεκριμένο, το ιδεάτο.
2: Νομίζω ότι είμαστε σε μια, θα συμφωνήσω ως ένα βαθμό μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περιδίνηση, σε ένα διχασμό, δηλαδή σε μια πόλωση μάλλον. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ναι, δεν μπορεί να διανοηθεί το ελληνικό όνειρο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το κυνηγάει απεγνωσμένα. Και κυνηγάει την υλοποίησή του απεγνωσμένα, αδιαφορώντας πιθανότατα μάλλον για τις αντικειμενικές συνθήκες γύρω του.
1: Ποιο είναι αυτό το ελληνικό όνειρο, αναρωτιόμουν τώρα. Ποιο είναι το σύγχρονο ελληνικό?
2: Η δυνατότητα κατανάλωσης, τα ταξίδια.
1: Το χρήμα, ναι, καταξίωση.
2: Ναι, αυτά βασικά. Αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αποφασίσει να υιοθετήσει ως κριτήριο επιτυχίας, που είναι το χρήμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει γύρω μου τουλάχιστον εγώ.
0: Πείτε μας λίγο για το ταξίδι αυτής της ταινίας. Δηλαδή πόσα χρόνια το σκέφτεστε, το προσπαθείτε? Γιατί πάντα ξέρουμε, όταν κυκλοφορεί μια ελληνική ταινία ως κινηματογράφος, έχει προηγηθεί ένας αγώνας.
2: Αγώνας είναι μικρή λέξη.
0: Ακριβώς, είναι σημαντικό να λέμε λοιπόν για αυτόν τον αγώνα και την υλοποίηση αυτού του οράματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ναι, έχει υπάρξει ένας αγώνας. Καταρχήν αρκετά χρόνια που το κουβαλάμε μαζί με την Κατερίνα την Παπαναστάτου μέσα μας σε αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, και την ιστορία. Πάνω από 6-7 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε, το διαπραγματευόμαστε συνεχώς.
1: Έμπνευση από πού πήρατε, κύριε Γερακίνη? Ήταν μια πραγματική, η έμπνευση ήρθε από μια πραγματική τέτοια ιστορία?
2: Όχι ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ουσία της ιστορίας δεν είναι από μια πραγματική ιστορία, είναι από την παρατήρηση και το αυτό μας, της κοινωνίας μας και των ανθρώπων γύρω μας και του εαυτού μας μέσα στους ανθρώπους γύρω μας. Και διαπιστώνοντας όλα αυτά που μας ενοχλούσαν, που μας πείραζαν, που τα θαυμάζαμε γιατί δεν τα είχαμε, όλα αυτά τα πράγματα, Το εξωτερικό επίπεδο το θέμα του σχολείου ήταν κάτι βιωματικό, με την έννοια ότι το έχω αντιμετωπίσει εγώ στη ζωή μου αυτό, το αντίλημα.
0: Γιατί ως πατεράς.
2: Ναι, ως πατέρας.
1: Να είναι το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει
0: και
1: το παιδί.
0: Και τι σημαίνει τι είναι το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει το παιδί, γιατί και αυτό είναι.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα, όταν ο γιος μου έφτασε σε ηλικία να πάει σχολείο, τέλος πάντων, μας απασχόλησε με τη μητέρα του το
1: πού θα πάει το παιδί.
2: Ναι, παρόλο που κατά βάση προτιμούσαμε το δημόσιο, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνει ένα ζήτημα ευθύνης και μια απόφαση για έναν άλλον άνθρωπο, αρχίζει να μπαίνει σε κάποια διλήμματα.
0: Ναι, και εκεί κάπως θες να τα δεις και λίγο πιο συμβατικά. Όποιοι και αν είναι τα δικά σου, πιστεύω. Λες, βρε, ναι, παιδί μου, μπάσκε.
1: Το καλύτερο που θα ήταν
0: όλοι
1: για το παιδί.
0: Αυτό λένε, μήπως.
2: Ξέρετε, γίνεσαι λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο συντηρητικό.
0: Έτσι,
2: με την έννοια ότι προσπαθείς να επιλέξεις να έχεις την πιο safe επιλογή.
0: Ναι, ναι. Με το παιδί, δηλαδή όποιος έχει παιδιά, αυτό το καταλαβαίνει.
2: Ναι. Και έχοντας ζήσει, ψάχνοντας να βρούμε μια αφορμή για να ξετυλίξουμε την ιστορία, γιατί αυτό είναι στην ουσία αυτό το θέμα, ως αφορμή λειτουργεί για την αφήγηση. Η Κατερίνα κάποια στιγμή μας απασχολούσε πολύ πώς το καλό να το ξεκινήσουμε, ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το σαν την που λέμε στο σενάριο. Θυμήθηκε αυτό το δίλημά μου και από εκεί και πέρα το υιοθετήσαμε και...
0: Μάλιστα, άρα προσωπικό βίωμα λοιπόν η,
2: ναι, ναι,
0: έτσι,
2: υπάρχει,
0: η αφορμή αφετηρία, την πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: να
2: υπάρχει,
1: πούμε υπάρχει. Υπόθεση, κυρία Γερακίνη, έχει να κάνει με έναν πατέρα ο οποίος είναι θυρωρός και ο γιος του κληρώνεται να πάει σε ένα πολύ ακριβό και
0: φημισμένο
1: σχολείο.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Και αυτό του βάζει ένα δίλημα... μοίρα, α το πω, πώς το καλό να πάω κόντρα στην τύχη και στην
1: παιδιού,
2: και αυτό, ναι, που διάλεξε η μοίρα για το παιδί μου.
1: Και βέβαια είναι και τα οικονομικά βάρη που δεν μπορεί και
2: ναι, αλλά πρέπει, ναι, από τη μια έχει αυτό το βάρος του να μη στερήσω το μέλλον του παιδιού μου, από την άλλη έχω την αντικειμενική πραγματικότητα που είναι...
1: Που δεν μας παίρνει.
0: Δεν
1: μπορώ να τα βγάλω πέρα.
0: Ναι. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει.
1: Είναι σοβαρό δίλημα αυτό τώρα.
2: Για μένα έχει ένα στοιχείο αυτός ο άνθρωπος, ο ήρωας, που μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι ότι στην ουσία κυνηγάει μια φενάκι, αλλά την κυνηγάει με πάθος.
0: Να.
2: Την κυνηγάει, δηλαδή δεν θέλει να εγκαταλείψει, είναι συνέχεια γονατίζει, αλλά συνέχεια βρει το κουράγιο και ξανασηκώνεται. Έχει ένα πάθος στο να πετύχω το σκοπό μου.
0: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Χαρακτήρες από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Μου το θυμίζει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι,
0: κάπως έχουν μια αντοχή, αυτό το ηθικό... σας το έχουν ξαναπεί?
2: Ναι, ναι, το έχω ξανακούσει από θεατές ταινίας. Έχω ακούσει, ναι, έχουν γίνει διάφορες αναγωγές και έχουν ανακαλύψει διάφορες αναφορές ταινίες που υπάρχουν ίσως. Εγώ προσωπικά δεν τις είχα συνείδηση.
0: Μα γίνονται ασυναίσθητα πολλές φορές,
2: ναι,
0: τέτοια.
2: Ναι. Κουβαλάμε πάρα πολλά πράγματα μέσα μας που έρχονται την ώρα της δημιουργίας, βγαίνουν ασυνείδητα.
0: Θέλετε να μας
2: το
0: πείτε.
2: Το ανακαλύπτεις.
0: Θέλετε, κύριε Γερακίνη, να μας πείτε λίγο για το cast, λίγο για τους ηθοποιούς, έτσι κλείνοντας.
2: Ναι. Η ηθοποιοί είναι ο Νικόλας ο Κασάπης, είναι ο πρωταγωνιστής, στο ρόλο του Αργύρη, και η Κόρα Καρβούνη είναι η σύντροφός στη ζωή.
1: Η οποία είναι και η λογική, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Έχει λογική,
1: τη λογική.
2: Ο ρεαλισμός, η γείωση. Κρούεται με τον ονειρό πόλο Αργύρη. Και ο Δημήτρης ο Καταληφός, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλικα Ισκαφιδά, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μουταυσής, ο Νίκος Δαφνής, επανεμφάνιση μετά από πολλά χρόνια.
1: Τι ωραία.
2: Σε αυτό ήμουν πάρα πολύ δικαιός, δούλεσαν πάρα πάρα πολύ καλούς τοπιούς και νομίζω ότι στον τομέα αυτό τουλάχιστον της υποκριτικής και της ερμηνείας είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι η ταινία Κόκορας. Από σήμερα μπορεί κανείς να τη δει στους κινηματογράφους. Κύριε Γερακίνη, εμείς τι να σας ευχηθούμε? Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα.
2: Έρχονται. Καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Άμα τραμπικού μου αρέσουν οι πέμπτες να έχουν κινηματογράφο. Δεν είναι. Με οποιοδήποτε μορφή και να το προσεγγίσουμε.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ πάντα ως πιο μεγάλη θα σου λέω για μας οι πέμπτες, εκείνα τα χρόνια, δεκαετία 80, ήταν ορόσημο μέρα της εβδομάδας, γιατί από τότε πάντα αλλάζαν κινηματογράφοι. Έτσι. Και φυσικά δεν υπήρχε ούτε social, ούτε ραδιόφωνα τηλεοράσεις που να λένε τι παίζει. Α, μπορεί να υπήρχε, τι παίζει. Και
0: η εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα
0: και
1: η καλύτερη μας όταν ήταν Πέμπτη, να δούμε από το πρωί τι ταινίες παίζονται, τι κριτικές.
0: Και να δώσει τα ραντεβού στους κινηματογράφους. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θα την τιμήσουμε
1: τη μέρα αυτή.
0: Και θα το κάνουμε γενικά. Και έχουμε λίγο αργότερα και τον Άκη Καπράνο, που είναι ο κριτικός κινηματογράφου αγαπημένος, που θα μιλήσουμε για τις καινούργιες
1: ταινίες που είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές, ναι. Και ο Κόκορας από μια άλλη προσέγγιση, ας πούμε. Έτσι.

0: Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, καθώς πλησιάζει 11 η ώρα.
0: Ναι. Ναι. Και ολοκληρώνουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Η Μαρία Σφυρόαρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο.
1: Με Θέλη Λιγερού στο ένα το μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Τραμπίκου στο δεύτερο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού αυτού, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενοτορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε σήμερα υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψομα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Ertins Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Εφέλη Λιγερού.
0: Πες τα όλα, όλα.
1: Θα
0: όλα,
1: τα πω όλα τώρα για να μην το κάνω.
0: Θα δω τι θυμάσαι.
1: Όλα τα θυμάμαι. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Ναι. Γιώργος Σκεύης στην ενορχίστρωση του ήχου. Είδες τι ωραία το είπα. Και Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την παραγωγή. Στο μαέστρο σκεφτεί.
0: Και ξέχασες κάποιον. Έχουμε και τον Άκη Καπράνο.
1: Βέβαια, διότι είναι Πέμπτη σήμερα και τι έχουμε, είπαμε.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα.
1: Νέες κινηματογραφικές ταινίες και...
0: Ο πλέον κατάλληλος να μας τις σχολιάσει είναι ο Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφο.
1: Καλησπέρα.
0: Ναυτεμπορική σε διαβάζουμε και Κανάλι 1, σωστά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Πώς είναι αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
2: Αυτή η εβδομάδα έχει σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, μια πολύ δυνατή πρόταση που έρχεται από την Γαλλία. Είναι η ταινία Φάκελος 137, είναι η νέα ταινία του Ντομινίκ Μολ, ο οποίος Ντομινίκ Μολ είναι μια μεγάλη δύναμη στο γαλλικό θρίλερ, το αστυνομικό θρίλερ, το ψυχολογικό θρίλερ.
1: Άρα έχουμε θρίλερ, δράμα, μυστήριο, όλο αυτό το πακέτο.
2: Έχουμε να κάνουμε με ένα αστυνομικό θρίλερ της σχολής του Κώστα Γαβρά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει αναλάβει να διερευνήσει ένα περιστατικό, όπως σε κάποια διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων ένας διαδηλωτής έχει πυροβοληθεί σχεδόν εξ επαφής με πλαστική σφαίρα και είναι σε κόμμα. Οπότε είναι μία έρευνα για τις εσωτερικές υποθέσεις. Και η γυναίκα αυτή συνειδητοποιεί ότι από τη μία έχει απέναντί της την αστυνομία που την θεωρούν ας πούμε προδότρια σε εισαγωγικά και από την άλλη έχει την κοινωνία η οποία επίσης την θεωρεί προδότρια γιατί θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι αυτός ενός από την Πομπέου Τράγου είναι ότι είναι προπέτασμα καπνού βασικά. Ότι όλη αυτή η ιστορία είναι στημένη για να πούνε και καλά ότι ερεύνησαν, ενώ η ηρωίδα μας είναι πολύ ας πούμε αποφασιστική και μετράνε μέσα της όλα αυτά τα ηθικά στοιχεία που θα συναντούσες σε έναν τέτοιο ήρωα. Είναι μια ταινία η οποία να πούμε ότι έχει και μια ψαρωτική εμπορική επιτυχία πίσω της στην Ευρώπη και όταν ανέφερα τον Κώστα Γαβρά δεν τον ανέφερα τυχαία. Η ταινία παίζει διαρκώς καταρχάς με το πολιτικό κλίμα της εποχής, γεμάτη επίκαιρα, γεμάτη βιντεάκια γραμμένα σε κινητά από τη μία και από την άλλη. Έχει ένα πολυσύνθετο δράμα όπου οι κακοί δεν είναι απαραίτητα κακοί, οι καλοί δεν είναι απαραίτητα και τόσο καλοί. Μια κοινωνία δηλαδή η οποία είναι σε κρίση γενικότερα και όλο αυτό μετατρέπεται σε αστυνομικό θρίλερ. Δηλαδή είναι αυτό που έκανε ο Κώστας Γαβράς με τεράστια επιτυχία. Έπιανε ένα κινηματογραφικό αγοραίο σε εισαγωγικά εμπορικό είδος και μαζί με αυτό έβαζε και τις δικές του πολιτικές σημάδες και κάπως όλο αυτό αποκτούσε ένα σχήμα. Σπουδαία ταινία, να το πω από τώρα, και είναι μάλλον το αντίβαρο στις υπόλοιπες της εβδομάδας, τουλάχιστον μιλάω για την μεγάλη αμερικάνικη ταινία που είναι το Practical Magic 2.
1: Τα μαγικά φίλτρα.
2: Ναι, τα μαγικά φίλτρα 2, το οποίο εδώ και χρόνια κανείς δεν νομίζω πως θεωρούσε πως χρειαζόταν ένα δεύτερο μέρος σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έλειπε σε κανέναν.
0: Δεν έλεγε κανείς μα πότε θα κάνουν το σύγχρονο.
1: Σαν Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν.
2: Νικόλ Κίτμαν. Εγώ κρατάω το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως έχουν περάσει δεκαετίες από την προηγούμενη ταινία. Αλλά οι πρωταγωνίστριες μας είναι.
0: Καλά κρατούν, είναι οι ίδιες. Ναι. Α, συγγνώμη, αυτό είναι το σχόλιο για την ταινία. Ωραία, μου.
1: Καταλάβαμε.
0: Καταλάβαμε. Ωραίες παραμένουν.
2: Υπάρχει η πατίνα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως δεν περιμένεις να δεις μια κακοτεχνία σε μια τέτοια ταινία. Να. Γιατί είναι μια ταινία η οποία είναι φινιρισμένη, προσεγμένη, φτιαγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, έχοντας πάντα κατά νου αυτοί που τη γυρίζουν, το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Και εδώ είναι και το ωραίο, γιατί η σκηνοθέτητα της ταινίας είναι η Σουζάν Μπιέρ. Η Σουζάν Μπιέρ είναι μια Δανέζα, η οποία πρωτεφανίζεται στα πράγματα μέσα από το δόγμα 95 του Lars von Trier.
1: Δηλαδή, πώς κολλάει αυτό τώρα?
2: Ακριβώς, έρχεται από αλλού. Και όπως έρχεται από αλλού, φέρνει και μια-δυο τρέλες εκεί μέσα που ενδεχομένως και δεν τις περιμένεις. Αλλά εγώ δεν πήρα ούτε τη φρεσκάδα της πολλής ταινίας και δεν πήρα και ούτε και την ευγενή αθωότητα της πρώτης ταινίας.
0: Ναι.
2: Η οποία είχε για αυτόν τον αέρα της σειράς με την Τζίνι και τον Τζίνι, ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε έναν τέτοιο αέρα. Mm. Και επειδή είμαστε δυστυχώς στην εποχή που είμαστε, δεν είναι εφικτό αυτό το χιούμορ να περάσει, οπότε είναι μια ψαλιδισμένη ταινία.
0: Μάλιστα. Okay. Δεν θα τρέξουμε, καταλάβαμε.
2: Μπορείτε να τρέξετε για το ντοκιμαντέρ για τους Oasis.
0: Ναι. Το είδαμε και στο φεστιβάλ. Συγγνώμη, αυτό ήταν στο φεστιβάλ Βενετίας.
2: Ακριβώς αυτό ήταν. Οπότε αμέσως μετά τη Βενετία έρχεται και στην Αθήνα το Don't Look Back in Anger, όπου βλέπουμε τα αδέρφια Γκάλαχερ που είναι τσακωμένοι συνέχεια για πρώτη φορά μαζί μετά από 15 και πλέον χρόνια, να τα βρίσκουν, να συζητούν για την πορεία τους, για το στίγμα τους. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πως οι Oasis λένε κάποια στιγμή πως αυτή η τουρνέ που έκαναν τώρα η τελευταία είχε περισσότερη επιτυχία από όσες είχαν κάνει στην καριέρα τους όταν ήταν νούμερο ένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον κοινωνικά αυτό, νομίζω.
0: Καταλαβαίνουμε τι ήταν αυτό που κράτησε τα δύο αδέλφια, δεν ξέρω, δεκαετίες, χρόνια μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή τελικά γιατί αυτοί οι δύο τρογόντουσαν? Γίνει σαν ψυχογράφημα.
2: Είναι πολύ γνωστή γκρινιάριδες ροκστάρια.
0: Ναι, είναι και δύο.
2: Και πολλοί αλαζόνες με όλο αυτό το cocky attitude που έχουν οι ροκστάρ όμως του Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ είναι μεγάλη ροκομάνα, έχει βγάλει πολλές
0: μάντες.
2: Και όλες, παιδί μου, ας πούμε, μιλάμε για αλυτόπαιδα εισαγωγικά, αλυτόπαιδα που μεγάλωσαν. Με την καλύτερη έννοια, μιας και μιλάμε για ροκεντρόλ, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ροκεντρόλ αλλιώς. Ναι, ακούγονται μερικά πράγματα, έως αρκετά. Ακούγονται και διάφορα κουτσοπολιά, αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα, νομίζω, είναι το κομμάτι που αφορά στους οπαδούς των Oasis. Η ταινία πιάνει κάποιες περιπτώσεις οπαδών από όλο τον κόσμο, από την Ιταλία, από την Ιαπωνία, και τους αφήνει να θυγηθούν τις ιστορίες τους. Και είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι ιστορίες.
0: Αυτοί οι οπαδοί, συγγνώμη, γιατί μιλάμε τι για millennials, για σαραντάριδες, οι οποίοι αγάπησαν στα 20 τους, στα 15, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Και κυρίως για τέτοιους, και για νέους φυσικά, αλλά και για τέτοιους, ναι. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, δηλαδή δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει, δεν γίνεται να μην σε αγγίξει.
0: Ναι, εγώ θέλω να το δω, νομίζω ότι είναι πολύ... Αυτό θα το δούμε και σε πλατφόρμες, σε πλατφόρμα.
2: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα προκύψει και σε πλατφόρμα, αλλά εγώ προτείνω την μεγάλη οθόνη.
0: Καλά, πάντα η μεγάλη οθόνη προτείνω.
1: Μεγάλη οθόνη και όσο ακόμα είναι.
2: Κάποια στιγμή θα προκύψει και σε πλατφόρμα, αλλά εγώ προτείνω την μεγάλη οθόνη.
0: Καλά, πάντα η μεγάλη οθόνη προτείνω.
1: Μεγάλη οθόνη.

0: έτσι μια γνώμη.
1: Πάντως όταν το διάβασα και εγώ και άκουσα και τον Οικονομίδη που μίλησε κάπου και ήταν πολύ χαρούμενος, δεν το έκρυβε. Λέω, και ήταν να δεις διαδρομή ο Οικονομίδης από εκεί που τον... και κάποιοι γκρίνιαζαν για το... στα Όσκαρ.
2: Στα Όσκαρ. Και πέρσι και νομίζω δεν πήρε τίποτα από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω πήρε, δεν ξέρω αν πήρε κάποιο βραβείο.
2: Δεν νομίζω. Πάντως δεν ήταν το... περιμέναμε ότι θα πάρει πέρσι το βραβείο. Δεν το πήρε η ταινία του Οικονομίδη.
1: Ναι.
2: Σπασμένη φλέβα.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω την ταινία σε προβολή με ξένο κοινό, η ταινία έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση και μεγάλο affect στους ξένους κριτικούς. Δηλαδή τους ταρακουνάει γερά.
2: Το κρατάμε αυτό και το θέλουμε.
0: Ναι, οπότε τα πάντα είναι δυνατά.
2: Ναι. Μακάρι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Έχω κάτι εγώ, ναι, να σας πω,
1: ναι,
0: πως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, που είναι η θεσπισμένη μέρα χωρίς αυτοκίνητο, στην οδό Αθηνάς το Midnight Express θα οργανώσει μία μεταμεσονύχτια προβολή, η οποία δηλαδή θα στηθεί μία οθόνη στην οδό Αθηνάς που θα την έχουμε κλείσει και θα προβληθούν τρεις ταινίες από τις 12 μέχρι τις 6 τα ξενερώματα, ταινίες με αυτοκίνητα. Μια και δεν θα είναι άδεια. Θα ξεκινήσουμε με το Days of Thunder με Tom Cruise, που τώρα έχουμε και το sequel που προετοιμάζεται στις 11.30. Στη 1.30 θα έχουμε το ληστεί αλλά ιταλικά με Michael Caine φυσικά, το παλιό. Και στις 3.30 θα προβληθεί το Bullet με τον Steve McQueen.
2: Αυτό το Σάββατο, είπαμε 19 του μήνα, έτσι?
0: Ναι, το άλλο Σάββατο 19 του μήνα. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
2: Πότε ξεκινάει η πρώτη προβολή, τι ώρα?
0: Στις 11.30 το βράδυ.
2: 11.30 το βράδυ μέχρι ξημερώματα.
0: Ναι, ναι, για όσους αντέξουν. Άγιοι δρόμοι.
2: Για όσους αντέξουν. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Στην Αθηνάς, στην οδό Αθηνάς.
0: Στην Αθηνάς.
2: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία πρόταση και πολύ πρωτότυπη ιδέα για κάποιους να περάσουμε αυτόν τον τρόπο στο κέντρο της Αθήνας τη νύχτα.
0: Πέρυσι που το κάναμε ήταν πολύ όμορφα και μάλιστα είχα συγκινηθεί, γιατί είχαμε ξεκινήσει την προβολή με μια παιδική ταινία με το Καθαριδάκι Αγάπη Μου, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μου διηγεί το πως είχαν πρωτοδεί την ταινία μαζί όταν ήταν παιδιά, το οποίο ήταν
2: συγκινητικό.
0: Απίστευτο, ήταν απίστευτο. Έχει τέτοιες στιγμές πάντες.
2: Ωραία. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πάρα
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, Άκη.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, γεια. Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Η Ιωάννα, ξέρεις ποια είναι η Harp? Έχεις ακούσει ποια είναι η Harp?
1: Για πες.
0: Natalie Harp. Λοιπόν, η Natalie Harp.
1: Α, ναι, καλέ.
0: Που είναι.
1: Που έχει. Ειδικά τον τελευταίο καιρό. Είναι, και ήταν αυτή που πήρε μαζί του ο Τραμπ όταν έφευγε από το, από το Ιράν. Φυγαδεύτηκαν σε ένα άλλο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν ήταν?
0: Αυτή είναι που τον ακολουθεί κατά πόδας κάπου. Είναι κάτι μεταξύ προσωπικής βοηθού σλάς γραμματέα, σλάς έμπιστου ατόμου, σλάς δεν ξέρω, κολλητής φίλης. Σχολιάζεται ποικιλοτρόπως η σχέση αυτή. Τώρα μάθαμε ότι της έκανε, λέει, ένα δώρο, ένα ερωταστικό δώρο 45.000 δολαρίων σε μετρητά. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο
1: δώρο. Το έμαθε η Μελάνια αυτό.
0: Ναι, και το σχολίασε.
1: Ναι.
0: Αυτό ότι... είναι τώρα. Πολύ ωραία το πήγες. Ότι δεν ξέρει κανένα την προσωπική ζωή της Μελάνια. Ένας άνθρωπος που μίλαγε για αυτήν. Ούτε την οικογενειακή ζωή των Τραμπ. Δηλαδή, δεν σχολιάζετε. Τι λέτε, δεν ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε.
0: Ναι.

0: θέλετε να πάμε μουσικά, χορευτικά και χοροπηδικτά?
1: Θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι εδώ για μισή ακόμα ωρίτσα.
0: Ωραία, να θυμίσουμε ότι οι ακροατές ακούν Earth News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Και εκτός από την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερό, έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο, το λατρεμένο το Σκεύη στον ήχο.
1: Έτσι, αυτοί οι τέσσερις είμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Στην Ελβετία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Heart News Radio 105,8. Κοίταγα τα social media λίγο για να σας μεταφέρω κλίμα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ, πένθος. Δηλαδή ασχολούνται όλοι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας λέει το δικό του. Πολύ συνέστημα, αρκετός θυμός. Θα έλεγα πάρα πολλές απόψεις για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, όπως οικογενειακές καταστάσεις, σχέσεις, δυναμικές. Και φυσικά σε όλα αυτά το αλατοπίπερο είναι μία υπόθεση αστυνομικού ενδιαφέροντος, έτσι. Σχεδόν ένα θρίλερ, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες θα εξελίσσεται.

0: καλησπερίσουμε το Σταμάτη Κολάρο, ο οποίος θα μας πει για τον κολυμβητικό διάπλουπαξόν αντίπαξόν, που είναι ένας καθιερωμένος ετήσιος αγώνας ανοιχτής θάλασσας. Γεια σας.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, για χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για αυτό το βήμα, έτσι, να μιλήσουμε. Όντως, να μιλήσω για κάτι που αγαπώ πολύ, όπως είναι η θάλασσα. Και πόσο μάλλον και η ανοιχτή κολύμβηση. Νομίζω πως έχουμε την τύχη, έτσι, να γίνονται κάποιοι αγώνες τέτοιου τύπου, διάπλους, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Ένας από αυτούς, και νομίζω από τους πιο ξεχωριστούς, είναι και ο διάπλους παξί ή αντίπαξι. Ο συγκεκριμένος ήταν ο 13ος. Εγώ θα τον πω και κολυμβητική δράση πιο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο πολύ αγωνιστικό το σκέλος, με τη λογική να βγούμε πρώτοι ή οτιδήποτε. Είναι να το χαρούμε όλοι όλο αυτό, σε αυτά τα υπέροχα νερά, και να έχουμε έτσι τη χαρά να πούμε ότι πήραμε μέρος σε έναν αγώνα που ξεκινάς από τους υπέροχους παξούς. Με τα ονειρικά νερά, ακριβώς, και να καταλήγεις σε μια παραλία στους αντίπαξους που λέγεται Βρίκα. Αυτή η παραλία βραβεύεται κιόλας, από ό,τι ξέρω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει κάνει μια μουδιά η οποία είναι πούδρα, όντως αυτό το τυρκουάζ νερό που είπαμε, τα δέντρα καταλήγουν και μέχρι τη θάλασσα. Αυτό βέβαια έγινε ύστερα από 3 ώρες κολύμβηση για μένα, κάποιοι άλλοι ήταν και πιο γρήγοροι. Πολλά μπορώ να πω. Όλο αυτό το κάνει κάποιος, κύριος ο Γιάννης, τριαθλοπαξών λέγεται κιόλας, και είναι στα πλαίσια 8 έτσι, αγώνων, δράσεων κολυμβητικών που γίνονται στο Ιόνιο. Ένας φορέας που το διοργανώνει είναι Ionian Swimming Challenge. Έχει διαδρομή στην Πάτρα, στην Κορονησία, Ιγουμενίτσα, και είναι διάφορες διαδρομές 3 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων, αναλόγως και με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του καθενός.
0: Μέσα στα χρόνια πώς εξελίσσεται ο κόσμος που συμμετέχει? Γιατί είπατε μέσα στις αντοχές και του καθενός. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί περίπου που συμμετέχουν? Μπορείτε να μας κάνετε λίγο το προφίλ?
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να έχεις, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έτσι εμφανιστώ εγώ και να πω παιδιά γεια σας ήρθα.
1: Ισχύει αυτό, γιατί θέλει έτσι μια αρκετή ενασχόληση με τη θάλασσα, με την ανοιχτή θάλασσα. Θέλει αρκετές, εγώ θα έλεγα, ώρες κολύμβησης και στην πισίνα και στην θάλασσα αυτή καθ' αυτή, για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο να κολυμπήσεις τόσα χιλιόμετρα και να μην κουραστείς. Γιατί ένα έτσι που είναι και εγωιτευτικό σε όλο αυτό είναι το απρόβλεπτο στοιχείο που έχει η θάλασσα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, είχε και 3 μποφόρ, όχι για πολύ, αλλά πρέπει να γράψεις αρκετά κολυμβητικά χιλιόμετρα και για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις, να αντέξεις σε αυτό, και να μην, φυσικά, να το οικειοποιηθείς.
0: Ναι.
1: Να μην αισθανθείς ούτε δέος ούτε τίποτα. Βέβαια, για να απαντήσω και στην ερώτηση, νομίζω πως σιγά σιγά όλο και περισσότεροι σε ένα βαθμό παίρνουν μέρος σε όλο αυτό. Μάλιστα, υπάρχουν και συμμετοχές και εκτός, λίγες βέβαια, και εκτός Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτόν τον αγώνα, και όχι μόνο σε αυτόν. Υπάρχουν μέτρα ασφάλειας φυσικά. Σχεδόν κάθε κολυμβητής είχε το σκαφάκι του.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια, φυσικά, γιατί βγαίνει στο πέλαγος, αφήνοντας πίσω σου τους παξούς, βγαίνει στο πέλαγος και βλέπεις κάπου μακριά.
0: Λες κάτσε λίγο, εντάξει.
1: Τους αντίπαξους που τότε σε φαίνονται τεράστιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, οπότε κάθε κολυμβητής έχει το συνοδευτικό του σκαφάκι, είτε βαρκάκι είναι αυτό, είτε μικρό σκαφάκι. Οπότε αισθάνεσαι μια ασφάλεια, και εννοείται πως όλοι έχουμε τη σημαδούρα, μια έτσι σημαδούρα αναγνώρισης. Πέρα από τα φυσικά τα αυτονόητα που είναι τα γυαλάκια και το σκουφάκι. Είναι και ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Εγώ, κοιτάξτε, ξέρω και κόσμο από τους συγκολυμβητές μου. τα βρίσκω όταν και με κάποιον έχει το ίδιο χόμπι, ας πούμε, την ίδια αγάπη.
0: Ναι. Βέβαια, κάπως κινείσαι στους ίδιους χώρους. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις.
1: Ακριβώς. Ήταν μια μοναδική εμπειρία όλο αυτό.
0: Ωραία. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν να το ξαναπούμε για να το ακούσει ο κόσμος που ίσως δεν γνώριζε ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ο 13ος χρόνος.
1: Ακριβώς που έγινε συγκεκριμένη κολυμβητική δράση, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Μπορεί και να σας δούμε και στα social media, δεν ξέρω τι, πώς πείτε ότι κάποιος θέλει να μπει στην παρέα σας, ναι.
1: Ναι. Εγώ τώρα, αν κάποιος θέλει να με βρει, σαν Σταμάτης Κολάρος, αλλά η δράση αυτή είναι τρία θελοπαξών και Ionian Swimming Challenge. Ένα σημαντικό που θα ήθελα να πω και όλα σχετικά με αυτόν, είναι ότι η συγκεκριμένη δράση έχει και έναν χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια έτσι υποχρέωση οικονομική, αλλά όποιος θέλει βοηθάει έτσι έναν ντόπιο, έναν παξινό αθλητή των Special Olympics. Και αυτό είναι και αυτό όντως είναι έτσι σημαντικό και είναι και ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία πίσω από αυτό όλο. Ούτε το την ξέρω, ομολογώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, για αυτόν τον αθλητή, ας πούμε, τον Special Olympics.
0: Okay. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ήταν στο σκάφος, στο συνοδευτικό, ήταν μέσα και η κόρη μου και η γυναίκα μου και φαντάζομαι πως ήταν μια πολύ έτσι ωραία εμπειρία και για
0: αλήθεια. Βέβαια, τα κορίτσια ήταν περήφανα.
1: Ναι, και σίγουρα και γιατί δεν είχαμε ξαναπάει υπάξους, αντίπαξους, είδαμε όλο αυτό την ομορφιά, ας πούμε, μέσα από ένα άλλο πρίσμα.
0: Βέβαια.
1: Από μια άλλη δράση και εγώ είναι και η δεύτερη φορά και πέρυσι το είχα κάνει με έναν άλλο διάπλου, η Νούσες Παναγιά, στις όλες μου τις διακοπές βάσει αυτό και πήγα και είδα πολύ ωραία μέρη.
0: Α, έτσι επιλέγονται οι διακοπές τα τελευταία χρόνια που γίνεται τσουπ. Έχω περιέργεια του χρόνου τι θα κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Υπάρχουν, αυτό έλεγα, υπάρχουν και άλλοι τέτοιου τύπου έτσι δράσεις και οπότε καλά να είμαστε πάλι κάτι παρόμοιο.
0: Αυτό,
1: νομίζω,
0: το εύχομαι.
1: Θα το ακολουθήσω.
0: Το εύχομαι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταμάτη.
1: Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γεια. Καληνύχτα, γεια σου.

Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Και αύριο φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι Παρασκευή, 11 του μηνός. Και θα είμαστε στην παρέα σας, θα είστε ελπίζω στην παρέα μας. Έτσι πάντα, Earth News Radio 105,8, πάντα στο τι μας ξημερώνει. Πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, θέλω πραγματικά να πω καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα, ειδικά τα πρωτάκια. Πολλά φιλιά και αγάπη και στα παιδιά που ίσως είναι τελευταία τους χρονιά, σκέφτονται τις δοκιμασίες που έρχονται. Γενικά αύριο είναι μια καινούργια αρχή για πάρα πολλούς, και για μας τις μαμάδες και φυσικά τους μπαμπάδες που ετοιμάζουν τσάντες, βοηθάνε και αυτοί, ετοιμάζονται για δρομολόγια, πολλά δρομολόγια πρωινά και όχι μόνο από αύριο. Να είστε όλοι καλά, μαζί θα την περάσουμε και αυτή τη σεζόν να είμαστε καλά. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά μένετε Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στην σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν στο ανατολικό άκρο της χώρας. Η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορών δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρεία ΟΑΔ και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κερκυράς με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιλώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Νυχτερινό Εξπρές λοιπόν για μία ακόμη βραδιά, τέταρτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος που ελέγχει την κυκλοφορία, πατάει τα κουμπάκια απέναντί μου. Ξημερώνει 11 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 2 πρώτα λεπτά και οι ειδήσεις στις 8 παρά 20, αυτό σημαίνει διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 38 λεπτά, όπου να είναι θα έχουμε και ησημερία, δηλαδή ίση νύχτα, ίση μέρα και ίση νύχτα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, η θερμοκρασία, καλοκαιράκι, 36 βαθμούς η μέγιστη και 25 η ελάχιστη. Όπως ερχόμουν τώρα, είδα το θερμόμετρο που είναι στην είσοδο του Ραδιομεγάρου να λέει 26 βαθμούς, 12 τη νύχτα 26 βαθμούς. Και αύριο ίδια θερμοκρασία, το Σάββατο, την Κυριακή πιο πολύ, 37 θα φτάσει και από Δευτέρα λίγο θα δροσίσει. Σιγά σιγά να μπούμε στο φθινόπωρο. Σαν σήμερα, πάμε το 1954, πέθανε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι να πούμε για την Κοτοπούλη. Είναι τέτοιο το μέγεθός της αυτής της μεγάλης περσόνας του ελληνικού θεάτρου, που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τα λέει όλα η καριέρα της. Το 73 έχουμε το πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με τον στρατηγό Αυγούστο Πινοσέτα ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες αυτοκτόνησε. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν αυτόματο τυφέκιο. Βέβαια πολλοί πολίτες έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Τελικά το 2011 με δικαστική απόφαση αποφασίστηκε να ανοίξει υπόθεση και να διερευνηθεί ισορρός από διεθνή ομάδα ειδικών. Το αποτέλεσμα δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο και η ομάδα των ειδικών οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι πράγματι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε με αυτόματο τυφέκιο και η Ιζαμπέλ Αλιέντε, η ενιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, αποδέχτηκε ότι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε και είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι το πόρισμα συμβαδίζει με αυτό που πιστεύαμε. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με ακραίες καταστάσεις, έλαβε την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή του αντί να ταπεινωθεί. Το 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η αποφράδα μέρα, η μέρα που άλλαξε ο κόσμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας που πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια έρημη περιοχή του Πίτσπουργκ. Συγκεκριμένα, 4 πολιτικά αεροπλάνα της American Airlines και της United Airlines καταλήφθηκαν από 19 Ισλαμιστές τρομοκράτες, τα 2 όπως είπαμε στους πύργους, το 1 στο Πεντάγωνο και αυτό της Πενσιλβάνιας προορίζονταν για το Καπιτόλιο, αλλά συνετρίβησε αγρόκτημα στην Πενσιλβάνια μετά από την αντίσταση των επιβατών. 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι περίπου τραυματίστηκαν. Μεγαλύτερες αλλαγές που επήλθαν στον κόσμο μετά από αυτή την επίθεση: ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, σε ένα ανελαίητο κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάδεν, του αρχηγού της Αλ-Κάιντα, τον οποίο τελικά και εξόντωσαν. Άλλη συνέπεια: ασφάλεια των αερομεταφορών, αυστηρή έλεγχη, κάμερες, θωρακισμένες πόρτες, πιλωτήρια, νομοθεσία, ψήφιση του Patriot Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορισμός προσωπικών δεδομένων για χάρη της ασφάλειας και στα γεωπολιτικά, άνοδος των νέων μορφών ασύμμετρης απειλής, ριζοσπαστικοποίηση, μοναχική λύκη. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά άλλαξε ο κόσμος και δεν ξέρω ακόμα αν οι αλλαγές τελειώσανε ή θα συνεχιστούν. Το 2004, τελευταίο γεγονός, στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος. Βρήκαν τραγικό θάνατο σε εκείνο το δυστύχημα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio ή με ένα μήνυμα στο Messenger, όσοι δεν μπορείτε με το Viber, στη διεύθυνση την προσωπική μου, Άλεξ Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και για το ότι καθόσαστε και μας ακούτε αυτή την ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Όλες οι αγάπες μου μας τραγούδησε ο Νίκος Νομικός. Ο Νίκος Νομικός που ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές, κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90. Νησιώτες οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν ναυτικός και αυτός προορίζονταν για ναυτικός. Τελικά μπήκε στη δισκογραφία από 11-12 χρονών. Ηχογράφησε ένα παιδικό τραγούδι και βέβαια πάλι σε πολύ μικρή ηλικία, λίγο πάνω από τα 20, άρχισε να μπαίνει για τα καλά στη δισκογραφία. Έχει μεγάλες επιτυχίες. Η Δροσοσταλιά του 1980, Πώς να σε ξεχάσω, Άσε με να σε λέω θάλασσα, Ο Τηλεφωνητής που είναι ντουέτο με την Αλέξια, το Όλες οι αγάπες μου ήταν ήταν μια σύνθεση, αν δεν απατώ, με του Αντώνη Ρεπάνη. Ναι, του Αντώνη Ρεπάνη ήταν, και στιχουργός ο Άγγελος Αξιώτης. Είναι τραγούδι του 1986. Θα έχετε ακούσει, το είπαμε χθες από την εκπομπή, για το σύριαλ Μαζονάκη. Είπαμε ότι θα κρατήσει, από τη στιγμή που ο θάνατός του ήταν κάτι παραπάνω από ένα ατύχημα. Φάνηκε από την αρχή ότι κάτι βρίσκεται από πίσω. Είχαμε τις συλλήψεις του γιατρού και τη συζύγου του, του ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι, και τη συζύγου του, γιατρός και εκείνη, που συνελήφθηκαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Τι έγινε? Οι αντιφάσεις. Η γιατρός, η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στο Μαζονάκι πριν εκείνος πάθει ανακοπή, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην προανάκριση είπαν ότι όταν έφτασε το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, ανέφερε ο τραγουδιστής, άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά δεν υπολόγισε την ώρα. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4.25. Και από την έρευνα προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον 3 ώρες και ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για τουλάχιστον 45 λεπτά. Επομένως, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Οι δύο συνελήφθησαν και θα δούμε τώρα, πρέπει να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, η υπόθεση σίγουρα θα έχει συνέχειες. Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι, πέρα από τις ανακρίβειες αυτές στην κατάθεση της γιατρού, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι αν το ιατρείο διέθετε άδεια να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση. Επισήμως λέγεται ότι μόνο 4 νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη, αυτή τη θεραπεία, και κανένα ιδιωτικό ιατρείο, καμία ιδιωτική κλινική δεν μπορεί να τη διενεργήσει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Διέθετε άδεια? Φαίνεται πως δεν διέθετε άδεια, αφού η επίσημη εκδοχή είναι αυτή που σας είπα μόλις. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο θάνατος, η ανακοπή μάλλον που υπέστη ο τραγουδιστής, το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο θάνατος, η ανακοπή μάλλον που υπέστη ο τραγουδιστής,

Σε οικογένεια Μαζονάκη, λογικά θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα, θα έχουμε αρκετές συνέχειες. Η έρευνα που έγινε στο ιατρείο, έγινε και στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έγινε και στο σπίτι του ζευγαριού στο ψυχικό. Η έρευνα λοιπόν που έγινε στο ιατρείο κράτησε αρκετές ώρες και φύγανε οι αστυνομικοί με τέσσερις μεγάλες σακούλες, στοιχεία δηλαδή που τα έβγαλαν από τις εγκαταστάσεις εκεί. Εντοπίστηκαν οι δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης και φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε, ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια, δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Και μάλιστα ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος το 24 και το 25 είχε διενεργήσει, το είπε ο πρόεδρός του, δύο ευνηδιαστικούς ελέγχους και πράγματι δεν βρέθηκαν οι συσκευές. Τώρα οι αρχές προχώρησαν κατάσχεση κυρίως ψηφιακών κριτηρίων, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία για να βρεθεί η επικοινωνία εν πάση περιπτώσει που είχαν με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, για να δουν κατά πόσον είχε δώσει τη συνένεσή του και με ποιο τρόπο είχε δώσει τη συνένεσή του, αν υπήρξαν πιέσεις. Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, θα τα δούμε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Όχι με νοοτροπία κλειδαρότρυπας, αλλά με ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που έφυγε στα 54 χρόνια του.

Ένα τραγούδι από τον Λεωνίδα Βελή και να ήταν όλα ψεύτικα. Μουσική Τάκη Σούκα, στίχη από τον Νίκο Λουκά. Έψαχνα να βρω τον Λουκά γιατί είναι, δεν υπάρχει μια φωτογραφία του, μια πληροφορία για αυτόν. Τελικά βρήκα ότι ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, του Περιστερίου. Και έκανε βέβαια καριέρα, συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον μεγάλο Τάκη Σούκα και έγραψε στίχους για πολλά από τα τραγούδια του. Ο Λεωνίδας Βελής, δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις, θεωρήθηκε για πολλούς ο διάδοχος του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγούδι αυτό είναι από το 89, αλλά στη δισκογραφία ήταν από πολύ νωρίτερα. Τον είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Ζαμπέτας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχει συνεργαστεί εκτός από το Σούκα με τον Νικολόπουλο, με τον Άκη Πάνου. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του Λεωνίδα Βελίνα, από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Πριν συνεχίσω, να σας διαβάσω και μερικά μηνύματα που ήρθανε. Ο Δημήτρης χαίρεται, λέει, στη μεταμεσονύχτια όμορφη παρέα από την όμορφη πόλη της Ξάνθης με 22 βαθμούς θερμοκρασία, Άλεξ, και αρκετό κόσμο να τριγυρνά στους δρόμους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Πέμπτη βράδυ, 12 και 20, το πήραμε το μήνυμα αυτό. Μια χαρά οι Ξανθιώτες, είναι και πολλοί φοιτητές εκεί, είναι αλήθεια, στην Ξάνθη. Δημήτρη μου, εγώ σπούδασα δίπλα στην Κομωτινή, οπότε ξέρω ότι είναι οι φοιτητούπολης, σφίζουν από ζωή. Τώρα ξεκινάνε πάλι τα πανεπιστήμια, είναι η περίοδος των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, οπότε έχουν ανέβει εκεί πέρα και δίνουν ζωή, είναι και τα στρατά μας εκεί. Μια χαρά. Να περνάτε καλά όλοι σας. Έχω και άλλα μηνύματα. Η Τζέννη μου λέει ότι μου στείλε μήνυμα για ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που έπαιξα χθες, το «Καμιά μα καμιά» του Πάριου. Είναι το αγαπημένο μου, λέει. Και μου λέει διάφορα πράγματα. Είναι παλιά φίλη η Τζέννη και χαίρομαι που συναντιόμαστε πάλι από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ο Στάθης μου έστειλε μήνυμα. Καθημερινά άριστος, συγχαρητήρια, συνεχίζουμε τα ταξίδια. Σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio, και στο Messenger, στο προσωπική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Εγώ θα τα διαβάζω και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, περασμένα μεσάνυχτα. Θα είμαστε εδώ, παρεούλα, θα παίζουμε τραγούδια, θα διαβάζουμε ειδήσεις, θα λέμε διαφορετικές ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση ή ακούτε στα δελτία ειδήσεων, με χαλαρή διάθεση για να περάσει μια ακόμα νύχτα. Οι ώρες πρέπει να γεμίζουν ευχάριστα. Να δούμε το επόμενο τραγούδι, αν θα μας φτιάξει καλύτερη διάθεση.

0: γελάω γιατί έλεγα πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας φτιάξει τη διάθεση και έπεσε το βαρύ το απόψε θέλω να πιω της Χαρούλας. Ξέρετε τη μουσική την έχω διαλέξει προκαταβολικά πριν μπω στο στούντιο, οπότε δεν θυμάμαι τι έχω διαλέξει. Ζητώ συγγνώμη από τους DJ και από τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι δικές μου επιλογές, τραγούδια που αγαπώ, που μου αρέσουν, παλιά ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών, κυρίως 70 και 80. Αυτό όμως το τραγούδι είναι από το 2003. Κάνω μερικές παραβάσεις στους κανόνες μου, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο το τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Σοφία Αργυροπούλου. Για τη Χαρούλα τώρα, σιωπή. Σιωπή και προσοχή. Τίποτε άλλο. Διαβάσω το μήνυμα της Μίνας που μου έστειλε. Αλέξανδρε, εξακολουθείς να με ενθουσιάζεις. Τρίτο ξενύχτη με τον Ιχτερούνα Εξπρές, αλλά αξίζει. Χαλάλη, λέει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μίνα μου. Είμαστε στις περασμένα μεσάνυχτα, όπως λέω συνήθως, δεν λέμε ώρα. Και έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου δύο νέα παιδιά που θα τους καλησπερίσω. Εγώ δεν λέω καλημέρα, το ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα μόνο τον χαράξει. Ακόμα είναι νύχτα, οπότε λέμε καλησπέρες. Ο Λευτέρης και η Σοφία. Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι...
0: Παρουσιάσου. Λευτέρης Καρνασόπουλος.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι εδώ πέρα.
0: Είσαι φοιτητής, είσαι μουσικός, έτσι.
1: Δεν θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τέτοια...
0: Γι' αυτό, εσύ δεν τολμάς, τολμάω εγώ και το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σπουδάσω μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και φοιτησα στο Μουσικό Γυμνάσιο Κελίγιο Παλίνης.
0: Έφερες και την κιθάρα σου, βλέπω,
1: ναι,
0: εδώ
1: έχω
0: πέρα.
1: Φέρει, ναι, έχω φέρει με κλασική κιθάρα. Τώρα.
0: Άρα είσαι κιθαρίστας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ, απαντάς κιθαρίστας.
1: Πολύ τολμηρά θα πω κιθαρίστας.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Είχα τη χαρά και την τύχη να τον ακούσω να παίζει σε συναυλία live ηλεκτρική κιθάρα. Βέβαια, σήμερα δεν είναι, είναι κλασική, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι κλασική.
0: Δεν γινόταν ηλεκτρική εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιες φορές και καλύτερα.
0: Ναι, ξέρεις, εμένα με πιάνει ένα δέος μπροστά στους μουσικούς, γιατί το μεράκι μου ήταν πάντοτε να μπορώ να παίζω κιθάρα ή ένα όργανο πιάνο. Άκου, ήθελα και πιάνο κιόλας.
1: Γιατί?
0: Και να τραγουδάω. Τελικά τραγουδάω μόνο για τον εαυτό μου. Εκεί κατάφερα, μέχρι εκεί κατάφερα. Αλλά πάντοτε αισθάνομαι ένα δέος όταν συναναστρέφομαι μουσικούς, γιατί είναι και η γυναίκα μου μουσικός και η κόρη μου μουσικός. Για να δούμε τώρα το κορίτσι που είναι εδώ δίπλα μου. Είσαι η...
2: Σοφία Λαχανά.
0: Σοφία Λαχανά, τον Αλέξανδρο Λαχανά τι τον έχεις?
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Αφού καταλάβατε είναι η κόρη μου, η οποία είναι, ναι, είναι και αυτή μουσικός. Είπε ο Λευτέρης πριν ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του μουσικού, αλλά είναι μουσική τα παιδιά, τι να κάνουμε. Τι όργανο παίζει, Σοφία?
2: Εγώ παίζω...
0: το ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει.
2: Εγώ παίζω κλαρινέτο.
0: Και πήρες και το δίπλωμα?
2: Πήρα το δίπλωμά μου τώρα τον Ιούνιο. Και τώρα μου μένει σε 2 χρόνια το πανεπιστήμιο που θέλω και εγώ μουσικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Είμαι στην Underground Youth Orchestra.
0: Ωραία. Πες δύο λόγια για την ορχήστρα αυτή.
2: Αυτή η ορχήστρα είναι ένα παράρτημα του Μεγάρου. Έχει την Underground Youth Orchestra που είμαι εγώ, που είναι ηλικίες εφήβων έως 26 χρονών. Mm-hmm. Και είναι οι kids που είναι για μικρά παιδάκια. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς αναγνωρισμένους μαέστρους. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό για συναυλίες.
0: Τι συναυλίες δίνετε με...
2: Κλασικές.
0: Α, κλασικές.
2: Παίζουμε κονσέρτα, όπερες, συμφωνίες.
0: Ωραία, ας βάλουμε ένα κλασικό τραγούδι τώρα.

0: Άμα δείτε το Φεγγάρι, λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην κλασική ελληνική ταινία musical της Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη. Φυσικά ήταν η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, η οποία κατά κόσμο Κυριακή Παπαδοπούλου, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου από σοβαρό πρόβλημα που ξεκίνησε από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά, ότι ένας καλλιτέχνης πέθανε στο σανίδι. Το τραγούδι, άμα δείτε το Φεγγάρι, το έγραψε ο Μίμης Πλέσας φυσικά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα φοβερό δίδυμο στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό πεντάγραμμο, στο μουσικό, στη μουσική Ελλάδα γενικότερα. Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εγγύηση για μεγάλες επιτυχίες. Κάνανε φοβερά πράγματα αυτοί οι δύο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας ξέχασα. Είμαστε εδώ. Αποφασίσατε να έρθετε σήμερα να μου κάνετε συντροφιά. Χαίρομαι, γιατί συνήθως τη βγάζω μόνος μου τη νύχτα. Έρχεται λίγο αργότερα ο Γιάννης Ευθυμίου, βέβαια. Αλλά πάντοτε χαίρομαι να έχω δύο νέα παιδιά, έστω κι αν η μία είναι η κόρη μου που τη βλέπω και στο σπίτι. Α, τη δω και λίγο παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Και εμάς είναι μεγάλη μας χαρά, να πούμε και αυτό.
0: Σας αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται πολύ.
0: Δεν εννοείται.
1: Άξι.
0: Πρέπει να μου πείτε γιατί σας αρέσει.
1: Καλά, εγώ και το ραδιόφωνο έχω. Τώρα ακούνε και οι φίλοι μου, αλλά.
0: Α, έβαλε τους φίλους σου να ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά συνηθίζω παράδειγματα εκτός από ειδήσεις και όλα αυτά μέσα στο αμάξι που δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν έχουμε CD μέσα. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε, αυτά τα Χριστούγεννα κοιμόμουν με τραγούδια που έπαιζε σταθμός. Ραδιοφωνικός.
0: Να ρωτήσω ποιο σταθμός, όχι το Earth News Radio.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά μουσικό σταθμό που έπαιζε λόγω, συνέχεια δεν μουσική.
1: Ναι, δεν ξέρω, βασικά δεν είναι λόγω διαφήμισης, αλλά, ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Δηλαδή,
0: όχι, όχι. Δε,
1: λόγω κακής μνήμης.
0: Είναι ωραίο να έχεις το. Παλιά, εσείς δεν τα ζήσατε αυτά, αλλά εγώ θα σας πάω λίγο στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Δεκαετίες της νιώτης μου, δηλαδή, έφηβος, παιδί κτλ. Τότε δεν υπήρχαν φυσικά ούτε κινητά τηλέφωνα ούτε ψηφιακά ραδιόφωνα. Υπήρχε το τραντζιστοράκι. Mm. Παίρναμε λοιπόν το τραντζιστοράκι και το βάζαμε κάτω από το μαξιλάρι ή δίπλα στο μαξιλάρι και κουνάγαμε τη ροδέλα για να γυρίσει η βελόνα να πιάσει το σταθμό. Το προλάβετε αυτό? Όχι, έτσι. Η Σοφία ξέρω ότι δεν το πρόλαβα, αλλά φαντάζομαι και εσύ, Λευτέρη, δεν το πρόλαβες.
1: Όχι, κάτι μπορεί να έχω δει από κανένα.
0: Α, από καμιά παλιά ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάναμε καμιά κίνηση απότομη, γύριζε η βελόνα και χάναμε το σταθμό. Άντε τώρα μέσα στη νύχτα να ανοίξεις το φως, να ξαναψάξεις πάλι, να ξαναπάς τη βελόνα στο σταθμό. Ή πολλές φορές τελείωναν οι μπαταρίες. Για φαντάσου τώρα να ψάχνεις να βρεις μπρίζα, να βάλεις το καλώδιο στο τραντζιστοράκι που δεν υπήρχε μπρίζα κοντά στο κρεβάτι. Ήταν μια ιεροτελεστία πραγματικά αυτή με το τραντζίστορ, που όσοι τη ζήσανε θα τη θυμούνται με νοσταλγία, αν μη τι άλλο με νοσταλγία. Εγώ τη θυμάμαι γιατί την έζησα πάρα πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Αν και τα βήματα με πήγαν στην τηλεόραση τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, το ραδιόφωνο είναι αυτό που αγαπάω πάντα. Εσύ, Σοφία, γιατί σε αρέσει το ραδιόφωνο? Δεν μου είπες ποτέ.
2: Εγώ, η αλήθεια είναι πως δεν έχω ακούσει τόσο ραδιόφωνο στη ζωή μου, αλλά όσες φορές έχω ακούσει, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό.
0: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, μπορείς να πλάσεις τις δικές σου εικόνες για κάθε είδηση, να σου δημιουργηθούν δικά σου συναισθήματα. Σε αντίθεση με την τηλεόραση που στα έχει έτοιμα. Αυτά βασικά.
0: Ναι, είναι σημαντικό γιατί.
2: Και καλό είναι να υπάρχει και ένας καλός εκφωνητής που τον έχουμε και δίπλα μας.
0: Α, πω. Κατάλαβα. Κάτι θέλει να μου ζητήσει, Λευτέρη.
1: Ναι. Γλύψη μου πέφτει πολύ.
0: Κάτι θέλει να μου ζητήσει αυτή, είμαι σίγουρος. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Καλά, σε λίγη ώρα.
0: Όχι, από σήμερα, αύριο το πρωί.
1: Α, εντάξει.
0: Αύριο το πρωί.

0: Τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια. Λίτσα Διαμάντη ήτανε, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Γιάννη Πάρη, ο οποίος έκανε και τη δεύτερη φωνή. Είναι ένα τραγούδι του 1978. Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου, η Ευαγγελία Κοσμίδου ήταν το πραγματικό της όνομα. Ξεκίνησε, έπαιζε 8 χρονών, έπαιζε ακορντεόν, Σοφία, η Λίτσα Διαμάντη. Και μπήκε στη δισκογραφία πολύ μικρή, το 66, όταν τραγούδισε πρώτο της τραγούδι, το θαυμάσιο τραγούδι «Συνευχές» του Γιώργου Μιτσάκη. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τη δισκογραφία. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο. Είναι η Αλεξάνδρα Παγανή εδώ μαζί. Έχει αλλιεύσει πάλι μαργαριτάρια, ειδήσεις αυτές που μου αρέσουν εμένα, από αυτές τις ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά γράμματα ή δεν ακούγονται καθόλου εμένα, αυτές είναι που μου αρέσουν. Αλεξάνδρα, τι έχει σήμερα?
1: Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα που είμαστε εδώ όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης παρταριστές και αστείες ειδήσεις, γιατί πραγματικά τις χρειαζόμαστε. Και το λέω, θα το λέω συνέχεια. Και θα ξεκινήσω από την Ταϊβάν. Τι έγινε τώρα στην Ταϊβάν? Και θέλω να δείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και να μην εμπιστευόμαστε ούτε καν τις συσκευές του σπιτιού μας.
0: Για πες.
1: Ένας άνδρας στην Ταϊβάν, λοιπόν, είχε τρελαθεί από τη ζήλια του επειδή υποψιαζόταν τη γυναίκα του για απιστία. Αντί όμως να προσλάβει ένα detective,
0: έβαλε κάμερες.
1: Αυτό είναι. Είσαι πολύ πίσω, Αλέξανδρο.
0: Α, ναι.
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Για πες.
1: Αντί να προσλάβει κάποιον detective ή να βάλει και κάμερες, όπως πολύ σωστά είπες, αγόρασε μια έξυπνη ρομποτική σκούπα. Πήραξε το λογισμικό της και την προγραμμάτισε να ακολουθεί τη σύζυγό του σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, καταγράφοντας βίντεο και ήχο, παρακαλώ πολύ. Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Μια σκούπα πήγαινε από πίσω της, δηλαδή.
1: Τώρα, εγώ το σκεφτόμουν, αυτό ακριβώς που λέει, σκεφτόμουν ότι μα κανένα δεν το παρατήρησε να τη βλέπει. Δηλαδή, μια ρομποτική σκούπα δεν είναι και πάρα πολύ μικρή, εκτός αν αγόρασε κάποια μίνι, λέγω μετά, κάποια νάνο.
0: Είναι
1: υπάρχει.
0: Και λίγο φοβιστικό αυτό να βλέπεις ένα ρομπότ να σε ακολουθεί από πίσω όπου πηγαίνεις.
1: Εγώ προσωπικά θα είχα εγκαταλείψει το σπίτι, την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω, το Matrix με έχει.
0: Έλα,
1: πες
0: το επιτέλους, τον απατούσε ή όχι.
1: Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι, τον πήγε στα δικαστήρια. Η ανατροπή είναι ότι οι δικαστές δεν ασχολήθηκαν καν με το αν υπήρχε εραστής.
0: Λογικό.
1: Καταδίκησε τον σύζυγο σε φυλάκιση για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Οπότε δεν μάθαμε ποτέ αν τελικά τον απατούσε. Αν τελικά είχε δίκιο ο σύζυγος που πουρεύει αυτή την απαράδεκτη, θα πω εγώ, κίνηση. Οπότε προσοχή και σε και συσκευές. Εκεί που λες, ας βάλω μια σκούπα να μαζέψει τα ψίχουλα. Καταλήξε εσύ να μαζέψει τα σημάζευτα στη φυλακή.
0: Τα σημάζευτα στη φυλακή και διαζύγια και.
1: Και χρηματικά πρόστιμα και όλο.
0: Και διατροφές.
1: Πήγε όλο λάθος αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε παραδίπλα. Πάμε στον Καναδά. Μ' αρέσει που το λέω παραδίπλα από την Ταϊβάν.
0: Από την Ταϊβάν,
1: ναι.
0: Στον Καναδά.
1: Ναι, όταν κάνεις διεθνή.
0: Με έναν ειρηνικό.
1: Όταν κάνεις διεθνή, κάποια στιγμή οι υποστάσεις φαίνονται στο μάτι σου λίγο διαφορετικά.
0: Απέναντι είναι, καλά το είπες. Δίπλα, απέναντι.
1: Εντάξει,
0: Ταϊβάν
1: δίπλα...
0: απέναντι από τον ειρηνικό.
1: Εντάξει,
0: από το...
1: Να λέγα Κίνα, να λέω εντάξει, είμαστε δίπλα. Ναι, Ιαπωνία να πνέει.
0: Τι είναι τώρα, ένας ωκεανός.
1: Τέλος πάντων τώρα, και επειδή στον ωκεανό θέλω να μείνω, δεν κάνω τυχαία αυτή την αναφορά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Οι αρχές στον Καναδά είχαν χάσει τον ύπνο τους με ένα μυστήριο φαινόμενο. Ένα τεράστιο πλωτό νησί, αποτελούμενο από εκατοντάδες δέντρα και τυρφή με μέγεθος όσο δύο ολόκληρα γήπεδα ποδοσφαίρου, είχε εξαφανιστεί και το ψάχνανε. Εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ραντάρ και τις δορυφορικές εικόνες της τεχνητής λίμνης.
0: Μισό. Τι εννοείς πλωτό νησί?
1: Λοιπόν, είναι κάποια νησιά που τα φτιάχνουν επί τούτου εκείνη.
0: Α, είναι μέσα, τεχνητό δηλαδή.
1: Ναι, μέσα σε τεχνητή λίμνη που φτιάχνουν και τεχνητά νησιά. Εικόνα, ένα εικαστικό δρόμενο, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαν χάσει. Πώς εξαφανίστηκε από τη λίμνη μέσα?
0: Τεράστιο. Μου λες δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι.
1: Τι απέγινε? Και πάλι, όσο μεγάλο και να είναι, λες τώρα αυτό είναι οριοθετούμενο. Πού πήγε? Το νησί, λοιπόν, μετακινήθηκε ολόκληρο λόγω των ισχυρών ανέμων και των ρευμάτων. Άλλαξε τελείως εντελώς τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.
0: Και πού πήγε το νησί, πού έφτασε?
1: Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Χάθηκε το νησί.
1: Αυτό χάθηκε. Πήγε χιλιόμετρα μακριά.
0: Χιλιόμετρα μακριά.
1: Από ό,τι μάθαμε. Το θέμα είναι πώς μπορεί να σηκωθεί, να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπανε καν. Δεν το βλέπανε καν μέσα στα ραντάρ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας οριοθετημένος χώρος μέσα στον οποίο τα βλέπεις όλα.
0: Απίστευτο.
1: Το ψάχνανε και λένε πως πήγε ποθενά αλλού, το πήρε ο αέρας. Εντάξει, κάπου με στην ευρύτερη περιοχή ήταν εν τέλει. Αλλά τώρα φοβηθήκανε για τα χειρότερα. Τώρα να ασχολείσαι με αυτό όλη μέρα, ενώ είσαι άλλα θέματα να κάνεις. Εκεί είναι λίγο το ενοχλητικό του πράγματος. Τώρα, όσο πάει, κλιμακώνονται οι ειδήσεις. Τώρα πάμε στα καλύτερα. Αυτά για ζέσταμα. Τώρα θα πάμε στην Ινδία. Εκεί ένας 74χρονος συνταξιούχος είχε μια τεράστια υπαρξιακή απορία. Ήθελε να μάθει τι θα λέει ο κόσμος για αυτόν αφού πεθάνει και αν θα κλάψει κανείς με την καρδιά του. Επειδή όμως δεν είχε υπομονή να περιμένει το φυσικό του τέλος, και άλλωστε τι θα καταλάβαινε μετά, θα πω εγώ, αποφάσισε να σκηνοθετήσει την ίδια του την κηδεία. Πλήρωσε κανονικά τα έξοδα, αγόρασε φέρετρο, μάζεψε χωριανούς και συγγενείς.
0: Δηλαδή έκανε μέσα μια ψεύτικη κηδεία και αυτός παρακολουθούσε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Πες μου, αρέσει, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Την ώρα όμως που όλοι είχαν μαζευτεί από πάνω του και θρυνούσα με δάκρυα στα μάτια, ο παππούς σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό.
0: Μισό λεπτάκι. Αυτός ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο.
1: Ήταν ξαπλωμένος, ναι. Η Ινδία τώρα, ο Ινδουισμός έχουν άλλες παραδόσεις.
0: Ναι, ναι, προφανώς ήταν.
1: Στο αντίστοιχο φέρετρο, να πούμε, της Ινδίας, ήταν ξαπλωμένος αυτός. Κλαίγανε από πάνω, οδύρονταν οι συγγενείς και οι άνθρωποι. Ξαφνικά, φαντάσου το εσύ κάτω εικόνα, να σηκώνεται γελώντας ο πεθαμένος. Άρχισε να αρχίσει να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό. Όταν το ρώτησαν έξαλλοι φυσικά οι συγγενείς γιατί τους έκανε τέτοιο χουνέρι, απάντησε αποκλειστικά: ήθελα να δω με τα μάτια μου πόσο πολύ με σέβεστε και με αγαπάτε όσο είμαι ζωντανός.
0: Το σεβόταν όμως και τον αγαπούσανε, αφού μου λες ότι κλαίγανε και οδύρονταν εκεί πέρα.
1: Και αυτός χαμογελούσε μετά, γελούσε, σηκώθηκε και γελούσε.
0: Ευχαριστημένος.
1: Ναι, ευχαριστήθηκε. Και φαντάζομαι τώρα αν είχε και κάποια χρήματα παραπάνω, αν ήταν δηλαδή από τις κάστες εκείνες που έχουν παραπάνω χρήματα, πιθανόν
0: για να οργανώσει τελετουργικό και τέτοιο τώρα να κάνει ολόκληρη συνεργασία, μάλλον το φύσαγε το παράδειγμα.
1: Θα ήταν από τις κάστες που φοράνε και αυτό το διαμάντι εδώ πέρα στα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, μέχρι που γνώρισα κάτι τέτοιο με διαμάντια και λέω τι είναι αυτό τώρα. Ινδούς στο αεροπλάνο τα πήγαινα για Σίδνεϊ. Και δεν κρατήθηκα, τους ρώτησα.
0: Έχεις πάει στο Σίδνεϊ?
1: Ναι, έχω μείνει κιόλας. Γι' αυτό κάποιο από ένα σημείο και μετά. Οι αποστάσεις αλλοιώνονται με στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή και
0: πηγαίνει πέρα. Εγώ έχω μια φοβία στα αεροπλάνο και η πιο κοντινή διαδρομή, η πιο μακρινή διαδρομή που επέτρεψα στον εαυτό μου είναι η Μαδρίτη. Δεν μπορώ πιο πολύ. Παρότι είχα δυνατότητα και προτάσεις να κάνω υπερπόντια ταξίδια, δεν μπορούσα.
1: Μια ιδέα είναι τώρα, γιατί όχι,
0: δεν μπορώ. Είναι, το έχω.
1: Να πας με καράβι.
0: Η κόρη μου ξέρει. Με πιάνει πάντοτε στα αεροπλάνο. Και ταξιδεύω 50 χρόνια. Δεν ταξιδεύω, όχι 50, πολλά είπα. 40.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Πολλά είπα πάλι. 35.
1: Δεν είναι και λίγα. Αλλά όλα μια ιδέα είναι. Και να πω επίσης ότι ενίοτε και εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και ενίοτε ζαλίζομαι κιόλας. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να κάνω ταξίδια. Γιατί κάποια μέρη πρέπει να τα δεις. Πρέπει να τα δεις η διεσόμαση. Πρέπει. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Αχ, να. Δεν θα πάρει σύνταξη, θα είσαι εδώ να κάνουμε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Λες να μην πάρω, ε?
1: Όχι.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν,
0: θα εξαρτηθεί από την επόμενη είδηση.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε λοιπόν την ανασκόπηση των διεθνών ειδήσεων, των αστείων διεθνών ειδήσεων, με ένα μάλλον απροσδόκητο περιστατικό από το Τέξας των ΗΠΑ, το οποίο αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες διανομής φαγητού δεν είναι δημοφιλείς μόνο στους ανθρώπους. Άκου τώρα τι έγινε. Ακούστε, μάλλον, γιατί είμαστε πολλοί εδώ και φυσικά και οι ακροατές μας. Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού του ότι η παραγγελία που περίμενε είχε κάνει φτερά. Για την ακρίβεια, καταλήγει στα χέρια ενός κινκατζού. Ξέρουμε τι είναι το κινκατζού.
0: Όπα. Με βρίσκει αδιάβαστο.
1: Γι' αυτό το άφησα στο τέλος, για να σε πιάσω εξαπίνης. Λοιπόν, το κινκατζού είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο τροπικό θηλαστικό που μοιάζει, να φανταστούμε, με διασταύρωση μικρής αρκούδας και μαϊμούς.
0: Μικρή αρκούδα.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι. Έχω δει την εικόνα, οπότε. Δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω αλλιώς. Και είδα βέβαια ότι η περιγραφή που δίνω συγκλίνει με τις περιγραφές που δίνουν και άλλοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό. Το ζώο πλησίασε στην είσοδο, αφαίρεσε με απόλυτη φυσικότητα τη σακούλα με το γεύμα και εξαφανίστηκε. Το έκλεψε κανονικά δηλαδή. Και όπως ήταν φυσικό, η αρμόδια υπηρεσία προστασία ζώων κινητοποιήθηκε άμεσα.
0: Για ξαναπες μου λίγο το όνομα του ζώου.
1: Λοιπόν, κινκατζού.
0: Να το γράψω γιατί θα το ξεχάσω, είμαι σίγουρος.
1: Κινκατζού. Είναι
0: να δω και καμία φωτογραφία του λιγάκι, γιατί με ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα εξωτικά με ενδιαφέρουν γενικά. Όταν θα μπω σε αεροπλάνο, θα πάω να δω ένα κινκατζού.
1: Θα πας να βρεις ένα κινκατζού. Να πας στην Αυστραλία, να πας να βρεις καλύτερα ένα καγκουρό και ένα κοάλα. Αλλά τα καγκουρό με προσοχή, γιατί δεν το ήξερα, αλλά όντως κυνηγάνε.
0: Ρίχνουν μπουνιές.
1: Ναι, πράγματι. Εμένα ένα ζωολογικό εκεί που με πήρε από πίσω.
0: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Φεύγεις τώρα, εσύ τελειώνεις.
1: Φεύγω.
0: Αυτά είναι.
1: Αλλά αφήνω ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Ωραία. Εμείς θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα καμιά ωρίτσα γεμάτη και μετά μπορεί και λίγο παραπάνω. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου στείλε μήνυμα ποιος, λες, Φέη? Σοφία, η Φέη. Η Φέη είναι η άλλη κόρη μου. Που λέει, έλειψες και από το ραδιόφωνο, μπαμπά μου, είσαι άλλος άνθρωπος. Ευχαριστώ, αγάπη μου. προλαβαίνουμε για ένα τραγούδι, προλαβαίνουμε Νίκο, προλαβαίνουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ματζωνάκης. Η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες αφού σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλάσμα-σφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης ανέφερε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Ματζωνάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Ματζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή Παρουσία Εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντιζέλ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Αλέξανδρος Λαχανάς με καλεσμένους έκπληξη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν η έξοδος κινδύνου, ένα από τα αγαπημένα μου πραγματικά. Συγκινούμε κάθε φορά που το ακούω. Αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοξάλτη. Από το 84 το τραγούδι το έγραψαν ο Γιάννης Πανός και η Λίνα Νικολακοπούλου. Από τον ομώνυμο δίσκο που τραγουδούσε η Άλκης της Πρωτοξάλτη και ο Διονύσης Θεοδόσης, Έξοδος κινδύνου. Είμαστε εδώ στο νυχτερινό Express. Να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα ακόμη. Ο Σωτήρης μου στείλε και ένα πολύ ωραίο τρανζιστοράκι, λέει, μιας και ανέφερε στο τρανζίστορ. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοπαρέα. Στέλνει φιλάκια στην ανιψιά του. Συγκινήσου, Σωτήρης. Επίσης, ο Θεμιστοκλής λέει «Χαλάλη το ξενύχτη για μια ακόμη φορά». Ευχαριστώ, Θεμιστοκλή. Σας θυμίζω στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Έχω λοιπόν εδώ τα παιδιά, το Λευτέρη και τη Σοφία. Ήρθαν να μας συντροφεύσουν απόψε και ο Λευτέρης πήρε την κιθάρα του και... Λευτέρη, θα μας παίξεις κάτι.
1: Ωραία, να έχω τη χαρά να παρουσιάσω 2-3 κομμάτια, 2-3 τραγούδια.
0: Έχεις δικά σου τραγούδια εννοείς?
1: Μετά αυτά. Πρώτα ένα γνωστό θέλω για να...
0: Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτά μας παίρνουν να τα κάνουμε. Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Δώσε και... τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ωραία. Το πρώτο είναι από το συγκρότημα Συνήθεις Ύποπτη και του Χρήστου Θηβαίου.
0: Α, ωραία.

0: Ιουνίου.
1: Δεν θα χειροκροτήσω, διότι αν χειροκροτήσω θα μικροφωνήσει. Αλλά με εκπλήσεις πραγματικά, δηλαδή, από την άνεση, και είσαι και λίγο μαζεμένος εκεί, δεν είσαι άνετα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω τρακ, έχω άγχος.
1: Εγώ το καταλαβαίνω ότι είσαι βουτυγμένος στο άγχος, αλλά παρόλα αυτά δεν φάνηκε. Το τραγούδι ήταν καταπληκτικό. Ο τρόπος που το απέδωσε ήταν πραγματικά ανατριχιαστικός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, το εννοώ πραγματικά. Όχι, δεν σου κάνω κομπλιμέντο τώρα. Είναι όχι, αλήθεια αυτό. Ήταν. Σκεφτείτε, δηλαδή, είναι δύσκολο να παίζεις, να πρέπει να παίζεις και να τραγουδάς μαζί. Και να είσαι στριμωγμένο σε μια καρέκλα με 1,5 μικρόφωνο μπροστά. Ένα για την κιθάρα και ένα για τη φωνή. Κάπως έτσι τα έφτιαξε ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, είπαμε φέτος, σήμερα το Νυχτερινό Εξπρές φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η σημερινή, θα έχει κι άλλες. Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση ότι να είστε εδώ σε όλα τα ταξίδια, να ταξιδεύουμε μαζί οι επιβάτες μου, και θα κάνουμε πολύ όμορφα ταξίδια πραγματικά. Θα πάμε σε μέρη που δεν μπορούσατε να το φανταστείτε και θα γνωρίσετε πρόσωπα που ούτε και αυτά μπορούσατε να τα φανταστείτε. Λευτέρη, θέλω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα να μας παίξεις για να συνεχίσουμε μετά, αλλά νομίζω ότι συνθέτεις κιόλας, έτσι δεν είναι?
0: Συνθέτω, γράφω.
1: Γράφεις.
0: Ακόρδα, πειραματίζομαι λίγο.
1: Θα μας παίξεις κάτι τέτοιο τώρα ή πάλι κανένα γνωστό?
0: Ναι, ένα τέτοιο θα παίξω.
1: Ένα δικό σου.
0: Ένα δικό μου είναι το. Πειραματίστηκα λίγο και με στίχους, γιατί δεν ήμουν και δεν πιστεύω και ότι είμαι ακόμα τόσο καλός στο να γράφω στίχους. Προσπαθώ.
1: Κοίταξε, να γράφεις και μουσική και στίχους και να τραγουδάς και να παίζεις. Τι άλλο θα κάνεις, μαγειρεύεις κιόλας?
0: Κάτι λίγο.
1: Έλα.
0: Πάντως θα κάνω μια προσπάθεια.
1: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, πώς το λέμε?
0: Λείπουν ακόμη. Είναι το ρεφρέν, το έχω πάρει από ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
1: Α, ωραία.
0: Και η υπόλοιπη στίχη είναι δική μου, βασισμένο στο ποίημα.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό.
0: Μιλάει για την. Αυτό είναι. Μιλάει για την αποχή από σημαντικά πράγματα και πώς μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος χωρίς εμάς.
1: Ωραία λοιπόν. Ωραίο το θέμα, είναι ωραίο.

0: Τώρα θα χειροκροτήσω. Λοιπόν, Λευτέρης Καρνασόπουλος είναι 18 χρονών, για όσους δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας, είναι 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομά του, μπορεί να μας απασχολήσει σε λίγα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και...
0: πήρες και το βάπτισμα του πυρός από το ραδιόφωνο. Σου φύγε και το άγχος. Από εδώ και πέρα δεν θα έχεις καθόλου άγχος και αγωνία. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Η βραδιά συνεχίζεται. Το ταξίδι του νυχτερινού εξπρέ συνεχίζεται. Ο μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως ξέρουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα τώρα, το οποίο είναι, εμένα μου φάνηκε ανατριχιαστικό. Για ακούστε το λιγάκι. Είναι μια παρέτηση από την καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, που έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι, θα έλεγα, που δεν πρέπει να γνωρίσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα γνωρίσουμε. Ο Jacob Coxon δεν είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί την τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω. Είναι ερευνητής που πέρασε 3 χρόνια δουλεύοντας πάνω στην εκπαίδευση. Νεαρός είναι, δεν είναι μεγάλος, 26-27 χρονών. Αλλά ξέρετε, είναι αυτοί που δουλεύουν από στα ηλεκτρονικά, στην τεχνολογία, στη high tech, από παιδιά. Δούλεψε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην εκπαίδευση των προηγουμένων μοντέλων, πρώτα στην OpenAI και στη συνέχεια στην Anthropic, και αποφάσισε να φύγει. Ο λόγος, λέει, ότι οι δύο εταιρείες, όπως και η ολόκληρη η βιομηχανία, έχουν μπει σε μια ξέφρενη κούρσα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη λεγόμενη αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη. Μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα περιμένει απλώς τις εντολές του ανθρώπου, αλλά θα μπορεί να βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Ξαναλέω, θα βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Και εδώ αρχίζει ο εφιάλτης, έτσι. Γιατί ο Κόξεν υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην ίδια τη βιομηχανία πιστεύουν σοβαρά ότι αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει μία, πώς να την πω, μια υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν μιλάει για μια μακρινή επιστημονική φαντασία. Μιλάει για τα επόμενα λίγα χρόνια, μέσα στη δεκαετία, λέει. Τα επόμενα 3-4 χρόνια δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό είναι η κούρσα. Εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν το ισχυρότερο μοντέλο. Η μία φοβάται ότι θα την προλάβει η άλλη, και η άλλη φοβάται ότι θα την προλάβει η Κίνα. Γιατί μπαίνει και ο παράγοντας Κίνα στη μέση, μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτή την κούρσα, ποιος εγγυάται ότι η ασφάλεια θα παραμείνει πάνω από το κέρδος, την κυριαρχία και την ανάγκη να είσαι ο πρώτος. Ο ίδιος ο Κόξον λέει ότι ουσιαστικά παίζουμε τις ζωές μας. Ένας άλλος από τους ερευνητές, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην τελευταία δεκαετία. 10% πιθανότητες. Μία στις 10 δηλαδή. Λαχείο. Αν ένας πιλότος μας έλεγε πριν από μια πτήση ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να συντριβεί το αεροπλάνο, θα μπαίναμε μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ δεν θα έμπαινα ούτε με 1%.

Και όμως εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που ενδέχεται να επηρεάσει όχι μια πτήση, όχι μια εταιρεία, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι απλό. Ποιος ελέγχει αυτόν που μπορεί αύριο να γίνει ο ισχυρότερος από αυτόν που δημιούργησε? Προσέξτε, να γίνει ισχυρότερος από αυτόν που τον δημιούργησε. Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δημιουργήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ότι ενδέχεται να τη δημιουργούμε γρηγορότερα από όσο προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε φτιάξει, τι ακριβώς δημιουργούμε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Μόνο που αυτή τη φορά το δημιούργημά μας δεν είναι απλώς μια μηχανή που μπορεί να καταστρέψει, είναι μια μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να βελτιώνει ενδεχομένως τον εαυτό της. Και γι' αυτό η προειδοποίηση του κόξον δεν πρέπει ούτε να γελιοποιηθεί ούτε να αντιμετωπιστεί ως μια άλλη ιστορία καταστροφολογίας. Μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις να μην επαληθευτούν ποτέ. Αλλά όταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε μέσα στα μεγαλύτερα εργαστήρια της τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου παραιτείται και λέει ότι η ανθρωπότητα παίζει στα ζάρια το μέλλον της, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ας συνεχίσουμε έτσι και βλέπουμε τι θα γίνει. Γιατί ίσως όταν θα καταλάβουμε ότι το παρακάναμε, να μην υπάρχει κανείς να πατήσει το κουμπί της διακοπής ή το return της επιστροφής. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η είδηση και δεν την περνάω έτσι στα ψηλά γράμματα. Με προβληματίζει πάρα πολύ και ίσως θα πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη? Πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Τι δυνατότητες έχει και τι δυνατότητες μπορεί να παράξει από εδώ και πέρα? Και πόσο μπορεί να κινδυνεύσει το ανθρώπινο είδος από αυτή? Αν την αφήσουμε να εξελιχθεί χωρίς όρια, χωρίς διεθνείς κανόνες, χωρίς πραγματικά ανθρώπινο έλεγχο, μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο λάθος της ανθρωπότητας. Αυτή που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Θα πιω λίγο νερό γιατί στέγνωσε το στόμα μου. Τραγούδι.

0: Ήταν η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή της Μπέσης Αργυράκη, ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο προσωπικό δίσκο της Αργυράκη. Είναι μια από τις μελωδικές pop ελαφρές επιτυχίες της εποχής και φέρνει τη σφραγίδα του Ιγνατιάδη. Θα πούμε δύο λόγια για τον Ιγνατιάδη, γιατί είναι από τους λιγότερο ίσως προβεβλημένους Έλληνες συνθέτες, αλλά είναι μια μεγάλη μορφή, γιατί ήταν ένας μεγάλος μαέστρος και πιανίστας της ελληνικής ελαφράς και pop μουσικής και είχε και διεθνή καριέρα. Ποια ήταν η διεθνής του καριέρα? Εργάστηκε για χρόνια στην Ολλανδία, όπου διεύθυνε τη διάσημη ορχήστρα του Εθνικού Ραδιοφώνου της Ολλανδίας και συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα. Προσέξτε, θα πω δύο ονόματα μόνο, δεν θα πω περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο αρκούν. Σάρλ Αζναβούρ και Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο Λευτέρης, μόλις άκουσε Αζναβούρ, γιατί Λευτέρη? Πες το, μιλάς.
1: Ωραία. Εγώ πρώτα απ' όλα, εντάξει, γενικά ψάχνω μέσα ό,τι είδη μουσικής. Τώρα, ας πούμε, φοράω μεταλλόρουχα, αλλά πριν έπαιζα θηβαίο. Και δηλαδή, ο Αζναβούρ, ένας λόγος ακόμα είναι και ότι είμαστε κατά το ίμιση συμπατριώτες. Είμαι μισός Αρμένιος και γίνω και αυτός μισός Αρμένιος.
0: Οπότε, η μαμά σου είναι από την Αρμενία, έτσι?
1: Ναι.
0: Ο Αζναβούρ ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή, πραγματικά. Να πούμε ιστορίες για τον Αζναβούρ. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Ο Γιάννης Ευθυμίου που ακολουθεί, που έρχεται μετά, ο γιατρός της καψούρας όπως τον λέω, θα έχει σίγουρα τα τραγούδια του. Έχει το La Bohème, το La Mama. Αυτά μου έρχονται πρόσφατα, πρόχειρα στο μυαλό. Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Το αξίζει πραγματικά, γιατί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εμείς τη βραδιά μας. Σας λέω για μια ακόμη φορά, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι λίγο αργά, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις λίγες στιγμές, τις όμορφες μελωδικές στιγμές που περνάμε μαζί. Επομένως, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Συνεχίζουμε. Παιδιά, απόψε θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και αν θέλετε μένουμε και αργότερα και πάει η Σοφία κατευθείαν από εδώ, από το στούντιο, στον Αγιασμό το πρωί στο σχολείο.
2: Θα το πάω σερί από ό,τι φαίνεται.
0: Θα το πάω σερί, γιατί να μην το πας, μια χαρά. Εγώ όταν ήμουν νέος, βγαίναμε το βράδυ με τις παρέες. Εμείς δεν βγαίνουμε όπως βγαίνετε εσείς, μάλλον όχι εσείς, τα πιο λίγο πιο μεγάλοι από την εφηβική ηλικία. Βλέπω ότι ξεκινάνε τη νύχτα στη μία η ώρα. Μία η ώρα φεύγουν από το σπίτι. Αυτοί, άμα φεύγουν στη μία ώρα από το σπίτι, θα γυρίσουν στις 5, στις 6. Πότε θα γυρίσουν? Το κάναμε κι εμείς. Αλλά εμείς ξεκινάγαμε τη μέρα από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ, 8-9, και γυρίζαμε στις 5-6 το πρωί. Λοιπόν, σου προτείνω να δοκιμάσεις να δεις πώς είναι μια μέρα, να την περάσεις όλη τη νύχτα και αύριο να μην σέρνεσαι, να είσαι στην τσίτα. Γιατί θα πάρετε και τα σχολεία αύριο, ανοίγουν τα σχολεία αύριο, μην το ξεχνάμε. 11 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο παραδοσιακά, αυτή τη μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Γίνεται ο αγιασμός, μοιράζουν και βιβλία, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Θα πάρετε και βιβλία αύριο?
2: Έτσι λένε. Ωραία. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια, αν θα μας στήσουν.
0: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Περάστε απόψε.
2: Μετά το σημερινό.
0: Μετά το σημερινό, εντάξει.
2: Εντάξει, άξιζε τον κόπο, βέβαια.
0: Άξιζε τον κόπο. Χαίρομαι που το ακούω αυτό.
1: Έδωσε ενέργεια το σημερινό.
2: Εννοείται. Δεν νιστάζω καθόλου αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μας θέλησε κάτι το σημερινό.
0: Έτσι λέω, παιδιά, και εγώ. Όταν φεύγω από εδώ είμαι full στην ενέργεια. Σκέφτομαι να κάτσω λίγο, αν με θέλει ο Γιάννης Ευθυμίου, να του κάνω παρέα μετά. Θα με θέλει σίγουρα, βάζω στοίχημα. Πάμε, τραγουδάκι.

0: αυτό το καλοκαίρι, μας είπε ο Δάκης, Μίμη Πλέσα είναι η μουσική, Αλέκου Σακελάριο είναι η στίχη και το τραγούδι το ερμήνευσε ο Δάκης το 70 στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Βλαχοπούλου. Την έχετε δει την ταινία φυσικά, έτσι. Στα Μάταλα, πολύ, ένα μεγάλο μέρος γυρισμένη με τον Μιχαλόπουλο, τη Βαλσάμι, τον Μπάρκουλη. Ο Σακελάριος έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους σε πολλά τραγούδια. Δεν ήταν μια τεράστια προσωπικότητα ο Σακελάριος. Για τον Πλέσα τα έχουμε πει, αλλά να πούμε και δύο λόγια του Σακελάριο. Μάλλον να πούμε δύο λόγια καταρχάς για το Δάκη. Βρασίδας Χαραλαμπίδης ήταν το πραγματικό του κατά κόσμο όνομα. Ήταν μια ευγενική παρουσία, ένα, πώς να το πω, ένα κοσμοπολίτικο στυλ. Γεννήθηκε, ήταν και Αιγυπτιώτης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πέθανε πρόσφατα το 22. Ο Δάκης ήταν...
1: Έμενε και κανένας.
0: Έχουν μείνει αρκετοί, Γιάννη μου. Ο Δάκης ήταν, μιλούσε και τραγουδούσε σε 6 γλώσσες, παρακαλώ. 6 γλώσσες. Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά. Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά. Ιταλικά, ισπανικά, νομίζω, και αιγυπτιακά. Αραβικά δηλαδή. Και γεγονός αυτό βέβαια του επέτρεψε να κάνει και διεθνή καριέρα. Τώρα, τι να πούμε. Να πούμε άλλες επιτυχίες του. Τόσα καλοκαίρια, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, το Μίλα μου του Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Και βέβαια τραγούδησε και σε πάρα πολλές, είχε εμφανίσει σε πάρα πολλές ταινίες του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Όπως έχετε αντιληφθεί, στο στούντιο έχει έρθει ο Γιάννης Ευθυμίου, ο τυφώνας Γιάννης Ευθυμίου. Έχει έρθει με διάθεση εδώ να τα σαρώσει όλα. Άφησε και την πόρτα ανοιχτή, δεν ξέρω αν πέρασε τίποτε από μέσα, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την κλείσαν τα παιδιά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για, το, για τον, για τον Δάκη.
1: Για τον Σακελάριο πες.
0: Για τον Σακελάριο θα πούμε σε άλλο τραγούδι του τώρα. Μην λέμε τόσα πολλά για τους συντελεστές. Έχεις και εσύ να λες για αυτούς. Θέλω να σας πω μια είδηση που να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μια είδηση. Α, η Κούκη έστειλε ένα μήνυμα, η Κούκη. Κούκη είναι το χαϊδευτικό της. Το κανονικό της όνομα είναι Κοχάρ. Το οποίο λέει: συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαστε πολλά χρόνια θαυμαστές από το Σαν Σήμερα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Earth News Radio 105 και 8 και στους 91 και 6. Λοιπόν, είδηση. Ένας εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να καμουφλάρουν τις αποστολές ναρκωτικών.
1: 30 φύλλα.
0: Α, το διάβασες, έτσι.
1: Υπάρχει κάτι που δεν διαβάζω.
0: Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, ΔΕΟΣ είναι τα αρχικά δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών.
1: 60 κιλά.
0: Είχε πληροφορίες από την αμερικανική DEA.
1: DEA.
0: Drug Enforcement, δηλαδή Administration. Την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κατάσχεσε 80 κιβώτια με κοκαίνη συσκευασμένη σε πλαστικό σωληνάριο που το είχαν κουμπώσει μέσα σε μίσχους τριαντάφυλλων. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, σε μίσχους τριαντάφυλλων. Το φορτίο έφτασε με πτήση κάργο στο Βενιζέλος, προερχόταν από την Μπογκοτά της Κολομβίας, πέρασε από το Μόντρεαλ του Καναδά, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας εκεί και τελικά τα ναρκωτικά έφτασαν στη Λούτσα, παρακαλώ, σε ένα ανθοπολείο που λειτουργούσε φυσικά βιτρίνα, δεν ήταν ανθοπολείο. Μόλις έγινε η επιχείρηση της ΑΔΕ μαζί με την αστυνομία, συνελήφθησαν τέσσερις που τους πιάσανε στα πράσα. Ξεχώριζαν τις συσκευασίες της κοκαίνης από τα λουλούδια και τις προωθούσαν στο σπίτι, σε ένα άλλο σπίτι που ήταν στο Μαραθώνα. Δύο Αλβανοί ήταν οι επικεφαλής του κυκλώματος, πατέρας και γιος, ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Φυσικά συνελήφθησαν και αναζητείται, λέει, τώρα το ζευγάρι, ιδιοκτήτες του ανθοπολείου. 82 κιλά ναρκωτικών συνολικά ήταν μέσα στους μίσχους των λουλουδιών, των τριαντάφυλλων και η αξία της ήταν 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Όταν θα την κόβανε και θα την προωθούσανε στην αγορά θα βγάζανε 2,5 περίπου εκατομμυριάκια. Μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητά τους. Λένε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Δηλαδή, τώρα βέβαια αυτό ήταν χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά κάτι άλλο θα βρούνε πάλι και πάλι θα μας εκπλήξουν με κάποιο τρόπο. Τα βάζουν μέσα σε μπανάνες, τα βάζουν μέσα σε...
1: Ούτε... Ξέρεις γιατί τα βάζουν σε μπανάνες μέσα ή σε καφέ?
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Γιατί τα σκυλιά δεν μπορούν να τα μυρίσουν, μπερδεύονται.
0: Για το καφέ το ήξερα, για τον καφέ, αλλά δεν ήξερα και για την μπανάνα.
1: Έχει μια περίεργη μυρωδιά.
0: Πάντως στα τριαντάφυλλα ο σκύλος τα μύρισε.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Είχα την πληροφορία βέβαια, αλλά τα μύρισε και ο σκύλος. Μάλιστα, με τον καφέ, ε.
1: Πρέπει και αυτός να βγάλει μερογάματο.
0: Γιάννης Ευθυμίου, σε λίγο κοντά σας με τα λαϊκά μονοπάτια. Περασμένα μεσάνυχτα, η ώρα πλησιάζει. Η ώρα... Δεν θα σας αφήσουμε. Υποσχεθήκαμε στο Γιάννη να μείνουμε λίγο παραπάνω.
1: Πώς
0: αν θέλετε κι εσείς. Α, παράπονα, παραπονάκια, παραπονάκια.
1: Όχι παραπονάκια, μωρέ. Εντάξει, αστεία μου, όταν είσαι από τις 12 το μεσημέρι εδώ να κάνεις δελτίο βραδινό, να, αυτό και τα λοιπά. Πώς τώρα, εντάξει.
0: Ξέρεις ότι θέλω κάθε φορά να κάθομαι παρεούλα σου όσο αντέχω. Αλλά εντάξει, δεν αντέχω πάρα πολύ.
1: Μήπως μεγαλώσαμε.
0: Μεγαλώσαμε. Κάνουμε τα. Μικροδείχνουμε, αλλά μεγαλώσαμε.
1: Μικροδείχνεις, θες να πεις.
0: Έλα, σταθμάρχα, παίξε τραγούδι.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: η επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος το έγραψε το τραγούδι και τους στίχους τους έγραψε η Ελένη Λιάκου. Του 68 είναι αυτό το τραγούδι. Αφού ήθελες να σου πω για το Σακελάριο, να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν. Να πούμε πολλά πράγματα για αυτόν, γιατί ο Σακελάριος ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, θα πω εγώ. Δεν ήταν ούτε του κινηματογράφου, ούτε του τραγουδιού. Ήταν θεατράνθρωπος, ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν στιχουργός, είχε γράψει 1500 τραγούδια περίπου. Και δημοσιογράφος, έτσι. Τι να θυμηθώ, λέω μόνο επιγραμματικά, 2-3 ταινίες. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο, Θεία από το Σικάγο, Τα κίτρινα γάντια, Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, Αλίμονο στους νέους. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να... Δεν έχω... Η μνήμη μου δεν φτάνει τόσο πολύ να αποθηκεύσει τόσο υλικό για να περιγράψω την διαδρομή, την πορεία του Αλέκου Σακελάριου. Ποια τραγούδια έγραψε? Σήκω χόρεψε σιρτάκι, Πομονή, Γαρίφαλο σταυτή. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια τραγούδια έλεγε βουλιουκλάκια εκεί μέσα. Έχω ένα μυστικό, έτσι. Μια ουβρεγατούλα, σ' αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες, σαν και απόψε. Τραμπαρίφας, Κυριακή που τραγούδησε η Μαρινέλα. Σήκω χόρεψε σιρτάκι, άστα τα μαλάκια σου, πιο παλιά, θα σε πάρω να φύγουμε. Το άστα τα μαλάκια σου το είπε πολύ μέρες.
1: Είναι αφιερωμένο για μένα το άστα τα μαλάκια σου.
0: Τα ξανάρθιστη που το είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου. Έχει γράψει τραγούδια από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 ο Σακελάριος.
1: Πάντως σου πάει το καπέλο.
0: Λες για τη φωτογραφία του Σταυρούλια, ε.
1: Ναι.
0: Επεξεργάστηκες και εσύ, έβαλες και εσύ το χεράκι σου.
1: Σε πολλά.
0: Έβαλες το χεράκι σου και εσύ.
1: Μια ζωή αυτό κάνω.
0: Λοιπόν, εμείς πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος. Κάνουμε μια γέφυρα και θα έρθει ο πανμέγιστος, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πραγματικός πρίγκιπας της νύχτας.
1: Θα μου λένε ότι σε βάζω να τα λες.
0: Όχι, όλα αυτά είναι αυθόρμητα και τα εννοώ κιόλας. Δεν τα λέω ούτε, ξέρεις, περιπεκτικά ούτε τίποτα. Τα εννοώ.
1: Κάτι είπες ότι θα τους κάνεις μάθημα ορθοφωνίας στον αέρα, κάτι τέτοιο μου είπες την άλλη φορά.
0: Ναι, σκεφτόμουν, αλλά σκέφτηκα από την άλλη μεριά ότι θα πούνε ότι καβάλισα το καλάμι τώρα 12 η ώρα τη νύχτα και 1 ώρα τη νύχτα να τους δείχνω, να τους λέω πράγματα, ας πούμε, πώς θα μιλάνε σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα καβαλήματος καλαμιού.
0: Θα το δεχθούνε, λες?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι ωραίο και κάτι πρωτότυπο, γιατί...
0: Θα καθιερώσουμε 1 ώρα συγκεκριμένη, όποιος θέλει να ξέρει ότι, ας πούμε, λέω εγώ παράδειγμα τώρα, στη 1 παρατέταρτο θα έχουμε κάθε μέρα 1 λεξούλα να την αναλύουμε, 1 φράση να την αναλύουμε. Πώς πρέπει να τη λέμε σωστά και πώς, γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, ο προφορικός λόγος είναι πολύ παρεξηγημένος στην Ελλάδα. Στα σχολεία από μικρά παιδάκια, από το νηπιαγωγείο, μας διδάσκουν πώς να γράφουμε. Πώς να γράφουμε? Έκθεση. Ελληνικά.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί. Το αμίμητο το είπε ο Ζαμπέτας.
0: Πώς να μας μιλήσει. Ναι, ακριβώς. Ξαναπέστο.
1: Ότι εσύ, Γιαννάκη.
0: Δεν είσαι, έτσι, του γραπτού.
1: Δεν είσαι του γραπτού, είσαι του μιλητού.
0: Του μιλητού. Αυτό το μιλητό δεν μας το μάθανε ποτέ. Τον προφορικό λόγο δεν τον έχουν διδάξει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι το παράπονό μου, είναι το μεράκι μου, δεν το κρύβω, το λέω με κάθε ευκαιρία. Θα έπρεπε να διδάσκεται ο προφορικός λόγος 1-2 ώρες την εβδομάδα.
1: Πάντως μερικά
0: στα
1: πράγματα
0: σχολεία δεν διδάσκεται.
1: Είναι χάρισμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται? Δεν μπορείς να μιλάς στο γραπτό λόγο όπως μιλάς στον προφορικό. Δηλαδή να παίρνεις μια εφημερίδα και να τη διαβάζεις στο μικρόφωνο. Είναι άλλο πράγμα προφορικός λόγος και πρέπει να τον διδαχθείς. Δεν μπορεί να τον μαθαίνεις από μόνο του.
1: Ξαναλέω, είναι χάρισμα.
0: Ποιο είναι χάρισμα?
1: Και να μιλάς καλά, στρόγγυλα, όμορφα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πασίγνωστου άνθρωπου. Ο Καζαντζίδης ήταν σχεδόν αγράμματος. Πολύ λίγα γράμματα. Λοιπόν, και τον πείραζε αυτό. Αλλά η άρθρωσή του και ο λόγος του ήταν καταστρόγγυλη. Δηλαδή μίλαγε ελληνικά άψογα.
0: Βλέπεις λοιπόν. Ναι, είναι χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το χάρισμα. Και το μέταλλο της φωνής παίζει ρόλο.
1: Αλλά,
0: και η άρθρωση παίζει ρόλο.
1: Ποιος μιλάει για μέταλλο, παιδιά?
0: Το μέταλλο είναι, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Το μέταλλο είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά την άρθρωσή σου μπορείς να τη φτιάξεις. Το να μάθεις πώς προφέρεται μία φράση και την προφέρεις και τη λες λάθος πάντοτε, μπορείς να τη φτιάξεις. Άμα σας πω πόσες λέξεις προφέρονται λάθος, πόσες φράσεις προφέρονται λάθος στην ελληνική γλώσσα, θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Τα έχουμε όλα μάθει λάθος? Έτσι είναι, τα έχετε. Όχι, δεν τα έχετε μάθει λάθος. Δεν σας είπε κανένας ποτέ ποιο είναι το σωστό. Σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως, κατά την άποψή μου, η ζημιά γίνεται στο δημοτικό. Και στην ορθογραφία και στην εκφορά
0: του
1: λόγου.
0: Τα παιδιά, Γιάννη μου, τα μικρά παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι τους μάθεις σε πολύ μικρή ηλικία, σε όσο πιο μικρή γίνεται, τα αφομοιώνουν και τα θυμούνται. Και εσύ δεν θυμάσαι πράγματα από την παιδική σου ηλικία που τα άμαθες? Δεν θυμάσαι.
1: Το ξύλο που έτρωγα από το δάσκαλο.
0: Ωραία. Άμα προσπαθείς να θυμηθείς τώρα κάτι που έμαθες τον περασμένο μήνα, δεν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι αδυνατίζει η προσωρινή μνήμη.
0: Ναι.
1: Η προσωρινή μνήμη, η οποία είναι στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και θυμάσαι πράγματα κοντινά. Έπιασα την μπάρλα,
0: Όχι, συνέχισε.
1: Θυμάσαι πράγματα κοντινά, όσο μεγαλώνεις αδυνατίζει.
0: Και πλησιάζουμε προς το χρυσόψαρο.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Πολύ η πληροφορία όμως.
0: Είναι πολύ η πληροφορία. Όταν είμαστε...
1: Κρασάριος σκληρός.
0: Όταν είμαστε νέοι δεν είχαμε τόση φούρια να μάθουμε. Ή δεν μαθαίναμε. Πληροφορίες υπήρχαν και τότε, απλώς δεν τις μαθαίναμε. Δεν υπήρχε τρόπος να τις μάθεις. Ίσως όχι τόση πολλή πληροφορία, αλλά υπήρχε. Και το κουτσομπολιό υπήρχε και οι ανθρώπινες σχέσεις υπήρχαν, οι πολύπλοκες, και τα εγκλήματα υπήρχαν. Μην ξεχνάς ότι ο 20ος αιώνας ήταν γεμάτος πολέμους, γεμάτος καταστροφές, γεμάτος...
1: Ενώ τώρα δεν είναι.
0: Θέλω να πω, αν είναι το σήμερα, σε γυρίζω πίσω στον 20ο αιώνα. Τι περάσαμε? Εντάξει, δεν τα ζήσαμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά ουσιαστικά τα ζήσανε οι πατεράδες μας, τα ζήσανε οι παππούδες μας, μας τα είπανε. Θέλω να πω, η πληροφορία υπήρχε. Απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να τα μάθεις. Ένα διάστημα δεν υπήρχε τηλεόραση καταρχάς. Πότε ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα? Μετά το 70.
1: Το 68.
0: Μετά το 70 μπήκε στα ελληνικά σπίτια, έτσι, σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Και πιο αργά, εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, πολύ μικρό παιδάκι ας πούμε, μαζευόμαστε όλοι και εγώ ήμουνα και μικροσκοπικός τότε, δεν έφτανα να δω, γιατί μαζευόμαστε γύρω στα 20 άτομα σε ένα σπίτι γείτονα. Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ είναι καταπληκτική σειρά που εξιστορεί αυτή ακριβώς την εποχή, και δεν άκουγα μόνο. Υπήρχε τόσος κόσμος που προσπαθούσα να τρυπώσω ανάμεσα και να ακούσω και να δω, αλλά τελικά μόνο άκουγα. Σπάνια έβλεπα.
1: Θυμάμαι ο Μπαρμπαζής είχε πάρει μια γερμανική Σάμπα.
0: Σάμπα, ναι.
1: Τηλεόραση ασπρόμαυρη.
0: Την έζησα κι εγώ τη Σάμπα, την πρόλαβα.
1: Την έχω.
0: Την έχεις ακόμα?
1: Αχα.
0: Μουσείο.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά είναι. Ξέρεις, αυτή μπορεί να την δώσει κανένα συλλέκτη.
1: Ο αρχαίος πάει με το μουσείο. Λοιπόν, αντί να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, έλα, τελευταίο τραγούδι. Να καληνυχτήσει το εξπρέσ του μεσονυχτίου Παρκάρι. Έφτασε το σταθμό για σήμερα. Το τέταρτο ταξίδι του ήταν αυτό. Και δίνει τη σκυτάλη στα λαϊκά μονοπάτια. Από τις ράγες του τρένου θα πάμε στο μονοπάτι. Γιάννης Ευθυμίου ακολουθεί.

0: κάνει εγώ. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα φαίρεση λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε, 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη τη συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία του στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο συλληφθής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ και η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 11 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, ακούγεται άλλωστε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ο Μίστερ Λαχανάς παρέμεινε και θα σου αφιερώσω το πρώτο τραγούδι. Είναι συγκεκριμένο.
2: Μεγάλη μου τιμή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσεις και θα σ' αρέσει, αλλά είναι για την ηλικία μας.
2: Για να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, Γεροντόμαγκας.
2: Απαπαπαπα.

0: Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, ο γεροντόμαγκας, έμαθε ότι γυρίζεται ταινία για τη ζωή της και θα παίξει
1: η κοπελιά
0: που έπαιξε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Α, μάλιστα. Αυτή βάλθηκε να... Πώς τη λένε, μωρέ?
0: Δεν τη θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω, λοιπόν, αλλά... ξέρεις τι...
1: Νομίζω ότι θα είναι ταινιάρα, έτσι, γιατί η ζωή της Μπέλου είναι...
0: Μια ιστορία ολόκληρη.
1: Μια ιστορία, ναι, μια ιστορία. Είναι κινηματογραφική. Πώς να το κάνουμε? Όπως και της Ευτυχίας, βέβαια.
0: Α, καλά, δεν συζητάμε.
1: Δεν το συζητώ, δηλαδή.
0: Αρέσει, πουλάγε τα στιχάκια πάνω σε χαρτοπετσέτα. Την ώρα που. Και του μεταξύ, όταν λέμε τα πουλάγε, έλεγε πάρ το δικό σου ολόκληρο και βάζαν και το όνομά τους. Αλλά βέβαια, όποιος ξέρει λίγο, διαβάζοντας ή ακούγοντας τους στίχους, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαγιανοπούλου. Η εγγονή της τα μάζεψε τα τραγούδια, παρόλο και ότι έχουν βάλει άλλα ονόματα και τα λοιπά, και τα έχει βγάλει σε βιβλίο, μου φαίνεται. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν πέρασε άλλο τέτοιο φαινόμενο.
1: Τα πουλάγε...
0: Ακατουστάρικο.
1: Τα πουλάγε για συγκεκριμένο λόγο.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πάθει. Το λάθος και το πάθος. Κοίταξε, πολύ τζόγο και σωτηρία.
1: Και σωτηρία, βέβαια.
0: Φω. Είμαι σε γνωστό μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, λοιπόν, και ήρθε και πήρε από τον τραγουδιστή το μισθό της βραδιάς, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Του είπε ο μέτρ ότι είναι, λέει όχ. Του έδωσε το μεροκάματο, της έδωσε το μεροκάματο και πήγε στην Καλυθέα και το έπαιξε. Μια ζαριά.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, πολύ μπαρμπούτι. Πω.
1: Μια ζαριά 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μήπως δεν κατάλαβα καλά.
0: Μια χαρά κατάλαβες. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Γιατί εντάξει, δεν την κλείνανε την Παπαγιανοπούλου στο σπίτι και την κοπάναγε με τη σκάλα από το
1: πολύ,
0: παράθυρο.
1: Πολύ με μεγάλη. Παλί, δηλαδή, ήταν θυσμένοι στον τζόγο.
0: Και μεγάλος μάγκας η Σωτηρία. Πώς τη λέμε την τραγουδίστρια του Τσιτσάνη, την άλλη που...
1: Την Νίνου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όταν τάμπλεξε ο Τσιτσάνης με την Νίνου, της λέει, επειδή την εκτόπισε τη Σωτηρία από την πρώτη καθεδρία, ναι, της λέει, εσένα θα σε σπάσω στο ξύλο. Και μπήκε μέσα σε ένα μαγαζί που ήταν και την έκανε ασήκωτη. Του λούμι.
1: Την έδρε.
0: Την έδρε.
1: Oh.
0: Σου λέω μεγάλος μαγκάς. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει, επειδή την κακομεταχειρίζονταν ο άντρας της, του ρίξε βιτριόλι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει η Χαρούλα Λαμπράκη. Όχι μόνο αυτή και πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς.
1: Χαρούλα Λαμπράκη, είχα καιρό να την ακούσω.
0: Εδώ θα ακούσεις πολλά.

0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση, γιατί θα φάμε ξύλο. Καλή εκπομπή, Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους, λέει, στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, κάνουν υπηρεσία προφανώς. Και τι λες, κατηφορίζουμε στον Πειραιά, πάμε μια βόλτα εκεί?
1: Περέα μου, τι?
0: Όχι, θα πάμε να βρούμε μια όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Α, κοντά έπεσα.
0: Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τον Πειραιά.
1: Και για τον Πειραιά και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Το Θεσσαλονίκη που τραγούδι Ζαμπέτα με τον Μητροπάνο.
1: Α, αυτό είναι.
0: Το Μητροπάνο, το Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Καλά ο Ζαμπέτας.
1: Φτιάξε Πειραιά και μετά φτιάξε Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν μανούλα κακιά στο να γράφει τραγούδια και να... Δηλαδή η Ζαμπετική είναι σχολή, κανονικότατη, δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο Ζαμπέτας δεν ήταν απλώς ένας συνθέτης, ας πούμε. Ήτανε σόου άνθρωπος, έκανε ένα σόου, ήταν διασκεδαστής.
0: Σόουμαν ήταν ακριβώς.
1: Διασκεδαστής, δηλαδή αυτό το, η συμμετοχή του Ζαμπέτα στις ελληνικές ταινίες. Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό?
0: Αλλά...
1: Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό? Δηλαδή να γελάει ο θεατής, όχι με τον ηθοποιό, με το μπουζουκτσί, με το συνθέτη.
0: Δεν είναι παράσταση κανονικά.
1: Παράσταση.
0: Όταν μπήκα σπίτι του, ήτανε με το οξυγόνο. Προς τιμήν της η Κατερίνα, η κόρη του, λέει στο βιβλίο μέσα που έγραψε για τον πατέρα της, ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε ήμουν εγώ. Το αναφέρει ονομαστικά. Λοιπόν, ήταν με το για τον πατέρα της, ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε ήμουν εγώ. Το αναφέρει ονομαστικά. Λοιπόν,

0: μετά πήγαινε και με την ορχήστρα του Νικολόπουλου και έπαιζε και τα λοιπά. Και ξέρεις πως έκατσε η φάση. Πήγε Ζαμπέτενα στο ΙΚΑ, εκεί στην περιοχή, ο οποίος ήταν διευθυντής πνευμονολόγος ο Νίκος. Μόλις βλέπει το βιβλιάριο υγείας Ζαμπέτας, λέει, ο γνωστός Ζαμπέτας της λέει. Λέει ναι. Λέει θα μπορούσα να έρθω να τον γνωρίσω, ξέρεις, συνισταλμένα και τα λοιπά. Γυρίζει η γυναίκα του σπίτι και του λέει, κοίταξε, κάλεσα τον γιατρό που θα έρθει και θα μην του μιλήσεις άσχημα. Έπεφτε παντόφλα. Πολύ παντόφλα, τον κυνήγαγε. Αλλά μεγάλη καψούρα ο Γιώργος σου. Με αυτή είναι. Αυτά που τα λέγει η Κατερίνα, δηλαδή το τι γινόταν με τη μάνα της. Αλλά τον είχε. Τέλος πάντων.
1: Και μείνανε μαζί τόσα.
0: Από 16 χρόνια την έκλεψε. Γινόταν ναι. Χαμός. Λοιπόν. Και πάει ο Νίκος στο σπίτι, μπαίνει μέσα, μου λέει, ρε Σιγιάννη, όταν λέμε για δέος, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μάθε ένα μπουζούκι στο Ζαμπέτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα, όπως όταν εγώ πρώτο είδα το Στέλιο. Πω, έπαθα σοκ. Όταν σου λέω σοκ, το λέω ακόμα και ανατριχιάζω. Δηλαδή, και η πλάκα ποια είναι, ότι η αδελφή, πώς το λένε,
1: ο Γιαμάνης είχε πάει στο Στέλιο.
0: Όχι, άκου. Ναι, τη δεύτερη φορά ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ο Στέλιος με δεχόταν, γιατί δεν έκανε εύκολα, δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους, δεν ήθελε καθόλου ανθρώπους που δεν ήξερε. Και επειδή εγώ είχα παρτίδες με τον Πάνο, ήταν πολύ καθοριστικό αυτό. Αλλά την πρώτη φορά τι έγινε, η αδελφή της Βάσος είναι παντρεμένη στη Λαμία, μένει λοιπόν στα προσφυγικά, και λέγεται Αλμπάνη στο επίθετο. Της έχω πει λοιπόν τότε, χωρίς να έχω καθόλου μέσον ή κάτι από κοντά, ότι άμα θα έρθει και τα λοιπά, το θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται για Χριστούγεννα να δουν την Αλμπάνενα και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσο στα Πολύχρωμα, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Κατεβαίνει η κοπέλα κάτω στο στούντιο και μου λέει, σε ζητάει, λέει, η κυρία Καζατζίδη, μπορείς να έρθεις.
1: Όπα.
0: Παναγία μου, λέω. Όταν λέμε ανέβηκα 10-10 τα σκαλιά, δεν μπορεί να φανταστείς. Μου λέει, Γιάννη, η Βάσο μου λέει, Γιάννη, ήρθαμε, λέει, εδώ στη Μαγνησία, στο σπίτι της αδερφής μου, και ο Στέλιος θέλει να σου πει χρόνια πολλά, να πεις στον κόσμο και τα λοιπά, μπορείς να έρθεις. Το παπί και δρόμος, σφεντώνα. Σφεντώνα, Νίκο, δεν έχουμε τίποτα και μισία. Λοιπόν, σφεντώνα. Πάω λοιπόν στο γράφουμε, τέλος πάντων, τι είπε, και του λέω να κάνουμε και συνέντευξη, και μου λέει όχι, αυτό γινόταν το 92. Λοιπόν, όχι, και πιο πίσω, το 91, ίσως το 91. Λοιπόν, και μου λέει να κάνουμε, συνέντευξη, του λέω. Μου λέει δεν μπορώ να καθίσω τώρα και τα λοιπά. Ήρθαμε έτσι βόλτα με τη Βάσο, θα βρεθούμε μετά. Το μετά έγινε το 1996. Λοιπόν, κάνω εκπομπή και κάπου 4 παρά που είμαι στον Αντένα, χτυπάει η κοπέλα του τζάμι και μου λέει, συζητάει, λέει, κάποιος Καϊάφας, το ξέρεις. Λέω, ποιος Καϊάφας, ο Ανδρέας. Μου λέει, ναι, ο Ανδρέας ήταν ένας από τους λόγους που ξανατραγούδησε ο Στέλιος. Ήταν το αφεντικό της MBI. Ναι. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, μου λέει, έλα Γιάννη, είμαστε εδώ, λέει, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ψαρεύουμε και σε ακούμε, μαζί με το Στέλιο. Θέλει να έρθει να του γράψει συνέντευξη. Έπεσα από την καρέκλα, λέω. Έπαθα σοκ. Λέω, ακούω καλά. Εν τω μεταξύ ήταν την εποχή που είχα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, δεν είχα αμάξι. Είχα τρακάρει και είχα προβλήματα χοντρά με νοσοκομεία και με τέτοια. Και του λέω, πώς θα έρθω. Μου λέει, πάρτε λεωφορείο, έλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα έρθω να σε πάρω εγώ από εκεί. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που ήρθε, γιατί ήθελες ξεναγώ για να σε πάει στο σπίτι του Στέλιου με τα στενά εκεί μέσα που ήταν.

0: ήταν. Λοιπόν, και έτσι γράφτηκε η πρώτη συνέντευξη. Καλά, μετά και λόγω πάνω και τα λοιπά, πήγαινα στην Πεύκη στο σπίτι πριν μετακομίσει κάτω εκεί που ήταν στο δάσος, στο Χαϊδάρι, στο το άλλο που αγόρασε τότε. Τι να λέμε, με πιάσε τώρα η πάρλα.
1: Σ' αφήνω εγώ, δεν σε διέκοψα, έτσι δεν είναι? Αφού σ' αρέσει να θυμάσαι και να αναπολύς, αυτά είναι διαμάντια.
0: Ευδόκησα, όπως είπε και ένας φίλος, να γνωρίσω τα ιερά τέρατα της δισκογραφίας, του λαϊκού τραγουδιού. Τι να πω, τέλος πάντων, πάντως είχε και τα καλά. Το μεγάλο μου παράπονο βέβαια είναι ότι εκεί που οι άλλοι διασκεδάζαν, εγώ δούλευα. Αυτό είναι το.
1: Δεν πειράζει, συνδύαζεις το τερπνό με το οφελί μου.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε έναν άλλον τώρα, το Σερ, το όμορφη Πειραιώτισσα που είπα, και επιστρέφουμε με πιασε η πάρλα.

0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, το έχω πει πολλές φορές από εδώ, ότι ο Στέλιος έλεγε τα τραγούδια μία και έξω, δεν είχε μάκι μου, έμπαινε, τα ρίχνε και έφευγε, τελείωσε. Δεν υπήρχε δεύτερη.
1: Ο Στέλιος και ο Στράτος το έκανε.
0: Και ο Στράτος, ναι, και ο Στράτος. Και ο Στράτος, και ο Στράτος είχε το εξής πράγμα. Έπαιρνε τα τραγούδια σε κασέτα, καβάλα για τη Mercedes και
1: την
0: Πράσινη και πήγαινε μέχρι το Σούνιο, τα άκουγε, τα μάθαινε και την άλλη μέρα πήγαινε στο στούντιο και τα ρίχνε. Λοιπόν, αλλά για το Στέλιο, στο είπα νομίζω και χθες ή δεν θυμάμαι πότε, το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει.
1: Για τον Καϊάφα.
0: Για τον Καϊάφα, το έφυγες φίλε. Ήταν παραγγελία στην Τζότο αυτό, στην Αΐμνη στη Σότια. Και δεν μπορούσε να το πει, έκλαιγε. Ο Πετρίδης, ο ηχολήπτης του Αντώνης, τον 10 φορές τον έβαλε να το πει. Και τι έκανε, κοπτοραπτική μετά, για να μπορέσει να το πει. Και αν το βάλεις, ακούγεται το λιγμός. Δηλαδή, τον ακούς που βογκάει όταν το λέει.
1: Θα το βάλω, θα το ακούσω. Δεν το έχω προσέξει.
0: Θα στο βάλω εγώ σε λίγο. Αλλά και θέλω να πω επίσης, το έχω ξαναπεί, ότι μετά από το που ήρθε ο Καϊάφας και με πήρε από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαμε στο σπίτι του Στέλιου, διατήρησαμε φιλία, σχέση ας πούμε. Πήγαινα σπίτι του στο παλιό Φαλήρο και τα λοιπά.
1: Α, έτσι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν είχα μια δουλειά εκεί και τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, Αντρέα, είμαι από κάτω να ανέβω. Μου λέει, όχι Γιάννη, έχω κόσμο. Συζητάμε για τη συναυλία. Ετοίμαζαν τη συναυλία του Στέλιου με τη Μαρινέλα να κάνουν. Λοιπόν, και θα λέει, ήταν Τρίτη. Αύριο Τετάρτη λέει πάω στο. Ήταν ήδη άρρωστος. Πάω λέει στη Γαλλία για να κάνω τη χημειοθεραπεία. Και την Πέμπτη που θα γυρίσω και θα είμαι καλύτερα, έλα να τα πούμε. Εντάξει, δεν πήγα. Πέμπτη λοιπόν μεσημέρι, με παίρνει τηλέφωνο Γεραμάνης και μου λέει, τα μάθες, μου λέει. Λέω, τι. Λέει, χθες λέει, ο Καϊάφας έφυγε στη Γαλλία απάνω στη χημειοθεραπεία, δεν άντεξε η καρδιά του.
1: Πω.
0: Σοκ. Κάγκελο. Κάγκελο σου λέω, τελείως. Τέλος πάντων. Μου λες, με πιάνει και λέω ιστορίες. Για να πεις, πρέπει να έχεις, να τις έχεις ζήσει. Και όχι να τις φαντάζεσαι ή να λες και να κάνεις πράγματα τα οποία είναι κλεμμένα. Γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Άντε τώρα, μην αρχίσω.
1: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Άμα πεις μια ιστορία δύο φορές σε απόσταση ενός μήνα, δεν ξέρω πόσο, και την πεις ακριβώς το ίδιο, σημαίνει ότι είναι αληθινή. Όποιος λέει ψέματα δεν θυμάται τι έχει πει και την επόμενη φορά θα το λέει με παραλλαγή, κάπως το λέει διαφορετικά και το καταλαβαίνεις αμέσως. Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλούς έτσι.
0: Μα πώς
1: ψευτούλιδες.
0: Μα πώς να πω ψέματα όταν.
1: Όχι, είναι
0: πράγματα.
1: Λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι πράγματα τα οποία
1: θέλω
0: τα
1: να πω αποκαλύπτονται ακριβώς. Επειδή τα έχει ζήσει λοιπόν και τα έχει
0: αποκυκλώσει
1: στο μυαλό σου. Οποτεδήποτε θα το πεις με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες λεπτομέρειες.
0: Τι να πω, ας πούμε, να πω ψέματα ότι ήρθε με το Mercedes ο Καϊάφας να με πάρει και μέχρι και εκείνος μπερδεύτηκε από τα στενά για να βγούμε, γιατί πήγαινε από κάτι στενούς δρόμους, χωμάτινους, για να βγεις στην παραλία, στη θάλασσα και τα λοιπά. Τι, για να πας στο σπίτι. Λοιπόν, και μια και πάμε να ακούσουμε, νομίζω είναι το πρώτο τραγούδι αυτό που είπε ο Πάριος, «Η θάλασσα του Πειραιά».
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν. Και μ' αρέσει φοβερά η ερμηνεία.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Με τι άλλο θα κλείναμε, Στέλιο. Λοιπόν, φόρτωσα το έφυγες φίλε, να τα ακούσεις.
6: Βάλτο να τα ακούσω για να πριν φύγω, να φύγω με αυτό το τραγούδι στο...
3: Okay, και μετά έχω ζαμπέτα, έβαλα τη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου και τα...
6: Α, έβαλες και... αυτά μου κάνεις τώρα.
3: Γιατί, εντάξει, δεν είναι.
6: Για βάλε να ακούσω το Στέλιο.
3: Λοιπόν, έφυγες φίλε. Σότια Τσότου, η αείμνη στη Σότια Τσότου, το 11 έφυγε. Καρκίνο στο πνευμόνι, μιλάμε, κάπνιζε σαν φουγάρο. Δεν μπορεί να φανταστεί.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Άλλη η οποία τζογάριζε. Έμα, λοιπόν. Κοίτα τώρα, δεν κόλλησα, δεν θυμάμαι τη μουσική. Ποιο είχε το ακορντεόν, ο Σούκας. Λοιπόν, του Σούκα η μουσική. Και ο Στέλιος, έφυγες φίλε. Έλα, πάμε.

0: Φαίνεται η συγκίνησή του, είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Πασιφανής. Αφού κλαίει, όντως την κυριολεξία έκλαιγε, επειδή ήμουν μπροστά όταν το έγραφε, και αυτό και το τελευταίο δίσκο που έκανε με τις επανεκτελέσεις του Κυριαζήτου στο ντιο εδώ στο Χαλάνδρι, ήμουνα εκεί, και όταν είπε το πριν το χάραμα μονάχος και του Παπαϊάννου, και όλα αυτά του είχαν πει να πει, και επανεκτέλεσε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου και τους λέει όχι, γιατί ξέρεις ότι ο Πάνου
0: ήταν, δεν...
1: ήταν μυστήριο τρένο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και δεν έβαλε τραγούδι μέσα. Αυτό έγινε όταν ήταν 70 χρονών ο Στέλιος, σχεδόν 70. Τον επόμενο χρόνο έφυγε. Τη Δευτέρα που μας έρχεται,
0: ξημέρωμα
1: 14 του Σταυρού, έφυγε πριν το 2001. Ναι, κάθε χρόνο κάνω το κλασικό αφιέρωμα, το οποίο είχα ετοιμάσει στον Αντένα, για να... όταν έφευγε από τη ζωή, και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα, επειδή μιλάνε πολύ μέσα και ο Γεραμάνης και ο Νικολόπουλος και ο Καλδάρας, πολλοίς κόσμος, λοιπόν, και πήρα το Χρήστο τηλέφωνο, ήταν στη βάρκα, στο λογό, στο κινητό. Άντε ρε, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο πριν φύγει. Ρε, μίλα, σου λέω, αυτή η κουβέντα τον Αύγουστο. Και του λέω, μίλα, θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και έτσι μοντάρισα τη δύο ώρα την εκπομπή με το Στέλιο. Με μπομπίνα τότε μοντάραμε.
0: Με μπομπίνα,
1: Με μπομπίνα. Ξηράφι, κανονικά.
0: Το,
1: ναι,
0: ξηραφάκι, το κολλητικό εκεί,
1: Ναι, αμόρσα. Αμόρσα.
0: Τι μου θύμισες τώρα. Τα πρόλαβα κι εγώ αυτά.
1: Ναι. Μα δεν είχε. Έτσι μοντάραμε. Και όταν μετά το βάλα στο Wavelab και για να μαζέψω τα κενά και το ένα και το άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήταν στην ταινία να μαζευτούν.
0: Τι να μαζευτούν, πλάκα κάνεις τώρα. Τίποτα από αυτά.
1: Ο Άγιος Wavelab.
0: Το πρωτόγονο όμως αυτό είναι που θυμάσαι περισσότερο. Τώρα το Wavelab σου διευκολύνει τη ζωή, έτσι,
1: σου λύνει
0: τα χέρια. Όχι μόνο αυτό, ένα σωρό προγράμματα που υπάρχουν. Αλλά θυμάσαι ακόμα την αμόρσα, φίλε, και το κολλητικό, το
1: άσπρο. Μα είναι δυνατόν να μην τα θυμάμαι.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το ξηραφάκι που το κόβαμε, το ξηραφάκι.
1: Να είναι καλά ο Γιωργακάς, ο φίλος μου Τάκης που το φτιάχναμε. Ένας ηχολήπτης ο οποίος ήταν καλαματιανός στον Αντένα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έφυγα.
1: Θεσσαλονίκη μου.
0: Βάλε τη Θεσσαλονίκη να με συνοδεύσει μέχρι έξω, γιατί...
1: Μεγάλη φτωχομάνα. Α, σου είπα τη Δευτέρα θα, μόλις τελειώσεις, μάλλον θα ξεκινήσω ένα μισάωρο και από τις 2.30 μέχρι τις 4.30 θα παίξω
0: αφιέρωμα.
1: Το αφιέρωμα. Στο τελευταίο μισάωρο μιλάει και ο Πάνος κανένα δεκάλεπτο, ο συγχωρεμένος ο Πάνος άλλος. Τι να συζητάμε τώρα, όταν με πήραν τηλέφωνο, ήταν Πάσχα όταν έφυγε, ήταν στην Πάργα, λοιπόν, και ανεβαίνοντας να πάει στο μοναστήρι, με το που έφτασε στην πόρτα από την εκκλησία, καπούτ, ανακοπή.
0: Χαίρε, παιδί.
1: Ναι, εντάξει, με πήραν τηλέφωνο και για αυτό και για ένα άλλο.
0: Έλα, μη θυμάσαι τώρα τέτοια, έλα, παίξε.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μου λέει αφιέρωσες όλη τη ραδιοπαρέα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και στα παιδιά που είναι, λέει, στην παραλία.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και Μανώλης Μητσιάς, ο Ζαμπέτας στην Πενιά, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, κύριε στο Φισκάρδο. Κύριε Γιάννη, μου λέει, μπορείτε να αφιερώσετε το επόμενο για όσους ξενυχτάνε και σας ακούνε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα. Καλημέρα και στην Ασημίνα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως και σε όσους κάνουν ακρόαση, λέει, και περνάνε καλά μαζί σας. Λοιπόν, κλείνουμε με Μανώλη Μητσιά.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις